0: εμένα. Το μυαλό σου δεν πάει, τι μπορούμε εμείς. Δεν καταλαβαίνεις. Κάνω όσα δεν τόλμησες ποτέ. Κι έτσι αρρωσταίνεις. Θέλεις τις φίλες σου να πεις για όλα όσα ζήσαμε.
1: Για τις ώρες που ξενυχτήσαμε.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. 2000 FM.

0: Γι' αυτό είναι Γιάννης μακρινά. Γιάννη, το έχεις μακρινά, ωραία.
1: Ναι, ναι, μα δεν είναι ρόδικο.
2: You murdered this man.
3: Yes.
2: You tortured him.
3: Of course.

0: 2000 FM.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. 2000 FM.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.
2: 2000 FM.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Οκ.
4: Οκ, τι.
5: Οκ, θα πάμε.
6: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
9: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα προφίλ μας, Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
9: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
9: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
9: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Bazaar Big Blue Rollo Κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα Bazaar.
14: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος Feta Pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος Παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: 2000 FM.
1: Τα στοιχεία που βγήκαν από την υπόθεση που δείχνουν ότι είχε πεθάνει μάλλον μια ώρα νωρίτερα από τότε που δήλωσαν οι γιατροί και από τότε που πήγε το ΕΚΑΒ και όλα αυτά, είναι εντυπωσιακό για το πόσα ψέματα έχει πει αυτή η γιατρός και πόσα λάθη, εγκληματικά λάθη, αν αποδειχθεί ότι έχουν γίνει όλα αυτά, έχει κάνει στο διάστημα του πολύ... μας έφερε πεσκέση κύριος Κρυμπάς εδώ με το πεσκέση. Καλημέρα σας κύριε Κρυμπά.
15: Είχαμε ένα νέο μοντελάκι.
1: Τι είναι αυτό?
15: Είναι κολοκυθοτυρόπιτα.
1: Κολοκυθοτυρόπιτα.
15: Πράσινο
1: κολοκύθι, όχι υλικό. Πράσινο κολοκύθι.
15: Είναι το πράσινο το κολοκύθι.
1: Κύριε Κρυμπά, μας κακό μαθαίνετε. Έχω να πω ότι...
15: Όταν βλέπω καινούριο μοντέλο...
1: Ναι, δεν μπορείς.
15: Με όλους μια άποψη, δεν γίνεται. Οπότε θα
1: βαθμολογήσουμε στην πορεία.
15: Ναι, ή και κατά
1: τη διάρκεια. Θα ακούς το φίλο να κρατσανάει. Καλημέρα σας. Θα μου επιτρέψετε κανένα τεταρτάκι να λείψω, να πάω να φάω την τυρόπιτα και επιστρέφω σε λίγο. Τι λέγαμε, δεν θυμάμαι. Τι λέγαμε, αλλά δεν έχει και σημασία για το τι λέγαμε. Έλεγα ότι ο Μαζονάκης είναι... Αυτές οι αποκαλύψεις δείχνουν ότι, ρε παιδί μου, κανένα, μα καμία ανθρωπιά, δεν λέω για ιατρική επιστημονική επάρκεια, καμία ανθρωπιά, αν αποδειχθούν όλα αυτά, καμία ανθρωπιά έχει έναν άνθρωπο μπροστά της που δεν έπρεπε από ό,τι φαίνεται να του κάνει τίποτα από όλα αυτά που του έχει κάνει. Τον έβλεπε μόνο ως πορτοφόλι και καλά δεν τον έβλεπε μόνο ως πορτοφόλι. Αυτό θα ήταν το λιγότερο. Τον έβλεπε μάλλον να σβήνει μπροστά της και δεν έκανε ούτε αυτά που έπρεπε. Τώρα, αν έχει χρησιμοποιηθεί μέθη και όλα αυτά, είναι... γίνονται ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Ο καιρός θα είναι αίθριος για να δει και τον γαλανό ουρανό, ο Ρούμπιο, που βρίσκεται από χθες το βράδυ στις 10 στην χώρα μας. Σήμερα είναι γεμάτο το πρόγραμμά του. Ξεκινάει, θα εγκαινιάσει τη νέα πρεσβεία που φτιαχνόταν όλο το προηγούμενο διάστημα. Μετά θα έχει τέτα τέτ και δηλώσεις με τον κύριο Γεραπετρίτη. Μετά ξεκινάει η έκτη σύνοδος για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Μετά το απογευματάκι θα συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό, θα έχει και γεύμα. Όλα αυτά στο κέντρο της Αθήνας, εκεί γύρω γύρω. Οπότε τώρα τι σας λέω, αν θέλετε να πάτε στη δουλειά σας ή αν πρέπει να πάτε στη δουλειά σας, αλλά... άμα μπορείτε να αποφύγετε το κέντρο, να το αποφύγετε, θα έλεγα, διότι τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Θα κλείνουν δρόμοι, θα κλείνουν στενά, θα κλείνουν κάθετοι, θα κλείνουν λεωφόροι, θα κλείνουν οδοί και λεωφόροι και πάροδοι. Οπότε αφήστε το καλύτερα το κέντρο, αν μπορείτε. Θα μου πεις, και τι θα πω εγώ στον εργοδότη? Άκουγα χθες κάποιος που έλεγε ότι, παιδιά, γιατί δεν το κάνατε δημόσια αργία, να πληρωθούμε κανονικά, να μην κατεβούμε και στις δουλειές μας όσοι να κατεβούμε, για να μην ταλαιπωρηθούμε. Εντάξει, θα πεις απ' την άλλη, είναι ο Ρούμπιο, σωστό. Αλλά Εμένα θα με ρουμπώσει ο Ρούμπιο τώρα, γιατί εγώ που περνάω από το κέντρο για να πάω, θα πρέπει να πάω γύρω και δεν ξέρω πόσους γύρους πρέπει να κάνω για να φτάσω στην δουλειά μου. Να φύγω από τη δουλειά μου, να φτάσω στη δουλειά μου. Δύσκολα τα πράγματα. Να μου πεις υπομονή. Ένα 24ωρο είναι, θα περάσει. Σωστό και αυτό. Έχει ξεκινήσει και έχει ήδη κίνηση η άνοδος στον Κηφισό από την Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Νέα Ιωνία, μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφια έχει κίνηση. Κατά διαστήματα έχει κίνηση και η κάθοδος του Κηφισού, η έξοδος Αθηνών, η έξοδος του Χιστούς Καραμαγκά. Αυτά προς ώρας. Αρχίζει και φορτώνει σιγά σιγά, βλέπω, και η Αρδιτού, Ριζάρη και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Λίγα πράγματα ακόμα στην Συγκρού, αλλά νομίζω ότι σε λίγα λεπτά θα έχει φορτώσει και η Συγκρού. Θα μιλήσει και από την Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη. Έχει γίνει trend στους μεγάλους, στους ψηλούς καλεσμένους που έρχονται εδώ στην Ελλάδα μετά από την ομιλία, όχι του Αποστόλου Παύλου, του Μακρόν, όταν ακόμα ήταν το επόμενο μεγάλο πρόσωπο για την Ευρώπη, τότε που όλοι θέλαν να λένε ότι είναι φίλος του Μακρόν, βέβαια, και ότι είναι με το κλίμα Μακρόν και τα λοιπά, και ότι αυτή θα είναι ο επόμενος Μακρόν της Ελλάδας και τέτοια. Τώρα ούτε να τον δουν ούτε καλημέρα να του πούν με όλα αυτά που έχει κάνει στην Γαλλία. Θα μιλήσει λοιπόν ο Ρούμπιο από την Πνίκα, θα στείλει ηχηρά μηνύματα, λέει, και για τη δημοκρατία και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν αυτά τα ηχηρά μηνύματα για τη δημοκρατία θα τα ακούσει και ο δικός του πρόεδρος της Δημοκρατίας, της πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, διότι τώρα με τη δημοκρατία δεν τα πάει και πάρα πολύ καλά. Είπε πάλι τα γνωστά, ότι αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει με το καλό ή με το κακό και διάφορα τέτοια. Είναι στο κλίμα που για να το συντηρείτε μια μέρα τους ισοπεδώνει και την άλλη μέρα έρχεται σε συμφωνία. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς το πληρώνουμε στο πετρέλαιο και στα καύσιμα όλο αυτό. Το πετρέλαιο ξεπέρασε και πάλι τα $100 το βαρέλι, σε $101,66 το βαρέλι το πετρέλαιο. Παραμένει σε υψηλά επίπεδα, στα 75 ευρώ η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο στην Ολλανδία. Συγγνώμη, επειδή μπορεί και να περνάνε τίποτα βάνα απ' έξω και να παρακολουθούν τι συζητάμε και τέτοια, με χακάρανε. Ήταν δεδομένο. Ήταν AI. Όλο το προηγούμενο και η τυρόπιτα και η καλογιθόπιτα του κρυμπά ήταν AI. Τίποτα δεν είναι αληθινό από ό,τι έχετε ακούσει μέχρι τώρα. Μια και λέμε για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σήμερα κλείνουν 3 χρόνια η μαύρη επέτειος από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, εκεί όπου η Χαμάς μπήκε και σκόρπισε την φρίκη, τον τρόμο, τον θάνατο, όπου σε ένα πάρτι στην πραγματικότητα μπήκε και σκότωσε τόσους ανθρώπους, όπου έκανε απαγωγές, όπου πήρε μωρά, πήρε γυναίκες, πήρε άντρες, και ήταν το έναυσμα για αυτόν τον πόλεμο που δεν λέει να τελειώσει, για αυτή την αντεπίθεση του Ισραήλ που δεν λέει να τελειώσει. Όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο πληθαίνουν οι αναφορές ότι ο Νετανιάχου τα ήξερε, ήταν ενήμερος, αλλά δεν έκανε τίποτα γιατί ήθελε να το αξιοποιήσει ως μια αφορμή για να ξεκινήσει ένα νέο κύκλο έντασης με την Παλαιστίνη, όπου στην πραγματικότητα την έχει ισοπεδώσει όλη από άκρη σ' άκρη την Παλαιστίνη. Εκεί έχει γίνει ένα έγκλημα πολέμου, ακόμα και αν δεν θέλουν κάποιοι να το παραδεχθούν ή να δουν την πραγματικότητα. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές και σε ξένα μέσα, σε μεγάλα ξένα μέσα, αλλά και σε Ισραηλινά μέσα, ότι ακόμα και η υπόθεση με το Fly Dubai, με τη Fly Dubai, με τους δύο πιλότους που ένας έκανε επίθεση στους άλλους, του βγαίνει αντίθετα από ό,τι θα ήθελε ο Νετανιάχου, διότι λέει πως έχουν αρχίσει και ανησυχούν για την ασφάλειά τους οι Ισραηλινοί, διότι ο πιλότος είχε κοπεί από την από άλλες εταιρείες στο παρελθόν ως περίεργη προσωπικότητα. Παρόλα αυτά, ενώ το γνώριζαν οι Ισραηλινές υπηρεσίες, ενέκριναν την πτήση προς Ισραήλ με το συγκεκριμένο πιλότο, που κατέληξε όπως κατέληξε. Οπότε μαζεύονται πολλά στο είτε δεν ξέρουν, που το θεωρώ απίθανο, αν όχι καλύτερη, μία από τις καλύτερες μυστικές υπηρεσίες στον κόσμο, να χάνει τέτοια πράγματα από την μύτη της και από το μικροσκόπιό της, είτε κάποιοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τέτοιου είδους καταστάσεις. Εικασίες κάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα πράγματα θα τα μάθουμε, να τα μάθουμε πολλά χρόνια μετά. Ναι, τώρα που ο Ρούμπιο άνοιξε την πόρτα των επισκέψεων στην Ελλάδα, ξανασυζητάμε ότι μπορεί να έρθει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα αργότερα, όταν θα γίνει το Νταβός και μετά να επισκεφτεί την χώρα μας. Ενδιαφέρον θα έχει. Ο Ντόναλντ Τραμπ πηγαίνει σε εκλογές και αυτός, όπως πηγαίνει σε εκλογές και ο Νετανιάχου. 27 Οκτωβρίου οι εκλογές του Νετανιάχου, αρχές Νοεμβρίου οι εκλογές του Ντόναλντ Τραμπ. Να δούμε τι θα βγάλουν οι κάλπες, διότι προφανώς και τα αποτελέσματα της κάλπης στις δύο χώρες θα παίξουν σημαντικό ρόλο για την εξέλιξη των πολλών ανοιχτών γεωπολιτικών ζητημάτων. Αυτά σε έναν κόσμο που βλέπει ξανά με τρόμο τα ομόλογα να χτυπάνε υψηλά, τις αποδόσεις των ομολόγων να χτυπάνε υψηλά, τη Γαλλία να συζητάμε εάν η κρίση χρέους μπορεί να προκαλέσει ένα ντόμινο νέας κρίσης σε ολόκληρη την Ευρώπη και προφανώς και σε ολόκληρο τον κόσμο, διότι μιλάμε για την Γαλλία. Εάν η μικρή Ελλάδα κατάφερε να ανησυχήσει την Ευρώπη και τον κόσμο ολόκληρο, σκεφτείτε να σκάσει η Γαλλία. Το ερώτημα είναι αν πρώτα απ' όλα θα σκάσει και δεύτερον αν θα την αφήσουν να σκάσει, διότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα να σκάσει μια οικονομία όπως η Γαλλία. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα μεγάλο πείραμα αυτό που γίνεται το τελευταίο διάστημα. Στην πραγματικότητα η αναχρηματοδότηση του φτηνού χρέους που είχαν στα χέρια τους τόσο καιρό οι Γάλλοι και τα υπόλοιπα κράτη με ακριβότερο χρέος, διότι πλέον όταν βγαίνεις στην αγορά να δανειστείς, θα δανειστείς πολύ ακριβά. Θα βγούμε και εμείς για τρίμηνα γραμμάτια να μου πεις λίγα λεφτά. Μικρό το κακό, αλλά θα είναι ενδεικτικό του πράγματος, ενδεικτικό δηλαδή το πώς λειτουργούν οι αγορές ακόμα και στην Ελλάδα, που τα δημοσιονομικά της είναι καλά. Το χρέος που πρέπει να αναχρηματοδοτηθεί στις 6 μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αγγίζει τα 4,8 τρισεκατομμύρια ευρώ, να το ξαναπώ, 4,8 τρισεκατομμύρια ευρώ. 1,39 τρισεκατομμύρια Ιταλία, 4,76 τρισεκατομμύρια το σύνολο των 6 χωρών, 1,28 τρισεκατομμύρια η Γαλλία, 198 δισεκατομμύρια το Βέλγιο, 1,03 τρισεκατομμύρια η Γερμανία, 99 δισεκατομμύρια η Πορτογαλία, 767 δισεκατομμύρια η Ισπανία. Με το 27 να είναι η δυσκολότερη χρονιά για όλους. Έχουν δηλαδή το μεγαλύτερο κομμάτι αναχρηματοδότησης. Αυτό σημαίνει ότι το δύσκολο 27 θα δοκιμάσει τις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης, μεταξύ και αυτών και την Ελλάδα βέβαια, διότι όταν δοκιμάζεται η Ευρώπη, η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει εντελώς στην απέξω. Εδώ εμείς τη συζητάμε την υπόθεση με τον Φίλιππο Καμπούρη, μια κομπίνα που στήχησε στο δημόσιο τουλάχιστον 5 εκατομμύρια ευρώ, 1,5 εκατομμύριο στον ΕΦΚΑ και τουλάχιστον 3,5 εκατομμύρια στην εφορία. το κόλπο ήταν απλό, ενώ ότι κόλπο που κάνουν και πολλοί άλλοι ετωνίχηδες. Απλά ο συγκεκριμένος κύριος ήταν πρόεδρος ενός κόμματος. Να μου πεις πως το είχε πάρει το κόμμα και ποιο κόμμα. Μιλάμε για το Λάος. Όπως και να είναι, ή Λαός, όπως απαιτούσε ο Γιώργος Καρανταφέρης να λέμε το κόμμα του. Ένα κύκλωμα με 10 επιχειρήσεις και πάνω κρεμασμένες άλλες 25 εικονικές εταιρείες που δεν πλήρωνε τις εισφορές στον ΕΦΚΑ. Απέκρυπτε εισόδημα από την εφορία, έκοβε εικονικά τιμολόγια ώστε να καρπώνεται την διαφορά του ΦΠΑ, δεν απέδιδε ΦΠΑ για όλες τις κινήσεις που έκανε, προφανώς παρουσίαζε πολύ μεγαλύτερα μέσω εικονικών τιμολογίων, πολύ μεγαλύτερα έξοδα, δαπάνες σε σχέση με τα πραγματικά του, ώστε να ισοσκελίζει τα έξοδα του με τις δαπάνες και να μηδενίζει ή να περιορίζει ή ακόμα και να έχει επιστροφή φόρου από την εφορία. Υπάρχουν καταγγελίες ότι οι εργαζόμενοι ήταν δηλωμένοι για 600 ευρώ, μάλλον έπαιρναν 600 ευρώ και ήταν δηλωμένοι για πολλά περισσότερα, για ενώ ξέρω εγώ το τέλος της χρονιάς έπρεπε να τους βρει με 7.000 στην εφορία, αυτοί τους είχαν δηλώσει με 7.000 μισθό, αυτοί τους είχαν δηλώσει για 22-23.000 μισθό. Προφανώς και αυτά ήταν χρήματα που τα είχαν καταχραστεί. Έχουν εντοπιστεί σύμφωνα με πληροφορίες λεφτά σε τραπεζικές θηρίδες, υπάρχουν λεφτά στο εξωτερικό, έχει εμπλακεί η αρχή για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος με τον κύριο Βουρλιώτη, έχουν ανοίξει κάποια καταστήματα, έχει συλληφθεί ο Φίλιππος Καμπούρης και η γυναίκα του. Συνολικά 10 είναι αυτοί που εμπλέκονται, 8 έχουν συλληφθεί, 2 ακόμα αναζητούνται και φαίνεται ότι όλη αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει από το 2021 και τρέχει κανονικά. Στο πλαίσιο των ερευνών εξετάζεται και αποθήκες με γυναικεία ρούχα στο Πειραιά, μαγαζιά γύρω-γύρω, κάτι μπουζούκια που είχε δηλώσει ως έδρα διαφημιστικής, κάτι εταιρείες που ήταν δηλωμένες ως έδρα εκεί που ήταν και το πολιτικό γραφείο, το πολιτικό κόμμα του Λάος, και εξετάζεται αν αντιστοιχούσαν σε πραγματικές συναλλαγές των εταιριών αυτών με το κόμμα. Γενικά, όπως καταλαβαίνετε, ήταν εξαιρετικά πολυδέδαλη αυτή, είναι εξαιρετικά πολυδέδαλη αυτή η υπόθεση. Ενός ανθρώπου που είχε πάρει ένα κόμμα, έκανε διάφορες τρας εκπομπές στην τηλεόραση, διάφοροι από τους καλεσμένους του στις εκπομπές, καταλαβαίνετε τώρα γιατί καλεσμένους μιλάμε, βρέθηκαν να είναι και οι μπροστινοί σε κάποιες από τις επιχειρήσεις. Αυτοί οι αχειράνθρωποι που βάζουν σε αυτές τις υποθέσεις, ωραία πράγματα. Η άλλη υπόθεση είναι η τεχνητή νοημοσύνη που τρέχει διάφορα μοντέλα για να μπλοκάρει τον παράνομο τζόγο στο διαδίκτυο. Ήδη έχει μπει μπλοκ σε 15.000 ιστοσελίδες, εξετάζονται πολλές ακόμα. Τα στοιχεία είναι πραγματικά ανησυχητικά. Το 25, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχής, 900.000 άνθρωποι έπαιξαν 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, εδώ μόνο στην Ελλάδα, ξαναλέω, 900.000 άνθρωποι έπαιξαν 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε παράνομο τζόγο.

0: Είχαμε και την μήνυση σε 18 influencers όπου διαφήμιζαν σε διάφορα βιντεάκια εταιρείες παράνομου τζόγου. Δεν το κάνουν ως κανονική διαφήμιση. Συνήθως το κάνουν μέσα σε διάφορες άλλες κουβέντες ή ξέρω εγώ παρουσιάζουν διάφορες ανάγκες που είχαν και τις κάλυψαν γιατί κάποιος είπε και μπήκαν σε αυτή την πλατφόρμα και παίξαν και κέρδισαν λεφτά. Ή μέσα σε μια κουβέντα, ξέρω εγώ, λένε για μια ιστοσελίδα ή δείχνουν κάτι καινούριο που έχουν αγοράσει και λένε να αυτό το αγόρασα γιατί έπαιξα εκεί και τέτοια, αλλά δεν είναι θεωρητικά επίσημη διαφήμιση. Βίντεο που ανεβαίνουν και κατεβαίνουν, 18 ήδη έχουν μηνυθεί και ελέγχονται. Τώρα ξέρετε τι, τράπερ, μοντέλα, διάφοροι παίχτες reality, τι άλλο είχε ο Κορβανάς, τι άλλο είχε η λίστα, επιχειρηματίες, χορεύτριες, τέλος πάντων το αφαγκατέ της ελληνικής διανόησης και του ελληνικού πολιτισμού. Κλείνοντας, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας πω ότι το μετρό, η γραμμή 4 παγώνει εξαιτίας των προβλημάτων στην Κυψέλη, τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές. Σου λέει, ας μην πάθουμε τώρα τίποτα μέχρι τις εκλογές. Δεν πειράζει, ας το καθυστερήσουμε λίγο. Έτσι και αλλιώς καθυστερημένο είναι. Ήταν να ολοκληρωθεί το 29, πήγε το 32. Τώρα και κάνα δύο χρόνια μετά, δεν πειράζει. Θα κάνουμε κι εμείς καμιά κάτι τίποτα εγκαίνια με μουσαμάδες και θα το λύσουμε. Έχουμε τεχνογνωσία και από τους προηγούμενους. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Μήπως ξέρεις, αποτυχιζούμε. Διότι άμα πας να κάνεις μετρό και 20 πολυκατοικίες εμφανίζουν ρογμές και κινδυνεύουν να πέσουν με κάνα σεισμό, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Να μου πεις, πρώτη φορά το βλέπουμε? Όχι, δεν το βλέπουμε πρώτη φορά, αλλά λες, αυτά είναι μεγάλα έργα ρε παιδί μου τώρα. Έτσι στα κουτουρού περνάει ο μετροπόντικας και ό,τι πάρει, ό,τι σηκώσει, ό,τι βγάλει και ό,τι μείνει όρθιο. Περίεργα πράγματα. Είχαμε και Σαμαρά. Να τελειώνουμε με τη σκέτη ισοπεδωτική νεφιλελεύθερη διαχείριση των πραγμάτων, είπε ο Αντώνης Σαμαράς. Το διάβασα καμιά 60 φορές για να συνειδητοποιήσω ότι το λέει ο Αντώνης Σαμαράς αυτό. Ευθεία επίθεση από το συνέδριο του Βήματος, όπου βρέθηκε και ο Μητσοτάκης. Θα βρεθούν κι άλλοι σήμερα. Ο Μητσοτάκης δεν είπε για το Σαμαρά, προφανώς. Είπε όμως για το χτίσιμο προς ενοικίαση διαφόρων κτηρίων για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της στέγης. Βέβαια, εδώ μιλάμε για χαλάρωση πολεοδομικών κανόνων και είναι ένα ζήτημα αν για να έχουμε σπίτια πρέπει να καταβατήσουμε κάθε κανόνα και να κάνουμε την πόλη ακόμα πιο δύσκολη από...
1: 2000 FM 2000 FM
0: από μια απόφαση. Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολοκληρωμένο φάσμα εξετάσεων πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Μια μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει τον προληπτικό της έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Τα ραντεβού μπορούν να προγραμματιστούν μέσα στον Οκτώβριο και να προγραμματοποιηθούν έως το τέλος του έτους, γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την ακρίβεια. Συνεχίζουμε τη μεγάλη έρευνα του σταθμού με την ακρίβεια στην ενέργεια.

0: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το θέμα σας. Σας περιμένει.
1: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
2: Μεγάλη προσφορά!
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά!
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο Mercedes-Benz.gr.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Διαβάστε στην Απογευματινή τι φέρνει ο Ρούμπιο στις αποσκευές του. Εμβληματική ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών από την Πνίκα. Ο Καμπούρης του Λάος, 25 εταιρείες, οι αχειράνθρωποι και οι ενοικιαζόμενοι υπάλληλοι. Πώς έστησε τη μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Άρχισε το ξύλωμα του παράνομου τζόγου. Μηνύσεις από πιερακάκι σε 18 influencers. Γνωστά μοντέλα και τράπερ αντιμέτωποι με βαριά πρόστιμα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. 7 και 36 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε και αυτή την Τετάρτη, 7 του Οκτώβρη 2026. Ημέρα που στο κέντρο θα έχει προβλήματα πολλά, παιδιά. Οπότε, άμα μπορείτε να αποφύγετε, να αποφύγετε. Για την ακρίβεια, κίνηση δεν θα έχει, γιατί θα είναι κλειστοί οι δρόμοι. Οπότε θα έχει κίνηση εκτός του κέντρου για να το προσεγγίσεις. Άμα μπορείτε να το αποφύγετε, καλό θα είναι. Κύριε Παναγιώτης Χάλαρης είναι απέναντί μου στον ήχο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την φροντίδα του ήχου και την προσπάθεια που κάνει να έρχεται όπως πρέπει στα αυτιά σας, από όπου και όπως και αν μας ακούτε. Κυρία Κατερίνα Πλατή στην επιμέλεια της εκπομπής, κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, κύριος Βασιλής Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Μου αφήνει και ωραιότατες κολοκυθόπιτες, όπως καταλάβατε από νωρίς, για να τσιμπήσουμε μετά την εκπομπή. Στο 211-1880-880 η κυρία Ελένη Τάγκα απαντά στα τηλεφωνήματά σας, στα σχόλιά σας, στις παρατηρήσεις σας και κρατάει τα μηνύματα για να μας τα μεταφέρει εδώ στον αέρα. Αλλιώς, radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα, τα στέλνετε, τα διαβάζουμε ακόμα και αν δεν ακουστούν στον αέρα λόγω πολλής δουλειάς που λένε. Τα διαβάζω όλα τα μηνύματα και τα αξιοποιώ, να ξέρετε. Καλημέρα στον Ιωάννη, τον φιλοδηγό από την γραμμή σήμερα 15 Πετράλωνα Δικαστήρια Ευελπίδων Πολύγωνο, ο οδηγός του τρόλεϊ. Καλή βάρδια και καλά κουράγια σήμερα στην Αθήνα που μάλλον θα είναι αρκετά δύσκολη. Έχουμε ανοίξει από την αρχή της εβδομάδας τον φάκελο ακρίβεια, η μεγάλη έρευνα των παραπολιτικών για την ακρίβεια, που δεν χρειάζεται εμείς να σας πούμε τι συμβαίνει, απλά εμείς αποτυπώνουμε τα προβλήματα, ζητάμε από τους ειδικούς να μας το κάνουν τα λιράκια που λένε και από τους αρμόδιους να μας πούν πώς μπορεί να λυθεί το ζήτημα ή πώς σκέφτονται να λυθεί ή πώς σχεδιάζουν να λυθεί το ζήτημα. Καλημερίζω τον Μιχάλη Χρυσοδουλίδη, τον γνωστό ενεργειακό σύμβουλο μηχανολόγο μηχανικό, για να συζητήσουμε για ένα ζήτημα που μας καίει και θα μας καίει όλο τον χειμώνα. Ενέργεια, θέρμανση, κίνηση, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Καλημέρα Μιχάλη, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, καλημέρα και στους φίλους ακροατές του σταθμού.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο χειμώνας μοιάζει ότι θα είναι αρκετά δύσκολος με αυτές τις τιμές, αν δεν αλλάξει κάτι, αν δεν αποκλιμακωθούν οι τιμές μετά από μια σημαντική εξέλιξη στον γεωπολιτικό τομέα, έτσι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά έχουμε δύο μέτωπα, μην το ξεχνάς, έχουμε το μέτωπο της Μέσης Ανατολής και το μέτωπο της στην Ουκρανία, που από ό,τι φαίνεται δεν βλέπω άμεσα να αποκλιμακώνονται αυτές οι δύο κρίσεις γεωπολιτικές, με αποτέλεσμα να κρατιούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα οι διεθνείς τιμές στα καύσιμα και βλέπεις το Brent δεν λέει να ξεκολλήσει κάτω από τα 100 δολάρια. Η θερμική μεγαβατόρα του φυσικού αερίου κινείται εδώ και πάρα πολύ καιρό πάνω από τα 70 ευρώ. Έχει φτάσει και 80 για να σου πω. Όταν ξεκίνησε η κρίση στη Μέση Ανατολή, η τιμή του φυσικού αερίου στον κόμμο της Ολλανδίας ήταν γύρω στα 32 ευρώ και τώρα μιλάμε για 73-74. Άρα πώς να αποκλιμακωθούν και οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα, αφού συναρτώνται άμεσα οι τιμές της ηλεκτρικής μεγαβατόρας με τις τιμές του φυσικού αερίου. Εγώ έχω κάνει μια άσκηση, την οποία μπορώ να πω, για να δούμε τελικά τι συμφέρει να λειτουργήσουμε αυτό το χειμώνα αναφορικά με την θέρμανση των κατοικιών. Και έχω κάνει και μια σύγκριση σε σχέση με τα περσινά επίπεδα. Το πετρέλαιο θέρμανσης, εγώ πιστεύω ότι θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες με μια τιμή εκκίνησης γύρω στο 1,75 ευρώ το λίτρο.
0: Πολύ ψηλά είναι 1,75, δηλαδή.
1: Ναι, κινείται τώρα πάνω από 2,10, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα, μπορεί να πάει και παρακάτω, αλλά ναι, παίρνω αυτό το δεδομένο.
0: Καλά, και το 1,60 που ήταν το επικατέστατο σενάριο, πάλι πολύ ψηλό είναι. Τώρα είναι η διπλάσια τιμή σε σχέση, ενώ θα βγαίνει στους ανθρώπους, διπλάσια από ό,τι πληρώσανε πέρυσι το πετρέλαιο για να βάλουν πετρέλαιο.
1: Λοιπόν, πέρσι βάλαμε με 1,10 ας πούμε, ναι, τώρα πάει 1,75. Καταλαβαίνεις ότι η τιμή αυτή δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη.
0: Και πέρυσι ήταν και ένας σχετικά ήπιος χειμώνας, δηλαδή πέρα από τα μέρη που κάνει κρύο συνέχεια, δεν είχε πάρα πολλά κρύα, οπότε και η κατανάλωση ήταν χαμηλότερα. Φέτος δεν ξέρουμε τι χειμώνα θα έχει.
1: Ναι, αυτό, αν ο χειμώνας είναι βαρύς από πλευράς θερμοκρασιών, εννοώ, καταλαβαίνεις, ναι, ναι, ναι. Θα είναι ένας ενεργειακά βαρύς χειμώνας.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, η άσκηση,
0: για πάμε, λοιπόν, στην άσκηση.
1: Η άσκηση έδειξε ότι πέρσι ένα τυπικό νοικοκυριό που λειτουργούσε το σύστημα θέρμανσης για 8 έως 10 ώρες, ένα σπίτι δηλαδή των 80 τετραγωνικών μέτρων, μέτριας μόνωσης στο λεκανοπέδιο Αθηνών η άσκηση, γιατί στη Φλόρινα είναι άλλα τα νούμερα, ενώ στο Λασίθι της Κρήτης είναι άλλα τα νούμερα.
0: Εγώ στη Φλόρινα, με συγχωρείς τώρα, είχε 1 βαθμό Κελσίου σήμερα το πρωί.

0: θα πληρώσεις 169, γιατί η μέση τιμή στα πράσινα είναι πάνω από 20 λεπτά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό σημαίνει μια αύξηση 44 ευρώ περίπου.
1: Και inverter, ενώ έτσι λένε, είναι καινούργια τα κλιματιστικά, να μην είναι παλιά τεχνολογία. Ναι,
0: μιλάμε για inverter τώρα. Ναι, ναι. Δεν το συζητάμε για παλιά τεχνολογία. Μιλάμε, θα σου στοιχήσει ο κούκος αηδόνι.
1: Ναι, ναι.
0: Και η αντλία θερμότητας που παραμένει το φθηνότερο μέσο θέρμανσης, mm-hmm. πέρσι το τυπικό νοικοκυριό με τις ίδιες ώρες λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης πλήρωνε 86 ευρώ, ενώ τώρα θα πληρώσει 116.
1: Ναι, 30 ευρώ διαφορά δηλαδή.
0: 30 ευρώ, ναι. Ναι. Και φυσικά
1: στο
0: δεν
1: μήνα
0: έχω
1: είναι όλα
0: μέσα
1: αυτά, έτσι.
0: Το μήνα, στο το μήνα.
1: Στο μήνα.
0: Δηλαδή, εάν παραμείνει, σου λέω, το ευμενές σενάριο να παραμείνει 1,70-1,75 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης, mm-hmm. γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος να πάει και παραπάνω, να πάει και 1,80, να πάει 1,85, γιατί mm-hmm. πρέπει να σου θυμίσω λίγο ότι ήδη υπάρχει περιορισμός στη ροή των δηλυσμένων πετρελοειδών. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που συζητάμε λείπουν από την παγκόσμια αγορά δηλυσμένων προϊόντων, ενώ πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο αργότερα θέρμανσης, κάποια δισεκατομμύρια βαρέλια, τα οποία mm-hmm. καταλαβαίνεις ότι αυτά δεν αναπληρώνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Δηλαδή θα υπάρχει και έλλειμμα, άρα έλλειμμα σημαίνει και πίεση των τιμών προς τα πάνω.
1: Ναι,
0: και αδέ το φυσικό αέριο, ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Βλέπεις ότι ενώ έπρεπε τώρα να είναι στο 90% περίπου γεμάτες οι δεξαμενές αποθήκες του φυσικού αερίου επί ευρωπαϊκού εδάφους, και τώρα μιλάμε, ψάχνουμε να βρούμε από το 70% να πάμε στο 71% ή να πάμε στο 72%. Θέλω να πω ότι γενικά υπάρχει και πρόβλημα επάρκειας που δεν το είχαμε το 22.
1: Ναι.
0: Το 22 δεν υπήρχε πρόβλημα επάρκειας. Τώρα θα έχουμε,
1: mm-hmm.
0: αν συνεχιστεί αυτή η ένταση και κλιμακωθούν περαιτέρω και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και στην Ουκρανία, διότι είδες, έχουν αρχίσει οι απειλές εκατέρωθεν στη Ρωσία για γενικό χτύπημα.
1: Ναι, χθες είχαμε πάλι νέες επιθέσεις, νέα χτυπήματα, δεν σταματάει τώρα.
0: Ναι, όλα αυτά,
1: έχει γενέθλια ο Πούτιν σήμερα, δεν ξέρω αν θα κάνει κάτι για τον εορτασμό.
0: Δεν ξέρω, είτε ο Τραμπ είτε ο Πούτιν, το θέμα είναι ότι με αυτές τις ανακοινώσεις βλέπεις ότι και ψυχολογικά οι αγορές δεν λειτουργούν.
1: Βέβαια, όταν βγαίνει ο Τραμπ την μια μέρα και λέει θα εισαποδώσω το Ιράν, και την άλλη μέρα λέει είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία, προφανώς τώρα η αγορά δεν μπορεί να πιστέψει ούτε την κακή ούτε την καλή.
0: Αλέξανδρε, οι αγορές δεν τσιμπάνε το τι θα πει ο Τραμπ, το τι θα πει ο Πούτιν. Γιατί λειτουργούν με άλλους κανόνες και το ξέρεις πολύ καλά και το έχουμε συζητήσει. Εδώ είπε προχθές, αποφάσισαν οι G7 να αποδεσμεύσουν 100 εκατομμύρια πετρέλαιο, και θα έλεγε κάποιος, ρε παιδί μου, αφού έγινε μια τέτοια ανακοίνωση πρέπει να πάμε σε χαμηλότερα επίπεδα τιμών του Brent. Και όμως δεν πήγε, ίσα ανέβηκαν κιόλας.
1: Ναι.
0: Γιατί καταλαβαίνεις ότι αυτά που ανακοινώνονται και λέγονται από τους πολιτικούς δεν έχει καμία πρακτική, θα έλεγα, αξία αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων.
1: Η απειλή
0: δυστυχώς
1: του...
0: θα είναι ένα δύσκολο χειμώνας.
1: Η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει τις εξαγωγές ντίζελ στον υπόλοιπο κόσμο, φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να φέρει πολύ ψηλότερες τιμές στην ενέργεια.
0: Θα έπαιρνε πολύ ψηλότερες, αλλά αυτό το πρόβλημα δεν θα ήταν μόνο στην Ευρώπη, θα ήταν και στην ίδια την Αμερική. Προσωρινά μπορεί να έδειχνε μια αποκλιμάκωση στα καύσιμα, αλλά καταλαβαίνεις ότι μια τέτοια κίνηση, τι παγκόσμιο σοκ θα δημιουργούσε, και γι' αυτό κιόλας κάναν αυτή τη συμφωνία G7, για να σταματήσουν να μπλοκάρουν την απόφαση του Τραμπ αναφορικά με τον περιορισμό των εξαγωγών.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα εδώ τι θα γίνει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, αλλά εμείς τώρα μας ενδιαφέρει ότι αύριο εγώ θα ανοίξω τον καυστήρα του πετρελαίου, που θα γεμίσω τον τεπόζιτο και θα το γεμίσω με 700 ευρώ και 800 ευρώ παραπάνω σε σχέση με πέρσι.
1: Σωστά. Μας είπες το πόσο παραπάνω θα βάλουμε, αν μπορούμε να βάλουμε και αν έχουμε να πληρώσουμε το παραπάνω στο πετρελαίο. Υπάρχουν τρόποι να θωρακιστούμε, να εξοικονομήσουμε λίγο ενέργεια, να γλιτώσουμε.
0: Εγώ προτείνω ένα, όχι και την καλύτερη λύση, αλλά από το τίποτα, από το να ξυλιάσεις, γιατί αυτό με ρωτάς ουσιαστικά. Εγώ λέω όσοι είναι σε πράσινα τιμολόγια να φύγουν και να πάνε στο μπλε το φτηνό της ΔΕΗ με το 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα και 3,5 ευρώ το πάγιο, και να ξεκινήσουν να ζεσταίνουν το σπίτι τους με τα κλιματιστικά inverter για να επιστρέψουν στις περσινές τιμές.
1: Ναι.
0: Με αυτή την έννοια.

0: Βέβαια η θέρμανση με το κλιμαστικό δεν είναι ότι καλύτερο, αλλά να
1: γιατί
0: σου
1: δεν
0: κάτι,
1: κρατάει. Εγώ, αυτό είναι το μεγάλο
0: ναι,
1: το
0: εγώ όμως που, επειδή έχω συζητήσει με πολλούς πελάτες μου και με πολύ κόσμο, οι 8 στους 10 δεν θα γεμίσουν τα ντεπόζιτα με πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ οι πολυκατοικίες.
1: Μα αυτό είναι το ζήτημα.
0: Μα τι θα κάνετε. Ναι. Και σου λέει κλιμαστικά inverter, ναι. Τέλος. Δηλαδή ναι. Αυτό θα είναι το μέσο θέρμανσης σήμερα με αυτές τις τιμές οι οποίες υπάρχουν.
1: Ναι, γιατί
0: υπάρχουν.
1: Αν έχεις κάποιο είδους αυτονομία στον Λέβητα, λες εντάξει θα το κάψω λίγο λιγότερο, να ζεσταθώ, να μην κλαίω πάρα πολλές ώρες όπως πέρυσι, να κάψω λιγότερες ώρες. Κάτι κάνει. Το ζήτημα είναι όμως να έχει μέσα πετρέλαιο ο Λέβητας, η δεξαμενή. Αλλιώς
0: δεν ανάβει.
1: Δεν ανάβει. Δεν ανάβει.
0: Πάντως θα δουλέψουν καυσόξυλα και δεν ξέρω τι είδους ξύλα κιόλα.
1: Και τα καυσόξυλα έχουν πάρει τον ανήφορο.
0: 160 ευρώ ο τόνος, έτσι.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο και ανεβαίνει και το φυσικό αέριο, δυστυχώς ξέρεις ότι συμπαρασύρει και άλλα, και άλλα καύσιμα, όπως και το ξύλο για παράδειγμα. Έτσι.
1: Ναι, ναι. Το ζήτημα είναι μην δούμε πάλι εθαλομίχλη, μην δούμε μαγκάλια, μην δούμε να σκάνε τίποτα περίεργες συσκευές θέρμανσης. Αυτά μην δούμε.
0: Εγώ νομίζω ότι θα τα δούμε αυτά, διότι σου ξαναλέω και πάλι και ένα 60 να πάει το πετρέλαιο θέρμανσης και ένα 50 θέλει,
1: ναι,
0: όπως λέω.
1: Να πάει, δηλαδή,
0: είναι πανάκριβα.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: πανάκριβα.
0: Καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος θα στραφεί σε άλλους τρόπους θέρμανσης. Είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ναι.
0: Γιατί,
1: έτσι είναι. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, για τα στοιχεία,
0: πολύ.
1: Για την κουβέντα, για την ανάλυση. Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλης Χρυστοδουλίδης, ενεργειακός συμβούλος, μηχανολόγος, μηχανικός, για τον δύσκολο ενεργειακό χειμώνα που έρχεται μπροστά, αν δεν αλλάξει κάτι ριζικά. Και τι μπορεί να αλλάξει, θα το συζητήσουμε μετά το διάλειμμα. Αυτή είναι η Τόνι Μπράξτον. 7 Οκτωβρίου του 67 γεννήθηκε η Μπράξτον και για τα γενέθλιά της διαλέγουμε ένα τραγούδι όπου επιτέλους δεν ζητά από κανέναν να γυρίσει, γιατί έχει πολύ ερωτικό στοιχείο και παρακάλει το τραγούδι της Μπράξτον. Στην πραγματικότητα λέει στην επόμενη που έχει πλέον τον πρώην καλό της, κράτα το φλόρο στον κανοδόρο ή κάπως έτσι, τέλος πάντων. He wasn't man enough. Το 2001 της χάρισε ένα γκράμμι. Τόνι Μπράξτον, διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Victoria. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς την Telecom

0: Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.

Αυτό κυκλοφόρησε πριν από 48 χρόνια. Η Μαρινέλα του σήμερα ήταν ο δίσκος. Είναι η πρώτη συνεργασία σε δίσκο του Μεγάλου Χατζηνάσιου με την Μαρινέλα. Είχαν συνεργαστεί σε μαγαζιά πριν, όταν ο Χατζηνάσιος έπαιζε πιάνο. Σε αυτό το δίσκο υπάρχει το Να παίζει το τρανζίστορο, το Παιδί από την Ανάβησο, αλλά και τρία τραγούδια του Ελευθερίου, το Μεταξύ αυτών και το Έγινε ο κόσμος καφενές.

διάλειμμα τι θα μπορούσε να αλλάξει ώστε να μην είναι τόσο βαρύς ο ενεργειακός χειμώνας. Πρώτα απ' όλα να τελειώσουν οι πόλεμοι, να σταματήσουν οι πόλεμοι, οπότε να επανέλθει μια κανονικότητα στην αγορά με το χρόνο να περνάει βέβαια. Το μεγαλύτερο ζήτημα όμως που θα μπορούσε να αλλάξει είναι η Ευρώπη ξαφνικά να δει λίγο διαφορετικά το πράγμα. Δηλαδή να μην περιμένει πάντα την ίστατη ώρα, μη σου πω το και πέντε, για να πάρει αποφάσεις.

0: μέσα μου.
1: Η συναστρία έγραψε Άλκης Αλκαίος, Θάνος Μικρούτσικος, Δημήτρης Μητροπάνος και αυτά τα τρία αστέρια έλαμψαν και συνεχίζουν να λάμπουν από εκεί που είναι, φτιάχνοντας έναν από τους ωραιότερους δίσκους της σύγχρονης μουσικής, αν το σκεφτείς. Προφανώς το Στεώνα την Παράγκα είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, η Ρόζα, η άλλη, αλλά και αυτό, το Πλανόδιο Τσίρκο.

Δεν θα πατήσω το τραγούδι, θα το αφήσω να το απολαύσουμε. Να το απολαύσει και ο Βασίλη Ντέτσικα που βλέπω ότι το απολαμβάνει ιδιαίτερα. Έρχεται δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο με τον Βασίλη Ντέτσικα. Επιστρέφουμε μετά τις

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
4: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
5: Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Καλωσορίσατε ευηβαλίκος μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
7: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
11: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
12: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
11: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού. Μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: 2000 FM.
1: Τα κοίτωσατε.

Τρυφερός Γιάννης Παπαγεωργίου σε ένα τραγούδι που δείχνει την διαχρονική αγάπη και πως η διαχρονική αγάπη δεν αλλάζει ανάλογα με την εξωτερική εμφάνιση, αλλά στηρίζεται στην εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου να αγαπά τον απέναντί του και να διορθώνει ή να τον κάνει καλύτερο, όπως και αν είναι εξωτερικά. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό εδώ στον αέρα των παραπολιτικών. Είναι Τετάρτη, 7 έχει Οκτώβρης, 8 λεπτά μετά τις 8. Μια μέρα που η μεγαλύτερη είδηση στο εσωτερικό είναι η επίσκεψη Ρούμπιο και τα προβλήματα που θα υπάρχουν στους δρόμους εξαιτίας της επίσκεψης Ρούμπιο, αλλά και η βαριά ατζέντα που φέρνει ο κύριος Ρούμπιο, τα μηνύματα, ο διάλογος, οι συμφωνίες, οι ελπίδες και η προσμονή από την ελληνική πλευρά να ακούσει κάτι, να διατυπωθεί κάτι από τον κύριο Ρούμπιο, έτσι ώστε να μπορεί να το αξιοποιήσει η ελληνική πλευρά. Έλεγα πριν τις διαφημίσεις, αλλά άφησα να ακούσουμε τον Μητροπάνο. Απροπό, μεταξύ έχει στείλει μήνυμα ότι είναι το καλύτερο τραγούδι ever αυτό του Μητροπάνου. Έλεγα λοιπόν πριν τις διαφημίσεις ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να απαντήσει στην ενεργειακή κρίση αν αποφάσιζε να λειτουργήσει γρήγορα και όχι με το χρόνο της Ευρώπης, δηλαδή τα ζώα μόργα ή για την ακρίβεια πρώτα οι εσωτερικές διαμάχες, μετά οι κόντρες στην Ευρώπη και μετά η ισορροπία της κάθε εθνικής κυβέρνησης. Και εννοώ μόνο στην λογική του να μπορέσουν να δώσουν, για παράδειγμα, λίγο δημοσιονομική ευελιξία. Χθες η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν το ξέκοψε αυτό. Είπε ότι οριζόντια μέτρα στην ενέργεια δεν θα υπάρξουν. Δεν είναι επίσημη απάντηση στην επιστολή του κ. Μητσοτάκη, αλλά στην πραγματικότητα είναι σαν να λέει ότι μην περιμένετε καμία ευελιξία παρά το γεγονός ότι έχετε επιπλέον έσοδα από την ακρίβεια που θα μπορούσατε να τα ρίξετε στην αγορά, είτε στην ενέργεια είτε αλλού, για να λύσετε κάποια προβλήματα. Όχι, όχι, μην περιμένετε τίποτα από όλα αυτά. Την ίδια ώρα τα στοιχεία δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία στηρίζεται σταθερά στους έμεσους φόρους, δεν αλλάζει αυτό, άρα πληρώνουμε ακριβότερα την ακρίβεια και δυστυχώς με τους έμεσους φόρους πληρώνουμε ακριβότερα την ακρίβεια εμείς που δεν έχουμε, διότι πληρώνουμε με τον ίδιο τρόπο την ακρίβεια εμείς που δεν έχουμε και αυτοί που έχουν, απλά δεν το νιώθουν αυτοί που έχουν. 54,48% είναι το ποσοστό του συνόλου των φόρων επί αγαθών και υπηρεσιών, ενώ μόλις 37,72% είναι οι φόροι εισοδήματος. Άρα ο μισός προϋπολογισμός καλύπτεται από έμεσους φόρους. Η Τζούντι Γκάρλαντ σε ηλικία 16 ετών ηχογραφεί το τραγούδι Over the Rainbow για την ταινία Ο Μάγος του Ως και κάνει τεράστια επιτυχία. Καλλιτέχνες που ηχογράφησαν αυτό το κομμάτι, ο Λάρι Κλίντον, ο Γκλεν Μίλλερ, ο Ερικ Κλάπτον, αλλά και ο Μπομπ Κρόσμπι με την ορχήστρα του, και στην φωνή ήταν η Τέντι Γκρέις που ακούσαμε και όχι η Τζούντι Γκάρλαντ, που το τραγούδι κέρδισε το Όσκαρ το 1939. Και μια και το The Rainbow δεν το ακούσαμε από την Garland, εδώ η Judy Garland τραγουδά μια άλλη επιτυχία του Harold Allen από το musical Summer Stock το 1950.

0: Με μουσική από κλασικά musical των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που έγιναν παγκόσμιες επιτυχίες. Υποδεχόμαστε τον Ρούμπιο στην πατρίδα μας και την Κατερίνα Τσαμούρη στη τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε τις προσδοκίες, τα μηνύματα, την ατζέντα, το πρόγραμμα, τα καλά, τα κακά, τον ίδιο τον Ρούμπιο ως προσωπικότητα που έχει πολύ ενδιαφέρον, αλλά και το μήνυμα που στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το ταξίδι του Υπουργού Εξωτερικών, του νούμερο 3 τη τάξη στην Αμερικανική κυβέρνηση, εδώ στην Αθήνα, για ένα 24ωρο στην πραγματικότητα. Ήρθε χθες το βράδυ, θα φύγει νωρίς αύριο. Κατερίνα Τσαμούρη, η διπλωματική μας συντάκτρια στην τηλεφωνική γραμμή, και πολύ την ευχαριστώ. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα. Μην ευχαριστείς, είναι χαρά μου. Είστε η ραδιοφωνική μου αδυναμία, πρέπει να σου πω.
0: Α, το χαίρομαι ιδιαίτερα. Είναι τιμή και χαρά.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έφτασε αργά χθες το βράδυ. Τον υποδέχθηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, η Κίμπερλι Γκυλφόη και ο πρέσβης μας στην Ουάσιγκτον που ήρθε εδώ για τη σημαντική αυτή επίσκεψη. Με μια αυτοκινητοπομπή, όπως καταλαβαίνεις, τεράστια, ναι, με 25 ναι. αυτοκίνητα, πήγε σε κεντρικό ξενοδοχείο.
0: Και καμιά δεκαριά μοτοσυκλέτες γύρω-γύρω.
1: Ναι, τέτοια κινητοποίηση για αυτό δεν έχουμε δει. Εντάξει, τώρα είναι Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι και υπεύθυνος εθνικής ασφάλειας. Σπανίως συμβαίνει να είναι επικεφαλής του State Department κάποιος και υπεύθυνος εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα αυτό συμβαίνει στην περίπτωση του κύριου Ρούμπιο. Πάρα πολύ έμπειρος άνθρωπος, πάρα πολύ προσεκτικός, ταξιδεύει πάρα πολύ σπάνια λόγω των αλλεπάλληλων πολεμικών μετόπων.
0: Βέβαια.
1: Και αποφάσισε να κάνει αυτή την περιοδία στην Ευρώπη, να πάει Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία, αλλά να μην πάει Τουρκία, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι παραδοσιακά οι Αμερικανοί προσπαθούσαν να διατηρήσουν ισορροπίες, συνδυάζοντας όχι μόνο για λόγους εντοπιότητας αλλά και για λόγους συμβολισμού την επίσκεψη σε Αθήνα και Άγκυρα. Αυτή τη φορά δεν το κάνει, και από την Αθήνα ερμηνεύουν αυτή την κίνηση ως ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα. Θεωρούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν ότι θεωρούν τη χώρα μας τον έμπιστο και σταθερό στρατηγικό τους εταίρο στην περιοχή. Φάνηκε αυτό και από τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Ρούμπιο πριν καν μπει στο αεροπλάνο για να έρθει εδώ. Το είπε ο άνθρωπος. Λοιπόν, μίλησε για την ουσία της επίσκεψης. Η αλήθεια είναι ότι η αφορμή είναι ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών, που, για να το πούμε απλά στους ακροατές μας, είναι ένας θεσμός που εγκαινιάστηκε το 2018. Ήταν ο έκτος γύρος να γίνει πέρσι τον Νοέμβριο, λόγω των πολέμων και των διεθνών εξελίξεων αναβλήθηκε αρκετές φορές. Γίνεται σήμερα και ουσιαστικά εστιάζει σε όλο το φάσμα των διμερών μας σχέσεων, από αμυντική συνεργασία, ενέργεια, ναυτιλία, εμπόριο και επενδύσεις, μέχρι εσωτερική ασφάλεια. Όλα αυτά θα συζητηθούν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ακόμα και το ζήτημα της τρομοκρατίας, της ασφάλειας των αεροδρομίων, της διακίνησης των ναρκωτικών, τα πάντα.
0: Ναι. Έχω εντυπωσιαστεί με την συμφωνία στις ένοπλες δυνάμεις και την εθνοφρουρά της Φλόριντας.
1: Ναι.
0: Μου φαίνεται πολύ περίεργο αυτό.
1: Ναι. Κοίταξε, είναι μία από τις τρεις συμφωνίες, από τα τρία μνημόνια συνεργασίας, αν θες, που θα υπογραφούν. Το ένα είναι για την επιβολή περιορισμών στην εισαγωγή αρχαιολογικού υλικού. Το άλλο είναι για την επιστολή προθέσεων ακριβώς και της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της εθνοφρουράς της Φλόριντα.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τι ακριβώς είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Το σίγουρο είναι ότι θα πέσουν παρουσία του κύριου Ρούμπιο και του κύριου Δένδια. Το μάθαμε αργά χθες το απόγευμα αυτό. Και επίσης θα υπογραφεί και ένα μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητων των ναυτικών. Πάντως, το ζουμί, αν μου επιτρέπεις, είναι στη συζήτηση που θα γίνει πριν καν κάνουν δηλώσεις οι δύο ομόλογοι. Ο κύριος Ρούμπιο και ο κύριος Γεραπετρίτης, πριν κηρύξουν τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου και γίνει η πρώτη συνεδρία στο Υπουργείο Εξωτερικών, θα συζητήσουν οι δυο τους σε μια αίθουσα που είναι άλλος. Σίγουρα θα συζητήσουν για τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής, για τα ελληνοτουρκικά και φυσικά για το καλώδιο, έτσι, της ηλεκτρικής σύνδεσης.
0: Βέβαια, γιατί έχει επανέλθει στον αφρό το καλώδιο, δηλαδή στην επιφάνεια η υπόθεση του καλώδιου, και περιμένουμε ένα σήμα από την πλευρά των ΗΠΑ της Αμερικής. Προφανώς δεν θα πούνε, ναι παιδιά, ποντίστε το, κανένα πρόβλημα, εμείς είμαστε εδώ, αλλά περιμένουμε ένα σήμα από τις ΗΠΑ.
1: Έστω στο off the record,
0: ναι,
1: θα
0: ναι,
1: πω εγώ, διότι ναι, ούτε αυτό έχει υπάρξει μέχρι mm-hmm. στιγμή. Mm-hmm. Έχει υπάρξει μια στήριξη με δεδομένο ότι είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, με δεδομένο ότι μιλάμε για ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και κάποια στιγμή μετά τον πόλεμο Ισραήλ. Mm-hmm. Επομένως ξέρουμε ότι το βλέπουν θετικά, αλλά είναι ένα καλώδιο που μπριζώνει τους Τούρκους, είναι ένα καλώδιο οι έρευνες του οποίου... όχι οι εργασίες για την πόντιση, οι διαδικασίες για τις έρευνες, γιατί έχουμε κάνει ναι, μόνο το 60%, έχουμε μέλλον, θα συνεχίσουν πολύ άμεσα. Επομένως θέλουμε να ξέρουμε αν εκτός από τη Γαλλία έχουμε στο πλευρό μας, αν θες, και τους Αμερικανούς. Mm-hmm. Θα φανεί αυτό σήμερα. Ναι. Πολύ πυκνή ατζέντα, να σου πω. Έρχεται το πρωί, είπαμε, στο Υπουργείο Εξωτερικών. Κατά τις 11 και κάτι θα πάει στην Αμερικανική Πρεσβεία για να εγκαινιάσει μια ανακαινισμένη πτέρυγα. Ναι. Μετά θα περάσει από κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου γίνονται οι συνεδριάσεις του στρατηγικού διαλόγου mm-hmm. και θα είναι σε εξέλιξη όλη την ημέρα. Και 6.30 είναι η ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Ναι. Ήθελε, από ό,τι μαθαίνω, πριν καν έρθει, πριν καν κλειδώσουν οι μέρες, έλεγε ότι θέλω να βγάλω μία ομιλία στον Ιερό Αυτοπράγμα της ΠΝΙΚΑΣ με φόντο την Ακρόπολη. Καταλαβαίνω ότι θα είναι μία ομιλία αλλά Μακρόν, θυμάστε που είχε...
0: Ναι. Αυτό έλεγα το πρωί, ότι άνοιξε δρόμους ο Μακρόν, τηλεοπτικούς δρόμους ο Μακρόν, γιατί είναι εκπληκτικό σκηνικό. Την ώρα που το κάνει είναι η δύση του ηλίου, γιατί 2 ήλιος 6:59, δηλαδή θα είναι εκπληκτικό το σκηνικό.
1: Ναι, κινηματογράφηση. Ναι, δηλαδή ναι, θα είναι σίγουρα καταπληκτικό. Ναι. Τώρα, να δούμε και τι ακριβώς θα πει. Μαθαίνουμε ότι θα κάνει αναφορές στην αρχαία Ελλάδα, στο μέρος όπου γεννήθηκε και γιγαντώθηκε η δημοκρατία, ναι, και στο πώς βλέπουν την Ελλάδα οι Ηνωμένες Πολιτείες ως σύμμαχο. Μετά, κατά τις 7, θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, mm-hmm. το Μέγαρο Μαξίμου, και θα ακολουθήσει ιδιωτικό δείπνο σε mm-hmm. άλλο κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, αυτή τη φορά προς το Σύνταγμα.
0: Ναι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλο το κέντρο θα είναι κλειστό για πάρα πολλές ώρες. Προφανώς και στην ατζέντα οποιοδήποτε Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ είναι και οπλικά συστήματα. Έτσι, έχουμε ανοιχτό το θέμα των F-16 Viper, έχουμε ανοιχτό το θέμα του F-35 και για μας και για την Τουρκία. Και εκεί περιμένουμε να δούμε αν θα μας πει κάτι για την Τουρκία.
1: Ναι, κοίταξε, επειδή ακριβώς εμείς γυμνιάζουμε με μια πρόβλεπτη αναθεωρητική δύναμη, μαθαίνω ότι θα θέσει η ελληνική πλευρά το ζήτημα των εξοπλισμών και συγκεκριμένα της ενίσχυσης της πολεμικής μας αεροπορίας με συγκεκριμένα όπλα τα οποία, αν θέλεις, θα κουμπώσουν στα F-35. Τα F-35 είναι μαχητικά πέμπτης γενιάς, θα πάρουμε 20 τέτοια μαχητικά, θα αρχίσουμε να παραλαμβάνουμε από τα τέλη του 2028. Έχουμε στο νου μας φυσικά και το κομμάτι των F-16 Viper, που πολύ σωστά είπες, θέλουμε να αναβαθμιστούν και άλλα. Όμως, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι μαθαίνω και προκύπτει από το ρεπορτάζ, εκεί που εστιάζουμε για αρχή είναι στα όπλα και στους πυράβλους που θα φέρουν mm-hmm. Τα F-35, ούτως ώστε να ενισχυθεί το οπλοστάσιο της Ελλάδας. Η αναβάθμιση των 38 F-16 Viper, που θα υποστηρίζουν και προηγμένα όπλα, είναι απόλυτη προτεραιότητα και είναι και σχεδόν δεδομένο ότι θα γίνουν, από ό,τι μαθαίνω. Όπως και οι πύραυλοι Cruise που ακούγαμε τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, μετά σειρά θα πάρουν και τα όπλα που θα κουμπώσουν, όπως είπαμε, και στα F-35.
0: Ναι. Διαβάζω ότι είναι ανοιχτή και μια συζήτηση για 76 τεθωρακισμένα οχήματα Striker, που μπορεί να έρθουν και πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή να τα δούμε την 25 Μαρτίου. Γενικά βλέπω ότι υπάρχει πολλή συζήτηση για αγορά εξοπλισμών.
1: Ναι, και είναι, νομίζω ότι αυτό το θέμα και το θέμα της ενέργειας είναι αυτά που θα κυριαρχήσουν.
0: Ναι. Πάμε στην ενέργεια, γιατί η ενέργεια είναι το άλλο μεγάλο κομμάτι μας και έτσι κι αλλιώς. Ο κάθετος διάδρομος ενδιαφέρει πάρα πολύ τις ΗΠΑ, γιατί είναι στην πραγματικότητα η δίωδος του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη.
1: Σωστά. Και αυτή η δίωδος θα γίνεται πλέον μέσω Ελλάδας. Ουσιαστικά το υγροποιημένο αέριο των Αμερικανών θα επανεριοποιείται και μετά μέσω αγωγού θα διοχετεύεται στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Αυτή δεν είναι μια ιδέα που απλώς ενδιαφέρει τους Αμερικανούς. Εσύ πολύ σωστά το λες, απλώς για να υπερθεματίσω λέω ότι είναι μια ιδέα που την έκανε πράξη ο Υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, ο κύριος Μπέργκαμ, ο οποίος πέρσι ήρθε δύο φορές στην Ελλάδα μέσα σε διάστημα πάρα πολύ μικρό. Ήρθε και το Σεπτέμβριο, πήγε στη Ρεβιθούσα, ανακοίνωσε την έναρξη του κάθετου διαδρόμου. Μετά ήρθε και για το συνέδριο το PTEC, το ενεργειακό, εκεί αρχές Νοεμβρίου στο Ζάμπιο. Και πρώτη φορά είδαμε έτσι, τέτοιου είδους κινητικότητα από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι υπουργός εσωτερικών με κύρια αρμοδιότητα τα θέματα της ενέργειας. Mm-hmm. Στο παρασκήνιο μαθαίνουμε ότι έχει πιέσει όσο κανείς στο να τρέξει γρήγορα το project και να υλοποιηθεί. Πάει πολύ καλά αυτό, δεν έχει μείνει πίσω. Είναι ασυνήθιστα γρήγορη η ρυθμή για Ελλάδα. Ωστόσο, από ό,τι μαθαίνω στις συναντήσεις και συνομιλίες που θα γίνουν και σήμερα, ο κύριος Ρούμπι ουσιαστικά θα επαναπιβεβαιώσει το ενδιαφέρον τους, θα μάθει σε τι στάδιο βρισκόμαστε και θα επιχειρήσει να τρέξει και αυτό το κομμάτι παράλληλα μετά των εξερίξεων για τους υδρογονάνθρακες και αυτά, Exxon Mobil, Chevron κλπ. Είναι δύο διαφορετικά κομμάτια τα οποία όμως ενδιαφέρουν εξίσου τους Αμερικανούς και τα οποία έχουν διαφορετικά χρονοδιαγράμματα. Δηλαδή ο κάθετος διάδρομος είναι ήδη σε τροχιά υλοποίησης. Δεν περιμένουμε δηλαδή το 30, το 40 για να υλοποιηθεί. Ναι. Οπότε
0: και
1: προχωράνε.
0: Πέρα από το οικονομικό, το ενεργειακό σε εμάς μας ενδιαφέρει και γεωπολιτικά. Προφανώς έχει επαναλάβει πολλές φορές η ελληνική κυβέρνηση ότι δεν θα κάνουμε εξωτερική πολιτική δια αντιπροσώπων, δηλαδή με την παρουσία των αμερικανικών εταιριών στο Αιγαίο ή στο Ιόνιο, αλλά προφανώς στηρίζουν την ηρεμία των νερών από τέτοιου είδους συμφωνίες.
1: Ναι, κοίταξε, το οικονομικό σκέλος θα το πεις εσύ. Πώς είναι η ειδικότητά σου. Στο γεωπολιτικό, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι μιλάμε για ξεκάθαρη άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν είναι απλώς ότι έχουν συμφέρον, για να το πούμε απλά, οι Ηνωμένες Πολιτείες να γίνουν αυτά τα έργα, αυτές οι επενδύσεις, αυτές οι κινήσεις από δύο αμερικανικούς κολοσσούς στις συγκεκριμένες περιοχές. Είναι προφανές ότι αν έχουν συμφέρον, θα εξασφαλίσουν εντός εισαγωγικών και τη σχετική ηρεμία στο πεδίο. Ναι. Επίσης, είναι προφανές ότι εμάς μας ενδιαφέρει το γεγονός ότι δημιουργείται προηγούμενο, δηλαδή ιστορικό και νομικό προηγούμενο. Ναι. Δηλαδή, ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο πεδίο. Για να το κάνουμε αυτό και για να το κάνουν τέτοιοι κολοσσοί και να ρισκάρουν χρήματα, προφανώς έχουν υπολογίσει το γεωπολιτικό κόστος. Αντιλαμβάνονται ότι δεν τίθεται ζήτημα κόστος και έτσι προχωράμε. Μακάρι να είμαστε σε θέση αυτό να το κάνουμε και σε άλλα σημεία όπως λέγεται και ακούγεται. Πάντως νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα που στέλνεται και στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου και ήταν και καιρός να σταλεί.
0: Ναι. Κλείνοντας, πέρα από τα προφανή, προσδοκά κάτι η ελληνική κυβέρνηση από αυτή την επίσκεψη εν συνόλο?
1: Κοίταξε, κακά τα ψέματα, δεν είμαστε πάρα πολύ κοντά με την κυβέρνηση Biden, τουλάχιστον σε θέμα επαφών. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι τους βλέπουμε και κάθε μέρα. Επομένως, το να έρχεται ένα υψηλό βαθμό...
0: Με την κυβέρνηση Τραμπ, όχι με την κυβέρνηση Biden. Με την κυβέρνηση Biden μπορεί να είμαστε και λίγο καλύτερα σε σχέση με την κυβέρνηση Τραμπ, παρά το γεγονός ότι θεωρητικά στην αρχή λέγανε ότι είναι πολύ φίλος μας ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχει πάει και πάρα πολύ καλά όπως λες. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό.
1: Συγγνώμη, την κυβέρνηση Τραμπ εννοούσα. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι το να έρχεται ένας πολύ σοβαρός, πολύ σταθερός, πολύ υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος στην Ελλάδα να θέλει να έρθει, να θέλει, ήταν προσωπική του βούληση και μάλιστα ήθελε να προλάβει και τις εκλογές για να μην πάρει άλλη παράταση, μαθαίνω. Το ότι έρχεται και τα λοιπά είναι θετικό. Επίσης αυτό που προσδοκάμε είναι μια ξεκάθαρη δημόσια τοποθέτηση για το ρόλο που παίζει η Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο για τους Αμερικανούς. Ένα μήνυμα που πρέπει να σταλεί απέναντι. Ναι. Είναι δεδομένο ότι θα το πάρουμε.
0: Σαφές.
1: Εκείνη και με αυτό κλείνω, εντάξει, μέσα σε όλα που θα πούν πίσω από τις κλειστές πόρτες, είναι αναμενόμενο και μαθαίνουμε και το περιμένουμε και θα συμβεί, παγίως συμβαίνει, ανεξάρτητα από το ποιος είναι στο administration, ότι μπορεί και να ζητήσουν να μειώσουμε λίγο τις εμπορικές συναλλαγές και επαφές με την Κίνα. Τα γνωστά.
0: Ναι, σωστό, κατά τα άλλα, σωστό. Είναι και ο μόνιμος καημός του Ντόναλντ Τραμπ όλο αυτό. Κατερίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, την ανάλυση, για το σχόλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή συνομιλία. Κατερίνα Τσαμούρη, η διπλωματική συντάκτρια των παραπολιτικών της απογευματινής. Τη βλέπετε στο τελείο ειδήσεων του Star. Πολυγραφότατη και πολυσχηδής δημοσιογραφική προσωπικότητα.

Στην Εινό και η Μοίρα. Στην Eurovision του 2009, στη σκηνή του κλειστού γηπέδου των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων της Μόσχας, τραγούδησαν για το Ισραήλ μια χριστιανή αραβο-ισραηλινή της Παλαιστίνης και μια Εβραία του Ισραήλ. Οι δύο ερμηνεύτριες εξέφρασαν την αντίθεσή τους για τον νέο πόλεμο τότε με χαρακτηριστικά γενοκτονίας. Και σε κοινή συνέντευξή τους, μετά την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, θεωρούν ότι οι μαζικές Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα καθιστούν επίκαιρο το τραγούδι του 2009, όπως είπαν.

0: Πριν πάω σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις, nova.gr. Επίσης, η πρόληψη αρχίζει από μία απόφαση.
1: 2000 FM.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε, φίλε.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
1: 2000 FM.
9: 90 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε τη BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
15: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
14: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
16: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
14: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
16: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
14: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Παραπολιτικά 90,1.

0: Σήμερα κλείνουμε 6 χρόνια από την ιστορική απόφαση όπου η Χρυσή Αυγή κρίθηκε εγκληματική οργάνωση από το τριμελές αφετείο κακουργημάτων. Να θυμίσουμε ότι την ιστορική και γενναία απόφαση αυτή, με βάση την διαδικασία και τις αποδείξεις που υπήρξαν κατά την διάρκεια της δίκης, έλαβε η εμβληματική πρόεδρος της δίκης, η κυρία Μαρία Λεπενιώτη, και υπήρξε ομόφωνη με μέλη την Γεστημανή Τσοφλόγλου, τον Ανδρέα Ντόκο και εισαγγελέα την Αδαμαντία Οικονόμου, με αναπληρωτή τον Στέλιο Κωνσταρέλο. Η απόφαση ήταν καταδικαστική και για τους 18 πολιτικούς της Χρυσής Αυγής που δικάστηκαν για εγκληματική οργάνωση. Να θυμίσω τα ονόματα γιατί τα ξεχνάμε μάλλον. Νίκος Μιχαλολιάκος, Νίκος Παπάς, Ιωάννης Λαγός, Γιώργος Γερμενής, Ηλίας Παναγιώταρος, Αρτέμης Ματθιόπουλος και Ηλίας Κασιδιάρης.
1: Και πως αν θέλω περισσότερα να δω σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι, και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ.
0: Επειδή το Φιδάκι ξαναβγήκε στους δρόμους και προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν ήταν αυτό που νομίζαμε, ήταν ακριβώς αυτό που νομίζαμε και μάλιστα με δικαστική απόφαση. Μια εγκληματική οργάνωση που στόχο είχε έναν και μόνο, όχι ούτε να σώσει την πατρίδα, ούτε να κάνει καλύτερη την Ελλάδα, τίποτα. Έτσι κι αλλιώς συνήθως τέτοιοι είδους πατριώτες είναι διάφοροι εγκληματίες που κρύβουν πίσω από την ελληνική σημαία. Το έχουμε και πολύ πρόσφατο έτσι κι αλλιώς με τον φερόμενο ως αρχηγό αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, τον Φίλιππο Καμπούρη, που έλεγε πολλά πατριωτικά και από την άλλη φέρεται να έπαιρνε πολλά εκατομμύρια. Αυτό. Αλλά το δικαστήριο δεν έδειξε μόνο ότι ήταν απατεώνες, έδειξε ότι ήταν και εγκληματίες, ότι ήταν εγκληματική οργάνωση. Και πρέπει να το λέμε και να το ξαναλέμε, να το θυμόμαστε. Γιατί κάποιοι προσπαθούν να μας κάνουν να ξεχάσουμε τι έγινε και να μας πείσουν ότι μπήκαν μέσα για τις ιδέες τους στη φυλακή. Και όχι γιατί κατέσφαξαν τον Παύλο Φίσα ή γιατί επιτέθηκαν στους Αιγύπτιους ψαράδες ή στους μετανάστες στους δρόμους των Πετραλώνων ή έσπαιρναν το φόβο και τον τρόμο με το πέρασμά τους τότε που σαν τάγματα ασφαλείας κυκλοφορούσαν ανάμεσά μας λέγοντας ότι θα μας χαρίσουν έναν καλύτερο κόσμο. Η δημοκρατία που καθόλου δεν την αγαπούν, την εκμεταλλεύτηκαν όμως παίρνοντας τα λεφτά της, τα οφίτσια της, τα αυτοκίνητά της, την ασφάλειά τους και κυρίως τις βουλευτικές αποζημιώσεις. Ο Αναστάσης λέει ότι δεν συμφέρει καθόλου να χρησιμοποιείς το air condition για να ζεσταθείς, γιατί ούτε πιάνει ζέστη και είναι και πάρα πολύ ακριβό. Θα συμφωνήσω ότι δεν είναι η καλύτερη λύση, αλλά έτσι όπως έχει πάει το πράγμα, το πετρέλαιο δεν συμφέρει, το αέριο έχει ακριβίνει και είναι αν έχεις και αέριο. Air condition λίγο πολύ όλοι έχουμε, οπότε αν δεν έχει πετρέλαιο η πολυκατοικία, με κάτι πρέπει να ζεσταθείς. Το ζήτημα είναι ότι η ακρίβεια δεν είναι μόνο εκεί, η ακρίβεια είναι παντού. Δηλαδή η ακρίβεια είναι και στα καύσιμα, είναι και στις υπηρεσίες, είναι και στα τρόφιμα, είναι και στις μεταφορές, είναι και παντού. Γι' αυτό και ζήτησα από την κυρία Δάφνη Γρηγοριάδη, την δόκτωρ Δάφνη Γρηγοριάδη, οικονομική αναλύτρια, να συζητήσουμε λίγο πού χτυπάει η ακρίβεια της ενέργειας σε όλους τους υπόλοιπους τομείς. Καλημέρα κυρία Γρηγοριάδη, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα κύριε Κλώσσα, εγώ ευχαριστώ.
0: Ξέρουμε όλοι ότι η ενέργεια δεν είναι μόνο αυτό που μας στοιχίζει όταν βάζουμε βενζίνη στο αυτοκίνητο ή όταν βάζουμε πετρέλαιο στο τεπόζιτο του καυστήρα για να έχουμε πετρέλαιο. Είναι η κινητήριος δύναμης όλης της οικονομίας, οπότε τη βλέπουμε να αντικατοπτρίζεται αυτή η ακρίβεια σε όλα τα προϊόντα.
2: Και δυστυχώς κάποια προϊόντα έχουν διπλό καπέλο ακρίβειας. Πέρα από το κόστος που υπάρχει που αφορά τις διαδικασίες παραγωγής. Για παράδειγμα, το αγροτικό πετρέλαιο επηρεάζει πάρα πολύ τα αγροτικά προϊόντα. Υπάρχει και αυξημένο κόστος λόγω του ότι πρέπει να μεταφερθούν αυτά τα προϊόντα. Και έχει ανέβει το ντίζελ, που είναι το καύσιμο το βασικό στις επαγγελματικές μεταφορές. Mm-hmm. Άρα κάποια προϊόντα έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα και αναμένουν και το επόμενο διάστημα μεγαλύτερες αυξήσεις. Κυρίως προϊόντα ευπαθή που μεταφέρονται σε καθημερινή βάση, όπως είναι τα γαλακτοκομικά, όπως είναι τα νοπά κρεατικά, όπως είναι τα ψάρια. Και έχουμε δει γενικά και σε σχέση με την Ευρωζώνη μία αύξηση σε αυτά τα αγαθά.

0: Πράγματι, γιατί η Ελλάδα είναι μια μικρή οικονομία, μια οικονομία που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές γενικά και τροφίμων. Μια οικονομία η οποία πέρα από τις αυξήσεις που υπάρχουν λόγω των εξωτερικών ανατιμήσεων, δεν θα σταθώ εκεί γιατί δεν είναι στο χέρι μας να τις αλλάξουμε προφανώς τις γεωπολιτικές εξελίξεις, εξακολουθεί να έχει όμως και στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά και αναφέρουμε φυσικά στα φαινόμενα κερδοσκοπίας που παρατηρούνται σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού στα τρόφιμα. Γι' αυτό και είδαμε ότι τελικά με τα νέα μέτρα τώρα από το φθινόπωρο υπήρχε τελικά περιθώριο μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Και λέμε γιατί τόσο καιρό, ας πούμε, δεν είχαμε δει πάλι αυτή την πρωτοβουλία. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν πράγματα, κύριε Κλώσσα, που μπορούμε να κάνουμε και που δεν έχουμε δοκιμάσει. Και να προσθέσω το βασικότερο, ότι δημοσιονομικά δεν θα μας κοστίσουν.
1: Ναι. Ωραία.
0: Ένα τέτοιο παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Να σας πω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Εφόσον ξέρουμε ότι το πρόβλημα είναι στους ενδιάμεσους κρίκους της αλυσίδας, στους μεταφορείς, στα logistics, γιατί δεν δίνει το κράτος κίνητρα προκειμένου να μπουν και άλλες επιχειρήσεις εκεί που τώρα είναι ολιγοπόλιο, το ξέρουμε. Να ανοίξει η αγορά, να λειτουργήσει καλύτερα μεταξύ του ανταγωνισμός. Κάτι που έγινε πάλι για τον ίδιο λόγο, τον πληθωρισμό, πριν πολλά χρόνια στην Ολλανδία. Έχει δοκιμαστεί και έχει αποδώσει.
1: Ναι.
0: Και δεν θα μας κοστίζει αυτό, επειδή καταλαβαίνω ότι υπάρχει συζήτηση για το ΦΠΑ. Είναι κάτι που δεν έχει το δημοσιονομικό κόστος.
1: Ναι.
0: Το περίμενε κανείς.
1: Να λειτουργήσουμε ακριβώς όπως λέει η κυβέρνηση, ότι ο ανταγωνισμός είναι αυτός που ορίζει τις τιμές. Να ανοίξουμε τον ανταγωνισμό, άρα να αναγκαστούν οι εταιρείες, οι επιχειρήσεις, να ρίξουν τις τιμές για να είναι ανταγωνιστικές απέναντι στους καινούς παίχτες.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί τώρα κάποιος, βλέπω τα στοιχεία της Eurostat, ειδικά πολίτης με τον κατώτατο ή τον μέσο μισθό, να αγοράζει. Βλέπω εδώ πατάτες έχουν αυξηθεί 5,61% από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο, ναι, στη χώρα μας.
1: Ναι.
0: Το γιαούρτι 4,33%, ενώ στην υπόλοιπη ευρωζώνη ήταν στο 0,83%.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πολύ μεγάλες αυξήσεις και για μια χώρα σαν την Ελλάδα που θεωρείται έτσι, Greek yogurt, ελληνικό γιαούρτι,
1: ναι,
0: κλπ.
1: Ναι,
0: κλπ.
1: Ναι. Έχει ενδιαφέρον. Βέβαια, έχει ενδιαφέρον γιατί σε αυτά τα στοιχεία της Eurostat δείχνει ότι, για παράδειγμα, τα φρέσκα σπεριδοειδή σε μια χώρα που παράγουμε θεωρητικά και πορτοκάλια και μανταρίνια και όλα αυτά, έχουν αυξηθεί από τον Ιανουάριο του 26 στον Αύγουστο του 26 12%, ενώ στην Ευρωζώνη έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο 4,68%. Δηλαδή είναι εξωφρενική η διαφορά για να πει κάποιος ότι απλά είναι μόνο η κρίση, η αύξηση στην ενέργεια και η αύξηση στις πρώτες ύλες και στην υπόλοιπη παραγωγή. Κάτι άλλο είναι εδώ που κρύβεται πίσω από αυτές τις υπέρογγες αυξήσεις.
0: Είναι πράγματι από τα τρόφιμα μεγαλύτερη αύξηση που είδαμε και καλά κάνετε και την επισημαίνετε. Εδώ να προσθέσουμε ότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα, όπως η έλλειψη εργατικού δυναμικού, η οποία τι κάνει, ανεβάζει αυτομάτως το κόστος παραγωγής, άρα περνάει αυτό στην τιμή που έρχεται και στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Δεν πάει δηλαδή ο κόσμος στα χωράφια.
1: Ναι.
0: Και κάποια προϊόντα προτιμάμε να τα δώσουμε έξω σε υψηλότερες τιμές, άρα εδώ τα προϊόντα που μένουν είναι λιγότερα τα εγχώρια και αναγκαζόμαστε να στηριχθούμε σε μεγαλύτερο βαθμό που ήδη υπάρχει ανάγκη στις εισαγωγές που πάλι είναι ακριβότερες, οπότε και αυτό ανεβάζει το κόστος. Λειτουργεί δηλαδή με έναν τρόπο μη ορθολογικό η αγορά και καλώς παρεμβαίνει το κράτος σε αυτό το σημείο και προσπαθεί με τα πλαφόν, με τις εκπτώσεις, έστω με αυτά τα μέτρα που είναι ανακούφισης, όχι λύσης. Καλά κάνει και παρεμβαίνει, αλλά και το κράτος σε μια ελεύθερη οικονομία, το κάθε κράτος, δεν μπορεί να το κάνει αυτό επάωριστον, γιατί μετά θα αρχίσει να αποδεικνύεται ότι κάτι τέτοιο είναι επικίνδυνο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί δηλαδή για πολύ αυτό.
1: Σύμφωνοι. Απλά με κάποιο τρόπο πρέπει να ελέγχει τι γίνεται. Δηλαδή, βλέπω, ξέρω εγώ, γάλα πρώτη βρεφική ηλικία, η ίδια εταιρεία. Στην Ελλάδα έχει 28,46, στο Βέλγιο έχει 16,86, στην Πολωνία έχει 12,99. Η ίδια εταιρεία, το ίδιο γάλα. Η διπλή τιμή και κάτι. Στην Πολωνία, για παράδειγμα, σχέση με εμάς.

0: ή η μισή τιμή μάλλον στην Πολωνία ή κάτι λιγότερο από την μισή τιμή στο Βέλγιο. Είναι δεδομένο ότι εδώ κάτι δεν πηγαίνει καλά και είναι τόσο ακριβό το γάλα βρεφικής ηλικίας που έχουμε κάνει μια συζήτηση πριν μερικά χρόνια. Θεωρητικά έγιναν έλεγχοι να πέσουν οι τιμές, διότι δεν γίνεται να λέμε για την υπογεννητικότητα όταν το γάλα κάνει 30 ευρώ το κουτί.
1: Ειδικά στο βρεφικό γάλα, έχετε απόλυτο δίκιο που είχαν ληφθεί και μέτρα για το συγκεκριμένο προϊόν. Βέβαια, εδώ να πούμε και κάτι άλλο, ότι ίσως αυτό οφείλεται και σε μια παθογένεια της ελληνικής οικονομίας, πέρα από την σκροκέρδια τώρα λέω, το ότι δεν μπορούμε εύκολα, επειδή είμαστε μια μικρή ρηχή αγορά, να κάνουμε μεγάλες παραγγελίες σε σχέση με μια μεγάλη οικονομία, για παράδειγμα, που έχει μεγαλύτερο πληθυσμό ή μεγαλύτερη έκταση. Και όσο πιο μικρή είναι η ποσότητα, τόσο πιο μεγάλη είναι και η τιμή που μπαίνει σε μια οικονομία, δεν είναι ανταγωνιστικό.
0: Δίκιο. Απλά η απάντηση έρχεται πάλι από τα στοιχεία, όπου για παράδειγμα τα ίδια δημητριακά πρωινού στην Ελλάδα κάνουν 10,66 και στην Κύπρο, που είναι πολύ μικρότερη αγορά σχέση με την Ελλάδα, κάνουν 8,42. Τα μπισκότα ίδια τιμή κάνουν 8,11 στην Ελλάδα, στην Κύπρο 6,36. Και αυτό είναι με στοιχεία τη Eurostat, δεν είναι στοιχεία κάποιου ανεξάρτητου φορέα. Δείχνουν ότι ακόμα και σε μικρότερες από εμάς αγορές δεν είναι τόσο ακριβή όσο είμαστε εμείς.
1: Αυτό κάνετε πολύ καλά και το επισημαίνετε το παράδειγμα της Κύπρου, γιατί η Κύπρος, να πούμε ότι είναι μια αγορά που εξαρτάται σε μεγαλύτερο βαθμό από την ελληνική αγορά στις εξαγωγές.
0: Βέβαια. Εμείς είμαστε οι εξαγωγές της Κύπρου. Δηλαδή τα περισσότερα προϊόντα τους τα στέλνουμε εμείς, και ενέργεια αλλά και προϊόντα πρώτης ανάγκης.
1: Άρα λοιπόν αυτές οι αυξήσεις δεν δικαιολογούνται. Και όχι μόνο στο σούπερ μάρκετ, αλλά και στην εστίαση. Πλέον το να βγεις ένα Σαββατοκύριακο που έβγαινες κάποτε να κάτσεις σε ένα εστιατόριο, μια οικογένεια, είναι απαγορευτικό. Βλέπω, κύριε Κλώσσα, στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα, στο Μοναστηράκι, σε μέρη που πάει ο κόσμος, εξωφρενικές τιμές.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Ένα μπέργκερ 30 ευρώ. Θυμάστε εσείς κάτι τέτοιο να συμβαίνει στην Ελλάδα?
0: Ναι, ούτε το σουβλάκι 5 ευρώ θυμάμαι να συμβαίνει στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν φτάνει όταν δεν ρυθμίζει και τους μισθούς και όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι θα έχουμε πολλά να συζητάμε το επόμενο διάστημα.
1: Το αόρατο χέρι δεν δουλεύει του Άνταμ Σμιθ, κύριε.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Είναι δεδομένο. Ευχαριστώ, κυρία Γρηγοριάδη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα, κυρία Δάφνη Γρηγοριάδη, η Δόκτωρ Δάφνη Γρηγοριάδη, οικονομική αναλύτρια, για την ακρίβεια που τη βλέπουμε όλοι στην καθημερινότητά μας. Απλά, ξέρεις, οι αριθμοί καμιά φορά απλά επιβεβαιώνουν αυτό που έχουμε εμείς ως αίσθηση. Ο Eric Burdon έχει γενέθλια σήμερα και αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα τραγούδια των τελευταίων ετών. Οι Black Pumas κατάφεραν με το Colors να μας θυμίσουν παλιά, ωραία, μαύρη μουσική. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Yeah.

0: μυρτό μου.
1: Έστω σήμερα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
4: Euphoria!
3: The Pit!

0: λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
1: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω το...

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
3: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

0: αυτό, Γιώργο. Αντιπαρέρχομαι τις εκφράσεις και τα λοιπά. Ξέρω ότι κάθε ακροδεξιός, όταν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην συζήτηση, απαντάει με βρισχές. Θα σου έλεγα απλά να διαβάσεις την ιστορική απόφαση του Τριμελούς εφετείου πριν από 3 χρόνια και θα καταλάβεις τι έγκλημα έκανε ο Κασιδιάρης. Προφανώς και η κούρσα των εξοπλισμών και στο Γιάννη και σε πολλούς φίλους που το γράφουν δεν είναι το καλύτερό μας. Συζητάμε απλά τι φέρνει εδώ ο Ρούμπιο. Τώρα, αν τα δίνουμε όλα στους εξοπλισμούς ή όχι, είναι μια πολύ καλή συζήτηση που μπορούμε να την κάνουμε. Αλλά δεν φταίει ο Ρούμπιο γι' αυτό. Ο Ρούμπιο πουλάει και εμείς αγοράζουμε. Πιέζει κιόλα, δεν τα δίνει τσάμπα, αλλά λέμε τώρα. Κίνηση στους δρόμους ήδη έχει αρκετή. Το νου σας, το κέντρο είναι κλειστό γιατί έχει Ρούμπιο σήμερα. Οπότε κανονίστε πώς θα πάτε, αν θα πάτε όπως πάτε στην δουλειά σας. Βασίλης Δέτσικας είναι εδώ με το δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Ακολουθεί ο Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Σκουρής. Εμείς θα τα πούμε αν όλα πάνε καλά. Αύριο, λίγο μετά τις 7. Καλή σας ημέρα.
1: 2000 FM.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
8: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
7: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
8: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
7: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
8: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
7: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
8: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273 092 631.
7: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
8: Γευστική περιπλάνηση.
9: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα προφίλ μας, Κόσμος Πετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι τα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
9: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
9: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
9: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
13: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
12: Δηλαδή?
13: Στο κάτι ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
12: Τι έχει το μενού?
13: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
13: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
12: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
13: έτοιμο.
12: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
13: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρδουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
12: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
13: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
14: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
15: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
16: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
17: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
18: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
15: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζο γαλοπούλα βραστή μόνο 8,49 το κιλό. Χότος Φέτα Pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2 επί 160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία.
20: Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
21: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
22: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
21: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
22: Πάρτο!
23: 2000 FM.
24: Το οποίο δεν το θυμάμαι τώρα ποιο είναι. Δύο μεγάλα μέσα μεταφράσεων.
25: Δύο και δύο ερωτήσεις λοιπόν μετά τις δηλώσεις
24: Γεραπετρίτη. Όχι, μελέτη ερωτήσεις από την έρθει.
25: Γεραπετρίτη Ρούμπιο, αμέσως μετά λοιπόν. Δύο και δύο ερωτήσεις.
24: Το πρόγραμμα συνεχίζεται μετά. Έχει διάφορα πράγματα. Βεβαίως νομίζω ότι η κορύφωση του προγράμματος είναι η ομιλία στην Πνίκα που θα κάνει ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας. Ήταν αρχικά να γίνει κατά τις 6, θα γίνει 6.30 περίπου. Τα διαβάζω σήμερα, νομίζω το γράφει ο Γιάννης Κουρτάκης. Για το χώρο που επιλέγει, γιατί μπορεί αυτή η ομιλία του να είναι και για τον ίδιο πολύ χρήσιμη στο μέλλον.
25: Για τον ίδιο θα είναι και είναι ουσιαστικά η πρώτη πλατφόρμα εν ώψη της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι μόνο αυτά που θα πει, είναι κυρίως το μέρος, η Πνίκα.
24: Είναι ο συμβολισμός.
25: Έτσι.
24: Είναι ακόμα και η δύση του ήλιου. Είναι τυχερό σήμερα γιατί έχει πέσει μία ηλιόλου στη μέρα.
25: Ναι.
24: Η δύση του ήλιου στο σημείο εκείνο. Θυμάμαι και στην ομιλία Ομπάμα που δεν έγινε βέβαια εκεί. Έγινε στον Παρθενώνα. Αλλά πάλι όμως έγινε μια παρόμοια ώρα, έτσι ώστε να γίνει μια ώρα που ο ήλιος βοηθάει πάρα πολύ. Το Αττικό φως είναι μοναδικό πραγματικά. Και θα βοηθήσει βέβαια και θα έχει μια ομιλία και αμέσως μετά συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.
25: Στην οποία όλες οι πληροφορίες λένε ότι θα βγουν ειδήσεις. Μα θα είναι για τις βάσεις, μα θα είναι για κάτι άλλο. Θα δούμε.
24: Τι φεύγουν οι βάσεις ξανά?
25: Είναι λίγο σοβαρά τα πράγματα.
24: Ναι.
25: Λοιπόν, και θα έχει και συνάντηση και υπογραφή με τον κύριο Δένδια για το θέμα της ένα μνημόνιο συνεργασίας της Εθνοφυλακής της Φλόριντα με τη δικιά μας.
24: Εντάξει, όμως ναι, βρή θέμα των εξοπλιστικών είναι ένα από τα πολύ βαριά θέματα της ατζέντα της σημερινής συνάντησης. Ελληνοτουρκικά, ενεργειακά, εξοπλιστικά είναι τα τρία νομίζω μεγάλα κεφάλαια της σημερινής συνάντησης.
25: Ελληνοτουρκικά εμέσως θα έλεγα.
24: Εμέσως.
25: Πιο πολύ, Σωτήρη, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα θέμα που αφορά την Κίνα. Είναι η ενέργεια.
24: Είναι η ενέργεια,
25: είναι η ναυτιλία.
24: Είναι η ιστορία του κάθετου διαδρόμου στην ενέργεια που είναι σημαντικός και για μας εθνικά και οικονομικά, αλλά είναι σημαντικός και για τους Αμερικανούς. Και προσπαθούν να τον στηρίξουν και τον στηρίζουν απέναντι στην Τουρκία και τη Ρωσία και την προσπάθειά τους να κυριαρχήσουν στην αγορά απέναντι ουσιαστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τι άλλο έλεγες, η Κίνα, όπως πολύ σωστά είπες.
25: Είναι
24: ναυτιλία.
25: Και κοίταξε να δεις τώρα αυτή την
24: και
25: ώρα.
24: Και τα εξοπλιστικά.
25: Είπαμε και τα εξοπλιστικά. Παίρνει ένα πακέτο.
24: Έχουμε πολύ μεγάλο κομμάτι.
25: Είναι προσυμφωνημένο. Για να γίνει επίσκεψη εξάλλου, έπρεπε να πεις ότι παίρνω ένα κομμάτι, δεν είναι μόνο η Γαλλία.
24: Τα F-35 για παράδειγμα, έχουμε πάρει τα αεροπλάνα. Τώρα είναι το εξοπλισμός των αεροπλάνων. Πώς θα είναι, ένα ζήτημα για παράδειγμα. Ο εξοπλισμός των F-16 που μένει να εξοπλιστούν παραπάνω.
25: 1,15 δισεκατομμύρια είναι αυτά για πυράβλους.
24: Για ακριβώς. Τα F-16 τα οποία δεν
25: πυράβλους και βόμβες ακριβίας, παρακαλώ.
24: Είναι μεγάλο πακέτο. Για τα αμερικανικά δεδομένα μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλο. Για τα δικά μας δεδομένα είναι πάνω από 3,5.
25: Είναι κυρίως και ο συμβολισμός ότι παιδιά ψωνίζεται από εμάς. Έτσι δεν είναι.
24: Εμείς ψωνίζουμε, παιδιά, ψωνίζουμε.
25: Ναι, ναι, είναι από τα θέματα
24: γενικά
25: που θα δούμε,
24: σήμερα,
25: είναι οι βάσεις.
24: Γενικά σήμερα θα έχει Ρούμπιο η ατζέντα από το πρωί μέχρι το βράδυ ασταμάτητα.
25: Σε δύο λεφτά από τώρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, ξεκινάει η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή στους Κινέζους. Για 20 χρόνια προς την Κίνα. Και νομίζω ότι δεν είναι ένα μήνυμα που δεν πήγε στα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, τότε επιλέγει να μιλήσει σήμερα. Αλλά είναι και ένα, πώς να το πω, μήνυμα είναι χοντρό. Εντάξει, δεν είναι και λίγη μετριοπάθεια, πώς να σου πω. Είναι και μια πράξη απέναντι στο Ρούμπιο και τους Αμερικάνους. Κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, το τελευταίο που θα ήθελα να δω είναι ένα πρώην πρωθυπουργό να μιλάει για την Κίνα.
24: Εντάξει, νομίζω θα φάγει το πρωινό το Ρούμπιο σήμερα πάντως.
25: Ναι, ναι, εντάξει. Πολλά το φάγει ο Ρούμπιο.
24: Θα το φάγει το πρωινό το Ρούμπιο. Νομίζω δεν θα του κάθισε το μάχη με την ισχύα του. Θα το φάγει γιατί ξέρει.
25: Και ξεκινάει. Α, και το πρωί είπαμε ότι είχε εγγένεια στην πρεσβεία ο κύριος Ρούμπιο. Να. Τι άλλο θέμα έχει. Ποιοι θα έρθουν τώρα μετά το Ρούμπιο.
24: Τι είναι σπίτι, ναι. Μετά το Ρούμπιο.
25: Μπορεί να έρθει για παράδειγμα ο αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance. Αρχές του 27.
24: Ρε, είδες τι έγινε με τη γυναίκα του Βάνς χθες, την είδεσκη του σκηνικό. Κατεβαίνει από το ελικόπτερο, το αντιπροεδρικό ελικόπτερο, κρατάει στο παιδί, το παιδάκι της στην αγκαλιά, σκοντάφτει, είναι τέσσερις πεζοναύτες μπροστά, οι οποίοι σε στάση προσοχής, και δεν κάνει ένας έτσι να μην πέσει κάτω και κουτρουβάλεις. Την αφήνουν και στηρίζεται πάνω στο σίδερο κλπ. Και τελικά καρδιά, γιατί σου λέει να κουνηθώ τώρα να την πιάσω.
25: Το πρωτόκολλο.
24: Ναι, ναι, ναι, θα την αφήνει να σκοτωθεί. Τέλος πάντων. Ακόμα που σάψει, θα κάνουν
25: λοιπόν,
24: νομίζω.
25: Να ξαναπώ μόνο. Τι έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί να πω μόνο. Είπαμε, θα έρθει ο J.D. Vance αρχές του 27, θα έρθει ο Άμυνας για να δει το Δένδια, ο Χέθχαστ. Θα έρθει, λένε, αρχίζει τώρα και βγαίνει μια πληροφορία ότι μετά τον Νταβός μπορεί να έρθει εδώ ο Τραμπ. Ο ίδιος. Είναι μέσα Ιανουάριο. Γίνονται μια πρώτη κουβέντα. Λοιπόν, κίνηση στους δρόμους.
24: Κίμων Λογοθέτης, καλημέρα σας κύριε Λογοθέτη, καλημέρα φίλε Κίμωνα.
0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές στα Παραπολιτικά FM. Που σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα, έτσι.
24: Ενώ οι άλλες είναι εύκολες όλες, αλλά λέμε τώρα. Ναι.
0: Όχι, αλλά σήμερα.
24: Παρά είναι δύσκολη, ναι, ναι, ναι.
0: Σήμερα παρά είναι δύσκολη, γιατί έχουμε την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο Υπουργείο Εξωτερικών αυτή την ώρα. Και το κέντρο πραγματικά είναι απροσπέλαστο. Δεν έχουμε κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Γιατί έχουμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και έχουμε αποκλεισμό σε πάρα πολλές κεντρικές οδικές αρτηρίες, ακριβώς. Αλλά αυτό έχει επιβαρύνει πάρα πολύ το ειδικό δίκτυο περιφερειακά. Έχουμε δηλαδή πολλή κίνηση αυτή τη στιγμή στον Κηφισό, είναι απροσπέλαστος και στην Κάθοδο και στην Άνοδο. Πολύ μεγάλα προβλήματα.
24: Από κάτω μέχρι επάνω, εγώ βλέπω τώρα εδώ, όση ακρίβεια έχει βέβαια αυτό το σύστημα, το που βλέπουμε εμείς οι απλοί, κοινοί θνητοί, εν πάση περιπτώσει, δεν βλέπουμε όλα όσα βλέπετε εσείς. Βλέπω ότι στην Άνοδο έχει πραγματικά πολλή κίνηση που αρχίζει από σχεδόν από εκεί που είναι από την Ιερά εδώ. Από το Ρέντι, είναι κατακόκκινα μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια και μετά με δυσκολία μέχρι την Αττική Οδό. Και η Κάθοδος πολύ δύσκολη καθοδικά εκεί από τη Νέα Ερυθρέα αρχίζει έτσι και πιάνει κίνηση.
24: Και πάει χαμηλά μέχρι το Ρέντι.
0: Αυτό που δεν αποτυπώνεται στο χάρτη είναι ότι είναι πολύ πιο χαμηλή η μέση ωραία ταχύτητα. Είναι σχεδόν ταχύτητα βαθίσματος. Είναι σαν να πηγαίνουμε με τα πόδια 6-7 χιλιόμετρα.
24: Χωρίς να κάνουμε και άσκηση.
0: Αυτό, ναι, χωρίς κανονική άσκηση και με τα νεύρα μας βέβαια να γίνονται κρόσκια. Τα έχουμε πάρα πολύ.
24: Και αλλού τώρα που να έχει δημιουργηθεί θέμα, καλά έχει από το Ζεφύρι, βλέπω η Αττική Οδός μέχρι σχεδόν τον κόμβο του Αμαρουσίου.
0: Αυτό, συγγνώμη, σας διακόπτω, είναι σχεδόν μόνιμο.
24: Κάθε
0: η Αττική Οδός τις τελευταίες μέρες κοντράρει στα ίσια τον Κηφισό σε κίνηση, σε αυτό το κομμάτι που αναφέρατε. Από το Ζεφύρι μέχρι και τη λεωφόρο Ηρακλείου και μετά με δυσκολία μέχρι τον κεντρικό κόμβο του Αμαρουσίου. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Και αυτό βέβαια είναι λόγω αυξημένης ζήτησης. Πολύ πλέον, επειδή και η Αθηνών Κορίνθου είναι απροσπέλαστη για όσους έρχονται από Ελευσίνα, είναι πολύ δύσκολη και γενικά επιλέγουν την Αττική Οδό από συνήθεια, όμως. Εκεί έχουμε πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις.
24: Όσοι μπείτε στη Συγκρού και τη δείτε άδεια στην ευθεία, μη γελαστείτε, έτσι, και συνεχίσετε. Γιατί από ένα σημείο και μετά, stop, δεν πάει πουθενά. Θα πάτε δεξιά και θα φύγετε από Παγκράτη, θα φύγετε δεν ξέρω από πού, αλλά πάντως να συνεχίσετε προς το κέντρο, δεν υπάρχει τρόπος, έτσι. Μέχρι τη Βασιλίσσα Κωνσταντίνου ένα σημείο επιτρέπεται και μετά στο προσεβάζω στο Παγκράτη μέσα.
0: Αυτό... Και η πόλεως έχει πάρα πολύ κίνηση μητού για τον ίδιο λόγο που αναφέρεται. Mm-hmm, γιατί mm-hmm, πάνε προς mm-hmm. το κέντρο, αλλά μετά από κάποιο σημείο.
2: Έχουν βγει
0: μετά...
2: πιο λίγα αυτοκίνητα έξω. Γιατί με δεδομένα, φαντάζομαι, τη σημερινή μέρα έπρεπε να έχει πιο πολύ κίνηση σε διάφορα άλλα σημεία. Δεν έχει, που σημαίνει ότι.
0: Όχι, έχει ενημερωθεί.
2: Ότι βγήκαν οι απολύτως, αυτοί που ήταν απολύτως απαραίτητο να βγουν. Δεν έχουν βγει αυτοί οι οποίοι μπορούν να κάνουν και κάτι αύριο, για παράδειγμα.
0: Αλλά σκεφτείτε ότι έχει τουλάχιστον άλλες 5 μετακινήσεις, ναι, ο κύριος Ντούμπιο, μέσα στην ημέρα. Οπότε θα έχουμε δυσκολίες και σε άλλα σημεία.
2: Ναι.
0: Δεν θα είναι τόσο εύκολες μετακινήσεις.
25: Χειμώνα, έχουμε μια αίσθηση γιατί δεν ανακοινώθηκαν ή γίνονται τμηματικά και σε διάφορα χρονικά διαστήματα τα κλεισίματα του μετρό.
0: Δεν έχω περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό. Δεν το γνωρίζω για το επιστημά του μετρό. Αλλά ναι, σίγουρα και αυτά είναι το πρωτόκολλο, είναι διατάξεις ασφαλείας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ίσως κάποια σημεία, γιατί το πρόγραμμα δεν έχει ανακοινωθεί ακριβώς. Ξέρουμε ότι έχει κάποιες επισκέψεις, αλλά από εκεί και πέρα ξέρετε ότι όταν έχουμε κάποιον επίσημο σε τέτοια κλίμακα στη χώρα μας, δεν ανακοινώνεται το πρόγραμμα ακριβώς για λόγους ασφαλείας.
25: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
2: Και μόνο ευχαριστούμε. Καλά. Τα αναμενόμενα δηλαδή. Δεν είναι ότι δεν το περιμέναμε. Τα αναμενόμενα. Εντάξει. Αυτά. Μια μέρα είναι. Συμβαίνει όταν έχει τόσο υψηλό επίπεδο επισκέψη. Εδώ συμβαίνει σε άλλες επισκέψεις που δεν είναι και τόσο υψηλό επίπεδο. Για να είμαστε ειλικρινείς. Η αστυνομία παίρνει πάντα και παραπάνω μέτρα ενδεχομένως από αυτά που θεωρούνται απολύτως αναγκαία. Για να, όπως το λένε, να έχει το κεφάλι της ήσυχο. Όσο ήσυχο μπορεί να είναι. Εντάξει. Αυτά σε ό,τι αφορά τη κίνηση. Τα υπόλοιπα θα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον Προκόπη Χατζηνικολάου, τον οικονομικό μας συντάκτη.
25: Να μην ξεχάσουμε, μέχρι να ξαναπάμε στις δηλώσεις του Ντούμπιο Γεραπετρίτη, που θα τις μεταδώσουμε απευθείας, γύρω στις 10.30. Να μην ξεχάσουμε και το αφιέρωμα του σταθμού στην ακρίβεια. Να δούμε τι είναι αυτός ο ΦΠΑ, πώς θα μας παίρνουν, τι γίνεται.
2: Αυτά που είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος εδώ χθες το πρωί, νομίζω κάνανε πολύ μεγάλο γύρο έτσι στα μέσα ενημέρωσης για το τι θα σκέπτεται να κάνει η κυβέρνηση αν αυτή η συμφωνία κυρίων και το πράγμα δεν συνεχίζει να λειτουργεί. Και που λειτουργεί δεν έχουν γίνει θαύματα βέβαια, αλλά λέμε ότι αν και αυτό το ελάχιστο, το 0,2% μείωση που μας έλεγες χθες στον πληθωρισμό, κινηθεί ακόμα πιο, κινηθεί προς τα πάνω ξανά.
25: Λοιπόν, μια πληροφορία μόνο για αυτό, δώστε, που πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ξέρεις ότι πηγαίνουν τιμοκατάλογοι σε κάθε περίοδο, κάθε χρονικό διάστημα. Πηγαίνουν στις αρμόδιες αρχές τιμοκατάλογοι. Τι σκέφτονται να κάνουν τα σούπερ μάρκετ, τι προγραμματίζουν για το επόμενο διάστημα. Τώρα είναι η περίοδος αυτή που στέλνουν τους τιμοκαταλόγους για το τι τιμές θα υπάρξουν στα σούπερ μάρκετ. Οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν αυξήσεις έως και 15% σε βασικά είδη. Δηλαδή, μεταφέρεται πλέον τα προβλήματα στην ενέργεια και αλλού σε ένα μέρος των τροφίμων.
2: Ναι.
25: Το οποίο δεν τα έχω ακριβώς, αλλά νομίζω ότι θα τα ψάξουμε, να τα ερευνήσουμε, θα σας τα πούμε αργότερα ή αύριο.
2: Ένας φίλος εδώ που λέγεται Γιάννης λέει: καλημέρα, χρόνια πολλά πολύχρονος στις Ρόζες. Λέει: χρόνια πολλά, Ρόζα. Γιάννης. Κοιτάω να δω πότε γιορτάζουν και βλέπω 4 Σεπτεμβρίου, 8 Αυγούστου και 10 Νοεμβρίου. Κάτι έχω κάνει λάθος εγώ, ή κάτι έχει κάνει λάθος ο Γιάννης, ή κάτι θέλει να μας πει που δεν το έχω πιάσει. Αν το πιάσει εσύ, πες το και σε μένα, το πιάσω κι εγώ. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
25: Και δεν θα έχουμε μόνο τον Προκόπη Παπανικολάου μετά, θα έχουμε και τον Δήμαρχο Πειραιά, τον κύριο Μόραλη, για να δούμε τι έγινε στη συνάντηση Μητσοτάκη-Μαρινάκη για το θέμα του Ολυμπιακού.
2: Πολύ ωραία.
25: Του γηπέδου.
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με το νέο Box Booster. Όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η εκπτωσή σας από 2 ευρώ και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες. Ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Επιστρέφουμε τόσο λίγο.

0: 90,1.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Καλώς τη.
3: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος.
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά. Προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
11: Διαβάστε στην απογευματινή τι φέρνει ο Ρούμπιο στις αποσκευές του. Εμβληματική ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών από την Πνίκα. Ο Καμπούρης του Λάος, 25 εταιρείες, οι αχειράνθρωποι και οι ενοικιαζόμενοι υπάλληλοι. Πώς έστησε τη μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Άρχισε το ξύλωμα του παράνομου τζόγου. Μηνύσεις από πιερακάκι σε 18 influencers. Γνωστά μοντέλα και τράπερ αντιμέτωποι με βαριά πρόστιμα. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
12: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δραπευθεία στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
13: Παραπολιτικά.

0: με πλάνα δεσέρτ σήμερα αυτά να ανεβαίνουν τα σκαλιά του Υπουργείου Εξωτερικών και να κάθονται μετά έτσι πριν μπουν στη συνάντηση ο Ρούμπιο με τον Γεραπετρίτη. Αυτές τις αγκαλιές θα τις δούμε καμιά 500 φορές σήμερα, έχω την εντύπωση. Λοιπόν, να πω κάτι, κυρία. Άσχετο με το ρεπορτάζ.
1: Μόνο σχετικό με αυτό, ρεκόρ Δημήνου οι παραβιάσεις στο Αιγαίο.
0: Α, ναι. Τώρα. Έτσι. Είναι.
1: Ρεκόρ Δημήνου. Ναι, ναι, το Δήμηνο είναι ρεκόρ.
0: Χθες, προχθές είχαμε. Ή χθες, προχθές είχαμε και αρωματική. Κανονική.
1: Χθες είχαμε και.
0: Dog fight που λένε οι πιλότοι, νομίζω.
1: Χθες και πριν από δύο μέρες.
0: Λοιπόν, είχαμε αρωμαχία κανονική. Λοιπόν,
1: επιστρέψουμε λοιπόν σιγά σιγά στο αφιέρωμα για την ακρίβεια και θα επανέλθουμε στον Ρούμπιο.
0: Με ποιον?
1: Προκόπης Χατζηνικολάου.
0: Καλημέρα, Προκόπη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε?
0: Καλά, καλά. Ετοιμαζόμουν να του πω ένα θεματάκι, αλλά δεν με αφήνει να λέω διαθέματα. Λέει ειδήσεις, λέει. Για μια κυρία. Μέχρι τα 59 εργαζόταν στη Silicon Valley, λέει. Το διαβάζω στα εφημερίδα. Ήρθε η απόλυσή της και η ζωή της άλλαξε. Μετακόμισε στην Ανταρκτική και μάζεψε τις βαλίτσες της. Πήγε εκεί και εργάζεται ως εποχική τεχνική υπεύθυνος για ανεφοδιασμό σε ένα σταθμό που υπάρχει εκεί, σε μια μεγάλη αμερικανική βάση που, στην Λευκή Ήπειρο.
2: Θα πάμε κι εμείς, δηλαδή.
0: Όχι, λέω ότι η ζωή, ρε παιδί μου, έχει εναλλακτικές πάντα. Και λέει, ποια είναι η ζωή της εκεί που βρίσκεται, στην ερημιά, στη μέση του πουθενά. Πρωινό ξύπνημα, κάποιες βάρδιες, γεύματα, βραδιές με ραδιόφωνο, επισκέψεις στη βιβλιοθήκη, ζωντανή μουσική. Έχει και λίγα νυχτερινά κέντρα. Τώρα προσπαθώ να σκεφτώ πώς είναι τα νυχτερινά κέντρα στην Ανταρκτική.
2: Λέτε, είναι ξάγνιαστη πάντως.
0: Μια ξάγνιαστη θα την
2: έχει. Δεν έχει ασχολείται με την κίνηση στους δρόμους, ούτε με τίποτα.
0: Ναι,
2: με το ΦΠΑ.
0: Θα έχει, ναι, με το ΦΠΑ.
1: Για πάμε λίγο τι γίνεται τώρα με τον ΦΠΑ. Πώς έχουν αυτό το θέμα των έμεσων και άμεσων φόρων?
2: Κοίταξε να δεις, αυτό που
1: προκύπτει... Διάβασα το ρεπορτάζ σου και σήμερα και το Σάββατο.
2: Αυτό που προκύπτει από τους προϋπολογισμούς των τελευταίων ετών είναι ότι ο ελληνικός προϋπολογισμός, έτσι όπως έχει δομηθεί από τις κυβερνήσεις, είναι εξαρτημένος πλήρως από τους έμεσους φόρους. Οποιαδήποτε μείωση...
3: 2000 FM.
4: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
5: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
6: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
11: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες, γανίπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
12: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
11: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
13: 2000 FM.
2: Μειωμένα. Αν με ρωτάτε εμένα, το πιστεύω ότι και το 2026 και το 2027 θα δούμε νέα υπέρβαση τόσο στο ΦΠΑ όσο και, και το 2026 και το 2027. Και αυτό φαίνεται και από τα πρωτογενή πλεονάσματα. Αν θυμάστε ότι το αρχικό προσχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2026 προέβλεπε πρωτογενές πλεόνασμα 7,2 δισεκατομμύρια, αναθεωρήθηκε στα 8,5 και τώρα είμαστε στα 9,55 δις. Μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό, δηλαδή 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα μεγαλύτερο πρωτογενές πλεόνασμα. Και αυτό δίνει τη δυνατότητα βέβαια το 2027 στην κυβέρνηση να έχει ένα νέο μαξιλάρι, μεγάλο μαξιλάρι πάλι, παροχών, λίγο πριν τις εκλογές.
0: Μάλιστα. Έχεις κάτι άλλο?
1: Όχι, όχι, νομίζω.
0: Έχεις τώρα να μας πεις για Βύση Καρβέλα, που είναι το talk of the town αυτές τις μέρες. Να σας ρωτήσω κάτι, άσχετο με το θέμα αυτό, αλλά σχετικό με την επικαιρότητα. Χθες είχαμε την ιστορία με τον πρόεδρο του Λάος που συνελήφθη για ότι φέρεται να εμπλέκεται σε απάτες ύψους αρκετών εκατομμυρίων ευρώ.
2: Ναι.
0: Αυτά τα κόλπα προσπαθούσα, τα άκουγα από συναδέλφους του οικονομικού ρεπορτάζ πώς στείνονται αυτές οι απάτες και προσπαθούσα να καταλάβω και η αλήθεια είναι πως δεν καταλάβαινα πώς γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Είναι, θέλω να πω, και όταν μάλιστα επαναλαμβάνεται επί χρόνια, πώς παίρνουν αυτά τα χρήματα χωρίς να τους πάρουν άμεσα χαμπάρι, αφού τώρα αυτή η διαδικασία όλη γίνεται ηλεκτρονικά, αυτό.
2: Με καλά, γιατί δεν υπάρχει ηλεκτρονική γραφειοκρατία.
0: Υπάρχει, και γι' αυτό.
2: Προφανώς υπάρχει και σκέψου κάτι ότι...
1: Συγγνώμη, τι είναι η ηλεκτρονική γραφειοκρατία, δεν τα κοιτάζουν, και δεν τα καταλαβαίνουν.
2: Σκέψου ότι τα δεδομένα, είναι εκατομμύρια, μη πω δισεκατομμύρια. Πρέπει άρα να υπάρχει μια ομάδα που θα κάθεται από πάνω και θα βλέπει μία προς μία τις πράξεις. Γιατί τα ηλεκτρονικά συστήματα, τουλάχιστον στον ΕΦΚΑ, δεν έχουν ακόμα αναβαθμιστεί τόσο πολύ ώστε να σου δίνει ένα alert. Εδώ υπάρχει μια περίεργη κίνηση.
1: Ναι, γιατί συνήθως χτυπάει κόκκινο.
2: Στην ΑΔΕ, που υπάρχει και αυτό το σύστημα, παρ' όλα αυτά βλέπουμε τεράστιες περιπτώσεις φοροδιαφυγής, που υπάρχει σύστημα alert. Γιατί σου λέει ξαφνικά αυτή η εταιρεία έκανε σήμερα 3 εκατομμύρια συναλλαγές, όταν όλες τις προηγούμενες χρονιές δεν είχε κάνει πάνω από.
0: Αυτό είναι alert. Αυτό υπάρχει στην ΑΔΕ, έτσι.
2: Αυτό υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει στον ΕΦΚΑ, λες όμως.
2: Δεν υπάρχει στον ΕΦΚΑ. Τα ηλεκτρονικά συστήματα εκεί δεν έχουν αναβαθμιστεί τόσο, ώστε να μπορούν να γίνονται οι έλεγχοι και να μπορούν να λειτουργήσει και το ΚΕΑΟ ως ένας μικρός ΕΦΚΑ. Ως μια μικρή ΑΔΕ.
1: Ωραία. Να ζητήσω μόνο μια διευκρίνηση, Προκόπη. Είπες πριν ότι κάθε συναλλαγή είναι περίπου 1 ευρώ. Θέλω να πω, στις 100 ευρώ, αν πας να ψωνίσεις 100 ευρώ στο σούπερ μάρκετ, πληρώνεις τα 24 είναι ΦΠΑ, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, 124 ευρώ, ας υποθέσουμε ότι
1: στα 100, δηλαδή,
2: το ΦΠΑ πάει 124.
1: Αυτό.
2: Αν μειωθεί μια μονάδα θα πάει στα 123. Μπορεί να είναι και λίγο μικρότερο, γιατί θα απορροφηθεί για κάτι στην πορεία.
1: Ναι, ναι. Καλά, δεν μιλάμε για μείωση 1%, φαντάζομαι.
2: Λοιπόν, δηλαδή, αν είναι μια ποσοστιαία μονάδα που κοστίζει πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, αν γίνουν 2, θα μιλάμε για 2,5 δις. Όπου εκεί αρχίζουν και υπάρχουν δημοσιονομικά προβλήματα.
1: No.
2: Γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει αυτή η ιστορία με τους
1: πολιτική επιλογή είναι. Με συγχωρείς, στο Αιγαίο θέλω να πω άλλαξε.
2: Που μειώθηκαν 30%, αλλά
1: ναι,
2: το Αιγαίο, φαντάσου ότι εκεί οι συναλλαγές είναι πολύ μικρότερες και για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα αυξάνονται. Δηλαδή το κόστος εκεί πέρα είναι περίπου γύρω στα 300-350 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τον κρατικό προϋπολογισμό.
1: Προκοπή, το λέω αυτό γιατί υπάρχει ένα θέμα που εγώ το βάζω συνεχώς, αυτό είναι τελειώσει, αλλά αν θες να το σχολιάσω, ότι είναι η πιο άδικη φόρη με την έννοια της πληρώνουμε ίδια εμείς, ένας άνεργος και ένας βιομήχανος.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν διαφωνώ καθόλου
1: αυτό. Λοιπόν, λέω, επιβαρύνει την ακρίβεια ταυτόχρονα. Είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει και η κυβέρνηση και λέει.
0: Συζήτηση για το που είχαμε στα δημοσιογράφη, ρε, για τους έμεσους και τους άμεσους φόρους. Αυτή η συζήτηση για τους άμεσους και τους έμεσους φόρους δεν έχει ανοίξει τώρα. Είναι μια συζήτηση που εγώ τη θυμάμαι 20 χρόνια δημοσιογράφος. Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί η χώρα είναι πρωταθλήτρια στους έμεσους φόρους. Γιατί μειώνω τους φόρους. Σημαίνει με τους έμεσους φόρους να παίρνουν όμως παραπάνω. Αυτό θέλω να πω.
0: Σωστό, δεν είναι δυνατό.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και μάλιστα έχουμε από τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στην Ευρωζώνη και στην Ευρώπη. Δηλαδή πρέπει να είμαστε τρίτοι αυτή τη στιγμή σε υψηλότερους συντελεστές. Μας παίρνουν κάποιες βόρειες χώρες. Αλλά αυτό θα πρέπει να αλλάξει σταδιακά. Θυμάστε την αντίστροφη πορεία ότι ξεκίνησε να αυξάνει το ΦΠΑ από το 18 στο 19 και στο 20% επί Κώστη Καραμαλή και Υπουργεία Λογοσκούφη και μετά φτάσαμε στο 24% στα μνημόνια μέσα. Αυτό είναι, θα έπρεπε να ξεκινήσει η αντίστροφη πορεία σταδιακά και να αρχίσουμε να λέμε ότι έχουμε ένα δις φέτος, ας πάει στη μείωση του ΦΠΑ. Και να πάει και όχι μόνο στο 24, αλλά πρέπει να πάει και στο 13 που είναι όλα τα προϊόντα της καθημερινότητας, τα φαγητά και όλα αυτά. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Και να δούμε πού μπορούμε να κάνουμε, γιατί αυτή τη στιγμή ο ΦΠΑ έχει πολλές εξαιρέσεις. Να δούμε ποιες εξαιρέσεις μπορούμε να κόψουμε, έτσι ώστε. Γιατί έχουν πολλές εξαιρέσεις επιχειρήσεις. Να κόψουμε κάποιες εξαιρέσεις, κάποιες φοροαπαλλαγές που υπάρχουν στο ΦΠΑ και να διοχετευτούν στην κατανάλωση κατευθείαν στον πολίτη που αυτή τη στιγμή πληρώνει πάρα πολύ ακριβά οτιδήποτε και αν παίρνει.
1: Προκόπης Χατζηνικολάου, Power Game, εγγύηση για το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Για τη βίση
2: καλημέρα.
0: Γεια σου Προκόπη, για τη βίση και τον καλημέρα θα σου πω μετά.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί γίνεται πραγματικά το κουτρούλι το πανηγύρι. Μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Εμείς μεγαλώσαμε τους δύο καλλιτέχνες.
1: Πώς ξαφνικά έσπασε αυτό το ζευγάρι.
0: Ένα ζευγάρι το οποίο και όταν χώρισε ακόμα, ήταν πολλά χρόνια μαζί, και όταν χώρισε τόσο πολιτισμένα που θυμάμαι ότι έβγαινε ο ένας με τους, πώς το λέμε, τον αμόρε του άλλου. Πάρε έτσι, βγαίνουν έξω και να κλπ. Και βλέπω τώρα εδώ στα παραπολιτικά.gr. Αποκαλύπτει, μπράβο, θα βάλεις και την σωστή υπόκριση που χαλάρισε, άρε. Λοιπόν, απέτησε λέει 1,5 εκατομμύριο ευρώ και απείλησε ότι θα με καταστρέψει, λέει η Βύση για τον Καρβέλα. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ για ντροπή. Αυτός προηγουμένως την έχει κατηγορήσει για άνεσοδο πράγματα, γιατί δεν τη ρώτησε για τη συναυλία που έκανε, ότι δεν τη ρώτησε για τραγούδια που μπήκανε μέσα, ότι μέχρι που και τις θέσεις που είχε δώσει για να κάτσει μαζί με την παρέα του κλπ. Που ήταν μπροστά, του τις άλλαξαν λέει τελευταία στιγμή και του δώσαν λέει πολύ χειρότερες θέσεις. Και ο ίδιος ζητάει τα χρήματα γιατί τα δικαιούται και γιατί είναι.
1: Θα είναι το serial το Οκτώβριο.
0: Και έχω λέει έχει πείλει από τα 50 τραγούδια της Βύσης, τα 47 τα έχω γράψει εγώ λέει. Ναι. Άρα η καριέρα σου οφείλεται σε ένα τεράστιο βαθμό σε μένα. Να έχει άδικο έτσι, εδώ τα λέμε. Άμα έχει γράψει 47-50 τραγούδια. Λοιπόν, αυτή η κόντα, όπως είπες, θα κρατήσει κάνα μήνα. Ευτυχώς αυτή τουλάχιστον έχει να κάνει με χρήματα και τέτοια δεν έχει να κάνει δυστυχώς.
1: Άντε, γιατί κούρασε ο υπνοθεραπευτής.
0: Και να βγουν θέματα και άλλα. Και
1: ναι, αυτό.
0: Αλλά εκεί είναι και το μακάβριο ότι υπάρχει ένας νεκρός άνθρωπος. Εδώ είναι μόνο το χρήμα, κατάλαβες, και η στάρ. Λοιπόν, ας το παίξεις και πάμε σε δύο άλλα.
1: Ναι. Και αμέσως μετά ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης.

0: κόκκινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
1: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Logger. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Logger στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Logger σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
5: ACS Smart Point Locker. Εδώ το θέμα σας σας περιμένει.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Viva la Mama του Γκαετάνο Ντονιτσέτη. Νέες ημερομηνίες, νέες στιγμές όπερας. Η ξεκαρδιστική παραγωγή της εναλλακτικής σκηνής της εθνικής λυρικής σκηνής έρχεται για ακόμα μία φορά να προσφέρει μία φρέσκια και ανατρεπτική προσέγγιση στο κωμικό έργο του 19ου αιώνα, θεατρικές συμβάσεις και ασυμβατότητες. Viva la Mama. Πού μπορεί να φτάσει μία μητέρα που δεν συμφωνεί με την ερμηνεία της τραγουδίστριας κόρης της, θα το μάθουμε στις 12, 13, 15, 17. 22, 23, 26, 27 και 30 Δεκεμβρίου 2026 και 2, 3, 5, 8 και 9 Ιανουαρίου 2027 στην εναλλακτική σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Καλημέρες πολλές στο φίλο μας, τον Τάκη από τον Καλαμά. Τάκη, καλημέρα, αλλά, γιατί, αλλά δεν καταλαβαίνω το ερώτημα που βάζεις, οπότε δεν μπορώ να το μεταφέρω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως για την επικοινωνία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα, στον Παντέλο, ο οποίος έχει στείλει καμιά δεκαπενταριά μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, χαρά στο κουράγιο σου πρωί-πρωί. Έχουμε το προσκεκλημένο μας. Σταματάω λοιπόν με τα μηνύματα, θα συνεχίσουμε στη συνέχεια. Ο Δήμαρχος του Πειραιά, ο κ. Γιάννης Μόραλης, είναι μαζί μας. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, Δημαρχέ.
1: Καλημέρα κύριε Ξενάκη, καλημέρα κύριε Σκουρή, καλημέρα και στους ακροατές των παραπολιτικών, να είστε καλά.
2: Καλημέρα, ήσασταν χθες στη συνάντηση του Μαξίμου, ε?
1: Μάλιστα.
2: Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε τι αποφασίστηκε και το χρονοδιάγραμμα που υπάρχει.

0: πέρσι που ελήφθηκε ήταν το λογικό, είχαμε ξαναμιλήσει γι' αυτό. Mm-hmm. Ήταν κάτι αναμενόμενο, ήταν θέμα χρόνου νομίζω να αποδεχθεί η κυβέρνηση το αίτημα του Ολυμπιακού μετά τη σύμφωνη γνώμη και του Δήμου Πειραιά, mm-hmm. ώστε να μεγαλώσει χωρικότητα στο Δήμο Καραϊσκάκη. Είναι μια καθαρά, όπως ξέρετε, ιδιωτική επένδυση. Ο Ολυμπιακός δεν ζητάει ούτε ένα ευρώ από το ελληνικό δημόσιο. Παρουσιάστηκε το project, το όλο εγχείρημα, απεδέχθηκε η κυβέρνηση. Τέθηκε ένας οδικός χάρτης, ο οποίος νομίζω θα αρχίσει να υλοποιείται πολύ σύντομα.
1: Αυτός ο οδικός χάρτης τι προβλέπει?
0: Έχει ένα ορίζοντα καταρχάς το να μπορέσει ο Ολυμπιακός να ξεκινήσει την επένδυση ή δυνατόν τον επόμενο Ιούνιο. Μετά τη λήξη δηλαδή της θερμοκρασίας περίοδου. Αυτός είναι ο στόχος.
2: Αυτή ότι...
0: είναι η στόχευση όλων. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι γρήγορα βήματα.
2: Το Καραϊσκάκη τέλος για τον χρόνο. Θα πάει ολόκληρο.
0: Εάν όλα πάνε όπως χθες συμφωνήθηκαν, ναι, και είμαι βέβαιος ότι θα γίνουν έτσι, νομίζω ναι, ότι ο Ολυμπιακός θα αναγκαστεί να μετακομίσει για 2 χρόνια στο ΆΚΑ.
2: Υπάρχει συμφωνία γιατί... γι' αυτό, κύριε Μόραλη, ξέρετε.
0: Για το ΆΚΑ, λέτε, όχι, αυτό θα τα ρωτήσετε τον Ολυμπιακό τώρα, με ρωτάτε.
2: Να λέω, αν ξέρετε, να αποστείλει κάτι γι' αυτό.
1: Α, για 2 χρόνια.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Άλλωστε, νομίζω ότι έχει ξαναγωνιστεί ο Ολυμπιακός εκεί. Παλιότερα θυμίζω ότι έχουμε αγωνιστεί και 3 ομάδες ταυτόχρονα εκεί κάποια περίοδο. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ και οι άλλες χρονιές Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Νομίζω και ο Βοτανικός το Παναθηναϊκός σιγά σιγά ολοκληρώνεται. Θα τα δουν αυτά τα θέματα, νομίζω, οι ομάδες, η Super League, το ΆΚΑ.
1: Κάντε μας ένα για μας που δεν τα παρακολουθούμε τόσο συχνά, γιατί δεν είμαστε φίλοι του Ολυμπιακού. Το γήπεδο πόσο μεγαλώνει?
0: Θα είναι 53.000.
1: Από 32-33 και... πόσο είναι σήμερα περίπου?
0: Ναι, από 33 πριν θα είναι 53.000. Ναι. Και ένα πράγμα θα πω εγώ, επειδή ο κόσμος μπερδεύεται καμιά φορά, δεν πρόκειται να γκρεμιστεί το γήπεδο.
1: Ναι.
0: Και να ξαναχτιστεί.
1: Στο υπάρχον...
0: Θα προσθεθεί ένα διάζωμα, ναι, σύν κάποιες άλλες φυσικά υποδομές που θα γίνουν. Θα ψηλώσει. Αυτό ήταν, αν θέλετε, και το διακύβευμα, δηλαδή το αίτημα του Ολυμπιακού, αρχικά προς το Δήμο Πειραιά και κατ' επέκταση στην κυβέρνηση, ήταν αυτά τα 10 μέτρα παραπάνω ύψος που απαιτούνται για να μεγαλώσει το γήπεδο. Γι' αυτό και είπα ότι ήταν αναμενόμενη, νομίζω, συμφωνία της κυβέρνησης. Άλλωστε, η κυβέρνηση έχει και αυτή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν υποστήριξει την διασκευή άλλων γηπέδων. Και μάλιστα, αν θέλετε την άποψή μου, και με χρήματα του δημοσίου. Οπότε, νομίζω σε μια τέτοια πρόταση δεν θα υπήρχε κάποια.
1: Άρα, αν όλα πάνε.
0: Ούτε υπήρχε κάποια αντίρρηση, για να μην ειλικρινήσω.
1: Αν όλα πάνε καλά, δηλαδή, η σεζόν που θα μπει μέσα ο Ολυμπιακός να παίξει, αγωνιστική σεζόν, θα είναι 28-29. 29-30. Θα είναι 20 σεζόν 29-30.
2: Εκεί θα είναι το καινούργιο καλοκαίρι. Ο περιβάλλον χώρο.
1: Ναι, μπράβο,
2: ενδιαφέρον. Κύριε Δήμαρχε, υπάρχει κάποιο σχέδιο?
0: Υπάρχουν σχέδια, το έχει παρουσιάσει και ο Ολυμπιακός, όπως θυμάστε, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Θα είναι πολύ μεγαλύτερα πάρκινγκ, θα είναι διαφορετικές οι είσοδοι ή έξοδοι του γηπέδου, προφανώς με μεγαλύτερη διευκόλυνση. Συζητήσαμε λίγο το κομμάτι, το πώς προσέρχονται οι φίλοι στο γήπεδο Καραϊσκάκη.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί κουβεντιάσαμε και είπαμε ότι αν είχαμε δυνατότητα να έχουμε και πιο συχνούς σειρμούς του ΙΣΑΠ, δηλαδή και όχι ανά 10 λεπτά, θα επίθετο ο κόσμος, ο οποίος έχει μια κακή νοοτροπία στην Ελλάδα να πηγαίνει με τα μάξι του στο γήπεδο, θα επίθετο ο κόσμος να πάει με τρένο. Ναι. Έχουμε το τραμ από τον Πειραιά που πρέπει να το χρησιμοποιεί ο κόσμος, ότι από τον Πειραιά τουλάχιστον δεν χρειάζεται κάποιος να πάει το αυτοκίνητο του για να πάει στο Καραϊσκάκη, είναι, θα έλεγα, δηλαδή εντελώς τρελό, ναι, ίσως και κουτό. Υπάρχει σχεδόν αυτά θα δρομολογηθούν σιγά σιγά. Νομίζω σημαντικό ότι υπήρξε συμφωνία, πολιτική συμφωνία, αν θέλετε, της κυβέρνησης. Αυτό ήταν το σημαντικό, αυτό ήταν που αναμέναμε. Και άρα νομίζω όλα καλά και προχωράει το θέμα.
1: Ευχαριστούμε
2: πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημαρχέ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Τη σεζόν λοιπόν 29-30.
2: Αν όλα πάνε καλά.
1: Ναι. Ο Ολυμπιακός θα παίζει στο καινούριο του γήπεδο χωρητικότητας 53.000 θέσεων. Θα είναι το πιο μεγάλο γήπεδο μετά το ΆΚΑ, βέβαια. Αλλά το ΆΚΑ δεν έχει φτιαχτεί για ποδοσφαιρική ομάδα. Έχει φτιαχτεί για γήπεδο πολλών χρήσεων. Και έχει γίνει συναυλιακό κέντρο.
2: Δεν γίνουν γήπεδα όλες.
1: Εντάξει, χρειαζόμαστε. Επιτέλους. Εμείς μεγαλώσαμε εσύ σε γήπεδα. Εγώ δηλαδή θυμάμαι αδερφία, που δεν είχαν τουαλέτες, ρεσί. Έβγαινες έξω. Υπήρχαν θύρες δηλαδή που πλήρωνε εισιτήριο και έβγαινες έξω για να κάνεις την ανάγκη. Τι αν δεν ήσουν άντρας. Άμα ήσουν γυναίκα, δεν πήγαινα και συχνά γυναίκες στο γήπεδο. Τότε τώρα πάνε και γυναίκες στο γήπεδο όμως. Ναι. Δηλαδή βγαίναμε έξω από το γήπεδο. Βρωμοκοπούσαν τα γήπεδα γύρω-γύρω. Ζέανε, όπως θυμάσαι από τη. Τώρα τουλάχιστον τα καινούργια γήπεδα είναι πιο σύγχρονα και είναι πιο ανθρώπινα, εν πάση περιπτώσει. Και πιο ασφαλή.
2: Ολοκληρώθηκε κατηδίαν συνάντηση Γεραπετρίτη Ρούμπιο. Ναι. Τώρα ξεκινάει ο διάλογος των αντιπροσωπιών.
1: Ναι, η οποία είναι μεγάλη αντιπροσωπεία, βλέπω. Μεγάλες αντιπροσωπείες και τη μία και την άλλη πλευρά. Βλέπω και την Πρέσβη.
2: Γιατί είναι η Φόιλ. Η οποία έλαβε απόλυτη στήριξη από την Ουάσιγκτον αυτό το διάστημα, έτσι.
1: Ναι. Βλέπω
2: και από τον κύριο Ρούμπιο πριν έρθει εδώ.
1: Τον Πρέσβη μας στην Ουάσιγκτον βλέπω να κάθεται στο τραπέζι. Δεν μπορούσα να διακρίνω τώρα άλλους από τα πλάνα, για να είμαι ειλικρινής. αλλά θα υπάρξουν δηλώσεις όπως είπαμε μετά.
2: 10.30 είναι προγραμματισμένες, θα μεταδοθούν απευθείας από τα παραπολιτικά 90,1.
1: Από εδώ που είμαστε εμείς δηλαδή. Λοιπόν, 4 ερωτήσεις θα γίνουν, 2 από κάθε πλευρά. Έτσι συνηθίζεται σε αυτές τις, σε αυτού του επίπεδου τις συναντήσεις. Τι λέγεται, Χατζηγυριακού.
2: Είναι ένα στοίχημα η μετάφραση έτσι, ναι, που θα ακούτε, αλλά.
1: Τι να κάνουμε, τώρα έτσι γίνεται αυτή η δουλειά. Καλημέρα στον Γιώργο. Από την ΕΘΕΛ λέει να πείτε στον Δήμαρχο ότι να ασφαλτοστρωθεί η Χατζηγυριακού, λέει. Έχουμε διαλύσει τη μέση μας, είναι οδηγός λεωφορείου. Το μεταφέραμε, θα το έχει ακούσει ήδη ο Δήμαρχος, γιατί μας ακούει κιόλας, οπότε μπορεί να γίνει στη συνέχεια. Και ακούει πραγματικά και μεταφέρει και πολλά προβλήματα, όσα μπορούν δηλαδή. Λύνονται τώρα κάποια, όπως τα ιστορία με τα εγκαταλελειμμένα σπίτια.
2: Από τους πολύ καλούς δημάρχους Γιάννης Μούρας.
1: Αυτό φαίνεται και από τον κόσμο που επιβραβεύει κάθε φορά. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου. Αυτό, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί και να του πεις του καθενός. Αυτός είναι καλός, είναι κακός. Όταν επιβραβεύει κάποιον ο κόσμος, πάει να πει ότι κάτι κάνει. Κάτι καλό κάνει. Αυτό θέλω να πω. Τώρα, άμα βρει κανείς τον κύριο Τέλειο, ας μας τον πει, παιδιά. Δεν υπάρχει ο κύριος Τέλειος πουθενά. Λοιπόν. Τελειώνουμε σιγά σιγά την ώρα μας. Έχεις κάτι να προσθέσεις, να αφαιρέσεις?
3: Όχι, έχουμε.
2: Έχουμε χρόνο.
1: Βάλε ένα μεγάλο τραγούδι. Βάλε το Hotel California. Έχουμε 5 λεπτά.
2: Έχουμε χρόνο, κύριε Ξενάκη μας. Λοιπόν, είχαν ενδιαφέροντα θέματα χθες ο πρωθυπουργός στις τοποθετήσεις του. Ένα από αυτά.
1: Στο ΣΕΒ, λες.
2: Και όχι μόνο.
1: Πού αλλού.
2: Και στο Βήμα και στη συνάντηση που είχε. Είχε πολύ ενδιαφέρον. Όντως είναι θέματα που θα πρέπει να τα δούμε αμέσως μετά, ίσως στις 10. Μετά θα τα δούμε. Θα δούμε για παράδειγμα και αυτό που είπε για τα γλυπτά, την επανένωση των γλυπτών. Ουσιαστικά ήταν μια φράση που ισοδυναμεί με ένα έμεσο βέτο. Δηλαδή ότι αν η Βρετανία ζητήσει την επανένωσή της, την επανένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό να παίξει ρόλο από το θέμα των γλυπτών. Δεν έβαλε τη λέξη βέτο.
1: Και επειδή ο Μπέρναμ λέγεται. Είπε πρόσφατα ότι θα το δούμε αυτό το θέμα. Δηλαδή έκανε μια δημόσια τοποθέτηση, η οποία αλλάζει και πάλι, ας πούμε. Ξαναβάζει μπροστά την ιστορία των μαρμάρων του Παρθενώνα, που είχε μόλις πριν από 20 μέρες την είχε κόψει εντελώς το Βρετανικό Μουσείο. Ναι, όντως έχει ενδιαφέρον.
2: Έχει ενδιαφέρον, μόνο μια κουβέντα, γιατί λέει ο σύντροφος εδώ ότι τέλειωσε ο χρόνος μας, λέει ο Πάνος. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν πραγματικά η Ελλάδα πιστεύει ότι μπορεί να βάλει βέτο, για παράδειγμα, στην ένταξη της Βρετανίας. Σαφώς και δεν μπορεί να βάλει και σαφώς δεν θα το δεχτεί η Ευρώπη. Φαντάζομαι πολύ μεγαλύτερα θέματα, αλλά το ότι θα μπει πάνω στο τραπέζι θα έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον και θα έχει ζήμωση. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ.
1: No.
2: Δεν ξέρω τώρα αν είναι άδικο, θα το δούμε και μετά το διαφημιστικό
1: διάλειμμα. Και μετά
4: 2000 FM. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα.

0: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
1: Χαμογέλα! Στα μπαζάρι τιμές είναι μια τρέλα. Βόλιο σπάλα ή ελιά 11,99. Ροδούλα 3,99. Χρυσά αυγά μείον 35%. Μπανάνες 1,45. Γιαούρτι κομπλέ 2,29. Soft Kings τα δύο τεμάχια μείον 35%. Φέρι 2,19. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Βλέπω εργασίες κυπουργικής.
7: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας σε κοντάν.
6: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
7: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
6: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
3: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
8: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
9: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
9: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα,

0: μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
3: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
2: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
3: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
2: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
3: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
2: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
3: Πανουράκης.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
5: νοσοκομείο. Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
8: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
10: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
9: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 22730 27011. Καλή σχολική χρονιά!
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
12: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
13: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Λόβα Σισάμου.
14: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
15: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
14: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
15: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
14: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
15: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
14: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
15: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
14: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
15: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
14: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
16: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
17: 2000 FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
18: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
19: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
20: Παρακαλώ.
21: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
22: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
21: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
23: Τι θα φάμε σήμερα?
24: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
23: Δηλαδή?
24: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
23: Τι έχει το μενού?
24: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
23: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
24: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
23: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
24: Έτοιμο.
23: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
24: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
23: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
24: Αγίου Νικολάου 6,
23: πίσω από την κεντρική πλατεία.
24: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
0: Στέφανε.
2: Ναι.
0: Πάω σούπερ μάρκετ.
2: Στο τάδε.
0: Όχι.
2: Στο άλλο τάδε.
0: Μπα, όχι.
2: Ε, πού θα πας.
0: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
2: VKD Market, λοιπόν.
0: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
2: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
3: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
4: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
20: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Καλείτε στο 22 730 88 80 89 678. 2000fm.samos@gmail.com το mail μας, αλλά και μέσω της πλατφόρμας του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά, μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας. Μια συννεφιασμένη Τετάρτη σήμερα, θα βγει ο ήλιος σε λίγο και πάμε να δούμε τι γίνεται στην Αθήνα, που είναι βέβαια αστακός, αστυνομία, με την έλευση εδώ του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Μάρκο Ρούμπιο. Βρίσκεται από εχθές το βράδυ στην Αθήνα, προκειμένου να ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας κατά τη σημερινή διεξαγωγή του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Αυτή την ώρα ο Μάρκο Ρούμπιο συναντάται με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και η συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, αναφέρει ο κύριος Γεραπετρίτης. Η Ελλάδα είναι άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Καθώς προετοιμαζόμαστε να αναλάβουμε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τονίζουμε τη σημασία του διεθνούς δικαίου, τονίζει ο Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τις κοινές δηλώσεις με τον Αμερικανό ομόλογό του. Υπάρχει ικανότητα να αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις. Η Αλεξανδρούπολη είναι πιο σημαντικό παράδειγμα. Η συλλογική ασφάλεια απαιτεί από κάθε σύμμαχο να αναλάβει τις δικές του ευθύνες. Ο Μάρκο Ρούμπιο, όπως είπαμε, ηγείται αυτής της αντιπροσωπείας και ο στρατηγικός αυτός διάλογος θα ξεκινήσει με τη θεματική που αφορά στα περιφερειακά ζητήματα, θα ακολουθήσει αυτή που αφορά στους δεσμούς των δύο λαών και θα υπογραφεί επιστολή προθέσεων για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Ελλάδα-ΗΠΑ θα ανανεώσουν το μνημόνιο συνεργασίας για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού έως το 15ο αιώνα μετά Χριστό. Επίσης θα υπογράψουν μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας ναυτικών βάσει της Διεθνούς Σύμβασης του 1978. Στόχος του μνημονίου είναι η διευκόλυνση της απασχόλησης των ναυτικών και η ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης. Πάμε τώρα και βέβαια κατά τη διάρκεια της ημέρας θα υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες. Πάμε όμως να δούμε πώς έχουμε αντιδράσεις για αυτή την επίσκεψη. Ήδη εχθές υπήρξε πικετοφορία από την Πανσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης στην Σάμο. 6:30 δόθηκε το ραντεβού στην πλατεία του Δημαρχείου. Από εκεί έφυγαν και πήγαν στους δύο κεντρικούς πεζοδρόμους της πόλης, τους εμπορικούς, στην παραλιακή. Έκαναν στάση στην πλατεία Πυθαγόρα, φωνάζοντας βέβαια συνθήματα για την συγκεκριμένη αυτή επίσκεψη και σχετικά με τις θέσεις της διεθνής της οργάνωσης της Ένωσης για την διεθνή ύφεση και ειρήνη, να θυμάμαι ακριβώς τα αρχικά, για την εξωτερική και αμυντική πολιτική της χώρας. Μεταξύ αυτών βέβαια είναι η απεμπλοκή της Ελλάδας από πολεμικές επιχειρήσεις και στρατιωτικούς σχεδιασμούς, το κλείσιμο των αμερικανικών και νατοϊκών βάσεων στη χώρα, καθώς και η επιστροφή των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων από αποστολές εκτός συνόρων. Αυτά λοιπόν ήταν τα βασικά συνθήματα που ακούστηκαν από τις 6:30 περίπου για μία ώρα. Ξανά κατέληξαν στην πλατεία Δημαρχείου από όπου και διαλύθηκε η συγκέντρωση. Και πρέπει να πούμε ότι το Σάββατο είχε μία πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δήμου Ανατολικής Σάμου, στην αίθουσα εκδηλώσεων. Δυστυχώς υπήρξε κάτι που με ανάγκασε να μην μπορώ να παρευρεθώ. Ήταν όμως μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στο επίκεντρο και συγκεκριμένα ο τίτλος αυτής που διοργανώθηκε από την Τομεακή Επιτροπή ΣΑΜ του ΚΚΕ ήταν «Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις στη μέγενη των αντιθέσεων». Πραγματικά μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση που συγκέντρωσε αρκετό κόσμο και με κεντρικό ομιλητή τον Γιώργο Μαρίνο, μέλος της πολιτικής γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Στην ομιλία του ο κύριος Μαρίνος κατήγγειλε τις προκλητικές συλλήψεις μαθητών γυμνασίου στο νησί που αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους, καταδίκασε τον κυβερνητικό κρατικό αυταρχισμό και χαιρέτησε τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις μαθητών και γονιών. Αναφέρθηκε στην αγωνιστική κληρονομιά του Σαμιώτικου λαού, στην αντίσταση και στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, στους ακατάλληλους δεσμούς με το ΚΚΕ που πρωταγωνιστεί όλα τα χρόνια στην πάλη για τα λαϊκά συμφέροντα. Τίμησε την προσφορά και τη μνήμη των αγωνιστών Γιάννη Σαλά και Γιάννη Μαλαγάρη που μέσα στον Οκτώβρη συμπληρώνονται 77 χρόνια από το θάνατό τους και όλους τους μαχητές που έπεσαν στα πεδία της μάχης και στο εκτελεστικό απόσπασμα. Ο Γιώργος Μαρίνος στάθηκε στο πλαίσιο και την πάλη του ΚΚΕ ενάντια στην ενεργειακή ακρίβεια και στα άλλα λαϊκά προβλήματα, στους εργατικούς αγώνες που είναι σε εξέλιξη και στις κινητοποίησεις ενάντια στην επίσκεψη στην Αθήνα του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Μακελάρη Ρούμπιο, ανέπτυξε τις θέσεις του κόμματος για τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην εμπλοκή της χώρας και την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία ανάμεσα στη ΣΥΠΑ, τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση με την καπιταλιστική Ρωσία κλείνει τα 5 χρόνια και δεν διεξάγεται μόνο με τις επίγειες δυνάμεις, τα άρματα μάχης, το πυροβολικό στο μέτωπο, διεξάγεται με πυράβλους, μη επανδρομένα σκάφη drones, με τις λεγόμενες υβριδικές επιθέσεις με δολιοφθορές. Οι Αμερικανοί και το κράτος, ανέφερε σε άλλο σημείο, σε άλλη αποστροφή του λόγου του, και το κράτος του Ισραήλ βομβαρδίζουν το Ιράν, δολοφονούν το λαό του και οι Ιρανικοί πύραυλοι καταστρέφουν αμερικανικές βάσεις, ενεργειακούς αγωγούς και υποδομές στα κράτη του Περσικού κόλπου. Ο πόλεμος των Χούθη με τη Σαουδική Αραβία μένεται, η Ερυθρά Θάλασσα βγάζει φίδια, το κλείσιμο των στενών του Ορμούς οδηγεί τη διεθνή καπιταλιστική οικονομία σε ενεργειακή κρίση που την πληρώνουν οι λαοί. Ο κόσμος του καπιταλισμού φλέγεται και όσοι αναζητούν λύσεις στο διάτριτο διεθνές δίκαιο και σε μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας ψάχνουν ψήλου στάχυρα, εμπέζουν τους λαούς, ανέφερε. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον του τρόμου εμπλέκεται η χώρα μας για τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης, την αναβάθμιση του ρόλου της και τη διεκδίκηση μεγαλύτερου κομματιού της λίας των υπεριαλιστικών πολέμων. Αυτή λέει τη στρατηγική υλοποιεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος του Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ, του Βελόπουλου και των άλλων κομμάτων, μετατρέποντας την Ελλάδα σε ορμητήριο πολέμου, ΗΠΑ του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ισραήλ και στόχο αντιπίνων του Ιράν και της Ρωσίας. Αναφέρθηκε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που οξύνονται. Αυτές οι σχέσεις που οξύνονται και αυτή την όξυση την προκαλεί ο ανταγωνισμός της ελληνικής και της τουρκικής αστικής τάξης, η αντιπαράθεση των δύο νατοϊκών κρατών που διεκδικούν τη μεταδροπή τους σε ενεργειακό στρατιωτικό κόμβο και την αναβάθμιση της θέσης τους σε Ανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολή, Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή. Αυτά είναι τα αίτια της έντασης ή θερμού επεισοδίου που μπορεί, είπε, να εξελιχθεί. Ο λαός της Σάμου και των άλλων νησιών έχει βιώσει εντάσεις και κρίσεις, είπε. Οι κομμουνιστές και οι φίλοι του κόμματος και της ΝΕΓ μαζί με το λαό στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την απεμπλοκή από τους υπεριαλιστικούς πολέμους και τους νατοϊκούς σχεδιασμούς για την προάσπιση των συνόρων και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, γνωρίζοντας καλά ότι η καπιταλιστική εξουσία στα δύο κράτη και η νατοϊκή συμμαχία δεν μπορούν να εγγυηθούν το δικαίωμα των λαών να ζήσουν ειρηνικά. Καμία βάση δεν έχει η προσπάθεια της αστικής τάξης να παρουσιαστεί ως αθώα περιστερά, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Μαρίνος. Και κατέληξε ότι είμαστε σε ετοιμότητα. Οι δηλώσεις εκπροσώπων και των δύο κρατών θέτουν το ζήτημα της προβολής ισχύως στο πεδίο, προετοιμάζουν το έδαφος και ο λαός με τον αγώνα θα αντισταθεί στα σχέδια που τον σέρνουν στο πολεμικό σφαγείο για τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας. Αυτά και άλλα πολλά, γιατί ήταν μια μεγάλη ομιλία. Εγώ τώρα σας ανέφερα κάποια από τα σημεία, όπως αυτά είναι αποτυπωμένα και στο σχετικό δελτίο τύπου. Πάμε τώρα να συναντήσουμε... Ναι, πες μου αν είμαστε έτοιμοι, για να μην τον προαναγγείλω και υπάρξει πάλι κάποιο θέμα. Για την ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου ΣΑΜΟΥ σχετικά με τους 6 μαθητές... Να δούμε λοιπόν πώς και ο Δικηγορικός Σύλλογος βλέπει αυτή την, το περιστατικό, το γεγονός, αυτό που συνέβη τέλος πάντων πριν από μία εβδομάδα και πραγματικά τάραξε την τοπική κοινωνία και την προβλημάτισε. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου ΣΑΜΟΥ και αναπληρωτή Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, βέβαια, τον κύριο Ιωάννη Καλτάκη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, ο Δικηγορικός Σύλλογος, είδαμε ότι έβγαλε μία ανακοίνωση και ζητά να πάρει στα χέρια του και τη δικογραφία της υπόθεσης. Εσείς πού εστιάζετε έτσι κάποια σημεία που... σαν δικηγόρος προβληματιστήκατε με την εφαρμογή του νόμου, το πώς μάλλον έγινε όλη η διαδικασία, να το πούμε καλύτερα.
1: Δεν μπορώ να κάνω καμία διαπίστωση αν δεν έρθει στα χέρια μας η δικογραφία. Ο σύλλογος, ο δικηγορικός, ό,τι είπε, το είπε με τρεις γραμμές. Καταδικάζει την πρακτική και λέει εκεί η ανακοίνωση.
0: Μάλιστα.
1: Συμπαρίσταται στους ανηλίκους...
0: Θέλετε να διαβάσω την ανακοίνωση, δηλαδή αυτό, ναι, ναι, γιατί την έχω ήδη διαβάσει την ανακοίνωση, όχι σήμερα, οπότε...
1: Μισό λεπτό, αν έχετε την τελοσύνη.
0: Ναι, βεβαίως. Μιλάμε λοιπόν με τον...
1: Είπαμε,
0: ναι.
1: Καταδικάζουμε και την ολονύχτια κράτησή του. Παραστεκόμαστε στους ανηλίκους. Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά των για ένα καλύτερο μέλλον της νεολαίας. Εδώ τα πάμε όλα. Mm-hmm. Η ολονύχτια κράτηση των ανηλίκων, σύμφωνα με τον νόμο, δεν υπάρχει απαγόρευση. Το ζητούμενο είναι, στη δικογραφία τι υπάρχει. Η προσαγωγή που είχαν δικαίωμα να κάνουν τα όργανα μετατρέπει σε απαγγελία κατηγορίας και σε κράτηση. Υπάρχει δικαίωμα αυτό. Οι ώρες που έγιναν, αλλά σε ένα σημείο, και να λέμε και τα σίκα-σίκα και τη στάφη-στάφη, λέμε ότι η παραμονή των ανηλίκων όλη τη νύχτα στο αστυνομικό τμήμα δημιουργεί εξαντλητικές συνθήκες κόπωσης, αναστάτωσης, τρομοκράτησης και διαταράσσει το ψυχισμό τους. Με συνέπεια να μην μπορούν να καταθέσουν με την απαιτούμενη νυφαλιότητα και καθαρό μυαλό. Άρα, άσκη προδικασία, λέμε στην ανακοίνωση, στο επίπεδο αναζήτησης της ουσιαστικής αλήθειας. Έτσι, είναι ξεκάθαρη η ανακοίνωση.
0: Μάλιστα, σας ακούω με προσοχή.
1: Ναι. Είναι ξεκάθαρη η ανακοίνωση.
0: Οπότε, εδώ κύριε Καλτάκη, το θέμα είναι πώς χειρίστηκε την υπόθεση αυτή και η αστυνομία, η οποία βέβαια δηλώνει απ' την άλλη ότι εκτελεί εντολές άνωθεν, γιατί είδαμε το τι...
1: Γιατί χρειαζόταν αυτό να το πει η αστυνομία, δεν το ξέρουμε.
0: Ενδεχομένως οι απλοί πολίτες δεν ξέρουν ακριβώς.
1: Τα καθήκοντα της αστυνομίας τι είναι. Να παίρνει εντολή από τον εισαγγελέα και να εκτελεί. Έγινε κανένα παράπονο για την αστυνομία. Δεν είναι κανένα παράπονο για την αστυνομία. Να γίνει, ούτε η ανακοίνωση του συλλόγου στρέφεται κατά της αστυνομίας. Ο νόμος που διέπει τη λειτουργία της αστυνομίας είναι ακριβώς αυτό.
0: Ήταν
1: αυτονόητο.
0: Ναι, δεν υπόθηκε για την ανακοίνωση της αστυνομίας. Απλά ήταν το θέμα της διευκρίνησης, γι' αυτό και υπήρξε η ανακοίνωση, ότι δεν κρατήθηκαν τα παιδιά στα κρατητήρια.
1: Η διευκρίνηση κανένας από το Διοικητικό Συμβούλιο και κανείς δικηγόρος δεν μου υπέβαλε για τα πραγματικά περιστατικά αναφορά. Ο δικηγορικός σύλλογος mm-hmm. παίρνει θέση με τα πραγματικά περιστατικά. Λοιπόν, εμείς εντοπίσαμε χωρίς να έχουμε τη δικογραφία και είπαμε για την προδικασία για ανηλίκους με κόπωση. Βέβαια δεν ξέρω αν εάν καταθέτουν 2 τα μεσάνυχτα ή 3 τα μεσάνυχτα. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό θα φανεί από τις καταθέσεις που έχουν πάρθει. Όπου πιστεύουμε ότι θέλει διόρθωση ο νόμος και αυτή η οριζόντια εκτίμηση με τη διαδικασία του αυτοφόρου, προσέξτε, διαδικασία αυτοφόρου δεν δικάζονται με το αυτόφορο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το δεν δικάζεται με το αυτόφορο σημαίνει ότι δεν μπορείς να τον δικάσεις την άλλη μέρα. Μέσα στις 48 ώρες που έγινε το αδίκημα, 47 ώρες και, κάτι, mm-hmm. και κάποια λεπτά που λέει η νομολογία και η νομοθεσία, δεν μπορείς να τον δικάσεις. Άρα πώς θα τον πας σε μία δικάσιμο. Η προδικασία όμως του αυτοφόρου είναι ίδια με την προδικασία της κοινής προκαταρκτικής εξέτασης. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά να μην μπερδεύουμε το ένα, να μην μπερδεύουμε το άλλο. Η οριζόντια τώρα τοποθέτηση του νομοθέτη για, χωρίς διαβάθμιση της επαπειλούμενης ποινής, γιατί ένας μπορεί να κάνει ληστεία, αυτό θα τον κρατήσει. Ο άλλος μπορεί να κάνει κάτι άλλο που είναι ελαφρύτερη ποινή. Πρέπει να αποφανθεί σε επιμερικών ζητημάτων.
0: Αυτό νομίζω ότι, αυτό νομίζω ότι είναι, το κατάλαβα όσο μπορώ και εγώ, δεν έχω τη σχέση του, της γνώσης νομικού.
1: Επαναλαμβάνω. Είμαι ανήλικος, μπαίνω στην τράπεζα να κάνω ληστεία με κουκούλα. Σε αυτή την περίπτωση, κατά τη γνώμη μας, δικαιολογείται να τον κρατήσεις. Δικαιολογείται. Όταν όμως σκουντήσει το συμμαθητή, πέσει και χτυπήσει ο συμμαθητής και τον πας πάλι με την αυτόφορη, σε αυτή την περίπτωση δεν έχει την ίδια βαρύτητα το ένα δίκημα με τα άλλο. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι το πολύ σημαντικό που αναφέρεται στην ανακοίνωση, να δουν ξανά το νόμο και να μην υπάρχει αυτή η οριζόντια αντιμετώπιση που δυστυχώς υπάρχει σε όλα τα επίπεδα. Όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση.
1: Συμφωνώ, αυτό υπάρχει και στη σύλληψη. Θα βγάλει ανακοίνωση σχετικά.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και τη σύλληψη των επαγγελματιών.
0: Έτσι.
1: Άστο να δουλέψει. Τι είναι, τι αδίκημα. Έχει τη μουσική και κάνει του τη μήνυση. Μόλις κλείσει το μαγαζί, κάλεσε τον, φάρθει. Εδώ είναι όλοι γνωστοί. Πάρθει να σου καταθέσει και πάρ' το σε μια ρητή δικάσιμο. Mm-hmm. Τον κρατάς όλη τη νύχτα, να τον πας την επόμενη μέρα. Δηλαδή εδώ δεν πάσχει η διαδικασία. Προσέξτε, λέω δεν πάσχει η διαδικασία, δεν έχω δει τη δικογραφία.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι και στο θέμα του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν μπορεί να το ξέρετε αυτό και το τονίζω αυτό. Το καταλάβει ο κόσμος. Έχουν υπερασπιστές δικηγόρους. Θαυμάσιους. Θαυμάσιους. Δεν μπορώ να έρθω εγώ ο σύλλογος να επισκιάσω το ρόλο του υπερασπιστή. Το καταλάβατε.
0: Βεβαίως.
1: Δεν μπορώ. Εάν θέλει απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου και αν θέλει όχι. Το καταλάβατε. Δεν μου επιτρέπεται με βάση τη δεοντολογία να επισκιάσω τον υπερασπιστή. Mm-hmm. Ο οποίος ο υπερασπιστής είναι άριστος. Εντάξει.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, μπορώ όμως να εκφέρω γνώμη για την διαδικασία. Έτσι, και είναι πάγια η νομολογία και η ερμηνεία των καθηγητών πανεπιστημίου, της βιβλιογραφίας κλπ. Ότι είναι στο δικαίωμα του εισαγγελέα να επικρατηθείτε και να οδηγηθούν μπροστά του. Έτσι. Mm-hmm. Τώρα, το τι έχει δικογραφία μέσα, σε ποια ζητήματα κλπ. Δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Εννοείται. Ναι.
1: Εφόσον δεν μου κατατέθει, διότι υπάρχει και το απόρριτο μεταξύ κατηγορουμένου και δικηγόρου, του υπερασπιστή. Mm-hmm. Μπορεί ο κύριος κατηγορούμενος να μην θέλει να λάβει γνώση τρίτων. Είναι σεβαστό το δικαίωμά του. Έτσι. Υπάρχει απόρριτο, είναι προσωπικά δεδομένα.
0: Σωστά.
1: Έτσι, άρα η ανακοίνωση στάθμισε πρώτον την επαπειλούμενη ποινή στα αδικήματα. που αφήνει αποτυπώματα, κατά τη γνώμη μας, τον ψυχισμό των ανηλίκων. Και το διευκρινίζουμε, διαφορετικό να κάνεις ληστεία, διαφορετικό να σκουντήσεις ή να βρίσεις το συμμαθητή σου, θα σου κάνει μήνυση και να πας αυτό. Διαφορετικά. Αυτά πρέπει να διευκρινιστούν στον νόμο, κατά τη γνώμη τη δική μας, έτσι. Με βάση τους κανόνες της επιστήμης. Εμείς δεν είμαστε παιδαγωγοί, όμως ακούμε και τους παιδαγωγούς, γιατί δεν είναι η επιστήμη η δική μας. Έτσι. Ο νομοθέτης έχει σύμβουλους οι οποίοι να έχουν γνώση παιδαγωγική και λοιπά και να πάρει ανάλογη θέση. Δεύτερο, δεν μπορούμε να επισκιάσουμε τον υπερασπιστή. Ο υπερασπιστής έκανε θαυμάσια τη δουλειά του. Τρίτον, η θέση μας είναι τα κενά που διαπιστώσαμε να τα στείλουμε στην Ολομέλεια, η οποία να πάρει θέση, γιατί δεν είναι, πανελλαδικό είναι το φαινόμενο. Και το τέταρτο ερώτημα το οποίο αναρωτιέμαι προσωπικά εγώ είναι, έγινε αυτό. Τι λένε οι καταθέσεις, γιατί πήγε ο Α, ο Β, ο Γ και δεν πήγε ο Δ.
0: Αυτό είναι ένα ερώτημα.
1: Γιατί πήγε ο Α, Β, Γ, Δ και δεν πήγε ο Ε, Ζ ή Θ. Αυτό το ξέρω. Προβληματίζομαι δηλαδή, καταλάβατε.
0: Ναι, νομίζω
1: ως
0: ότι αυτό
1: είναι. Προβληματιστήκαμε.
0: Και η κοινωνία νομίζω ότι προβληματίστηκε ως προς αυτό. Γιατί για τα συγκεκριμένα άτομα.
1: Εγώ θα ήθελα, αν θεωρεί κάποιος παράλογο αυτό που λέω, να βγει τώρα στον αέρα. Δεύτερον, και πολύ σημαντικό, τώρα με διακόψετε και το ξέχασα. Εμείς, η ανακοίνωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πενταμελέ. Μελετήθηκε και από τους πέντε. Και αρχίσαμε λοιπόν, όταν εγγράφει το σχέδιο, και οι πέντε να λέμε τη γνώμη μας και λοιπά και να συμφωνούμε επιλέξεις αυτά που γράφαμε. Έτσι βγήκε η ανακοίνωση. Γιατί δεν βιαστήκαμε. Γιατί στις ανακοινώσεις αυτές ποτέ δεν βιάζεσαι. Γιατί θα αδικήσεις κάποιον. Περιμέναμε να δούμε πραγματικά γεγονότα. Θα τεθούν υπόψη. Όταν εξαντλήθηκε το όριο των 48 ώρων, πήρα τηλέφωνο και λέω θα βγάλουμε την ανακοίνωση. Η γνώμη μου είναι αυτή, ελάτε να τη συντάξουμε. Καταλάβατε πώς λειτουργήσε ο Σύλλογος. Ο Σύλλογος δεν είναι ιδιοκτησία δική μου ή ιδιοκτησία του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκφράζει και 50 άτομα. Άρα πρέπει να είναι προσεκτικός, να βλέπει το πρόβλημα, να μην κάνει πολιτική. Ήταν εύκολο να κάνουμε πολιτική. Δεν ήταν εύκολο. Αναφερθήκαμε όμως στην ουσία. Ήταν πολύ εύκολο να κάνουμε. Δεν θέλουμε να κάνουμε πολιτική. Ο Δικηγορικός Σύλλογος δεν κάνει πολιτική. Πάντα υπάρχουν... Ορίστε.
0: Όχι, αν έχετε ολοκληρώσει θα πάω κάπου αλλού τώρα.
1: Λέω,
0: αν έχετε ολοκληρώνω, ναι.
1: Πάντα θα υπάρχουν και αντίθετες απόψεις σε ένα σύλλογο.
0: Εννοείται. Αυτό είναι δημοκρατία και υγεία. Υγιές είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι. Εγώ θέλω να πάω
1: έτσι,
0: και σε μία...
1: Να ολοκληρώσω. Έτσι ο Δικηγορικός Σύλλογος έπρεπε να είναι προσεκτικός. Και βέβαια να ξέρετε, περιμένετε να κλείσω και αυτό, ότι η δικαιοσύνη φέρεται με αγάπη στους ανηλίκους. Εκτός και αν έχουν τελέσει κάτι πολύ βαρύ. Αυτό είναι από την εμπειρία μου 41 χρόνια. Ρωτήστε με τώρα τι θέλετε.
0: Λοιπόν, θέλω να πάω και σε μία άλλη υπόθεση που δεν είχαμε καταφέρει να μιλήσουμε για αυτή. Είναι μια δικαστική δικαίωση για 8 εργαζόμενους στους παιδικούς και βρεφονιπιακούς σταθμούς του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν μέσω κάποιων...
1: ΕΣΠΑ.
0: Μέσω ΕΣΠΑ. Για πόσα χρόνια...
1: Ναι. Που απαγορευότανε. Να μετατραπεί η σύμβασή τους σε αορίστου χρόνου. Ήταν συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Ορισμένου, δηλαδή έλεγε ο Δήμος από το Μάιο του 25 ως τον Μάιο του 26 θα δουλεύει για ένα χρόνο. Αυτό έγινε καμιά δεκαριά φορές. Όμως, προσέξτε τη λεπτομέρεια, μέσα στη δικογραφία υπήρχαν και διάδικοι, δηλαδή φυσικά πρόσωπα, ο Α για παράδειγμα και ο Β, που είχαν δουλέψει από το 2003-2002. Καταλαβαίνετε το μέγεθος της αδικίας. Να δουλεύεις σε ένα παιδικό σταθμό και να σκοντάφτεις στην ομολογία του Αρείου Πάγου, η οποία είναι αντίθετη. Η ομολογία δε του Αρείου Πάγου, και το έχω πει αυτό και έχω ζητήσει σε υποθέσεις προδικαστικό ερώτημα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο δεν παραπέμπουν τα δικαστήρια, εντάξει, είναι θέμα δικό τους. Ο κάθε δικαστής χειρίζεται όπως λέει. Όμως, όταν τελειώσεις από τον Άριο Πάγο η υπόθεση, μπορείς να προσφύγεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ήταν λοιπόν μια υπόθεση η οποία είχαν δίκιο οι εργαζόμενοι 100%, δικαιώθηκαν και μετά από 7-8 χρόνια νομίζω, ήρθε η ώρα που έπρεπε να μονιμοποιηθούν.
0: Μάλιστα. Μιλάμε
1: αυτό,
0: για
1: αυτό
0: τους...
1: είναι το ιστορικό.
0: Ναι, ναι, για τους βρεφονιπιακούς σταθμούς.
1: Να ξέρει ο κόσμος, και το λεπτό ζήτημα

0: Συντάγματος. Βέβαια η ερμηνεία του Συντάγματος, να ξέρετε, γίνεται κατά το δοκούν. Κατά το δοκούν. Όμως, αυτές οι περιπτώσεις είναι ιδιαίτερες. Όπως ιδιαίτερες είναι να είσαι κοντά στη σύνταξη, να θες 2-3 χρόνια να βγεις στη σύνταξη, να πάρεις ένα κομμάτι ψωμί, να απασχολείσαι και μετά τη λήξη της σύμβασης φύγει. Δεν είναι αυτά πράγματα.
1: Δυστυχώς.
0: Η οικογένεια, επαναλαμβάνω, τελεί υπό την προστασία του κράτους. Αυτό ισχύει για όλους. Καταλάβατε που είναι το ευαίσθητο σημείο.
1: Βέβαια.
0: Εκεί είναι η διαφωνία. Το θέμα της ερμηνείας, διότι επικαλεστήκαμε σε όλες τις περιπτώσεις και συμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τα λέει αυτά. Δεν μπορείς να είσαι ο ισχυρός σε μια σύμβαση εργασίας και να διώχνεις τον εργαζόμενο. Έτσι λέει μέσα η οδηγία του 99.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι αυτά τα πράγματα, πρέπει είναι ιδιαίτερα λεπτά και πρέπει να υπάρχει ευαισθησία και από τη δικαιοσύνη. Κατά τη γνώμη μου, έτσι. Εγώ τέτοια πράγματα τα διεκδικώ.
1: Και αυτό είναι το σωστό. Πρέπει να τα
0: διεκδικώ.
1: Αλίμονο.
0: Είναι προσωπική μου επιλογή, προσωπική μου άποψη.
1: Και αυτή είναι μια επιτυχία του γραφείου σας, να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι και να...
0: Όχι, μη λέτε για το γραφείο, δεν θέλω να διαφημιστώ.
1: Καλά, εντάξει.
0: Δεν θέλω.
1: Εντάξει, εσείς ως
0: όλοι είναι άξιοι.
1: Όλοι. Λέω για αυτή την περίπτωση τώρα. Ναι.
0: Αλλά για μένα το συμπέρασμα είναι η οικογένεια του κάθε συμπολίτη, πολλό μάλλον όταν είναι σε μια παραμεθόρια περιοχή, τελεί υπό την προστασία του κράτους. Δεν μπορείτε, έχει δικαίωμα να ζήσει, έχει δικαίωμα και λάθος να κάνει, έχει δικαίωμα να παραμείνει στον τόπο του αυτός και τα παιδιά του. Εκτός και αν δεν θέλουμε να μείνουμε στις παραμεθόριες περιοχές.
1: Αλίμονο.
0: Δεν νομίζω όμως.
1: Αλίμονο, ναι.
0: Ο καθένας γονιός θέλει το παιδί του, θέλει ο ίδιος να μείνει στον τόπο του, να βλέπει τους συγγενείς του, αγαπάει τον τόπο του, αγαπάει τον συμπολίτη του κλπ.
1: Κύριε Καλτάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά.
0: Πιστεύω να τα κατάλαβε ο κόσμος.
1: Βεβαίως. Απλά κατανοητά, για να μπορεί και ο καθένας, ο κάθε πολίτης που μπορεί να μην έχει ιδιαίτερες γνώσεις ούτε νομικής, αλλά γενικότερα να μπορεί να καταλάβει το τι γίνεται τέλος πάντων. Και για το πρώτο θέμα.
0: Επαναλαμβάνω, ναι. Να ξέρετε, από τη διαδικασία των ανηλίκων, ο δικαστής που ανεβαίνει έχει ευαισθησίες. Εντάξει.
1: Βεβαίως.
0: Άλλο να διαπιστώνεται η τέλεση μιας πράξης και να παρέμβει, έτσι. Και άλλο όταν έρχεται η εκδίκαση. Εκεί γίνονται περισσότερα πράγματα, mm-hmm. και λέγονται αλήθειες, διευκρινίζονται οι περιστάσεις, διευκρινίζονται πολλά.
1: Έτσι είναι.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε.
0: Μου δώσατε την δυνατότητα και εμείς πάντα, και το λέω, συμπαραστεκόμαστε στους νέους. Συμπαρακαστευόμαστε. Και όλα τα κινήματα και οι διεκδικήσεις από τους νέους άρχισαν.
1: Έτσι. Αυτή είναι το μέλλον της χώρας μας, οι νέοι.
0: Και
1: έτσι είναι.
0: Και το κυριότερο, και πρέπει να ενσκύψει το κράτος και να διορίσει και κάποιους εκπαιδευτικούς. Δεν μπορεί να τελειώνει ένα στη φιλοσοφική σχολή το μαθηματικό κλπ. Και να μην διορίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του και να έχουμε και νέες θέσεις.
1: Τώρα εδώ, μιας και μου
0: χρόνια.
1: Το λέτε αυτό, σας διακόπτω, συγγνώμη. Υπάρχουν περιπτώσεις στους Φούρνους, παραδείγματος χάρη. Ένα μικρό νησί, που ξέρω περίπτωση. Ναι. Φιλόλογος. Θέλει να παραμείνει στον τόπο του. Και γι' αυτό δηλώνει μόνο τους Φούρνους. Έχει δουλέψει 2 χρόνια αναπληρωτής. Περιμένει, ενώ υπάρχουν κενά. Τι πιο φυσιολογικό σε αυτά τα μικρά κριτικά νησιά. Δεν ξέρω αν υπάρχει παράθυράκι του νόμου. Και έχει ο άνθρωπος εκεί παντρευτεί, εκεί είναι το σπίτι του, 2 παιδιά, να μείνει και να υπηρετήσει τον τόπο του αφού υπάρχει κενό. Γιατί να μην υπάρχει ένα παραθυράκι στον νόμο τώρα, επειδή μου δίνετε την αφορμή να το σχολιάσω λίγο αυτό και μπορεί εσείς να ξέρετε κάτι περισσότερο.
0: Να σχολιάσω κι εγώ το εξής. Παίρνεις τον αναπληρωτή. Γιατί δεν τον πληρώνεις το καλοκαίρι? δεν είναι άνθρωπος.

0: αυτός δεν έχει ανάγκες, δεν έχει οικογένεια.
1: Είναι με την ανεργία ή όχι,
0: δεν
1: ούτε ανεργία. Έχει νομίζω μόνο ανεργία, ταμείο ανεργίας.
0: Δεν ξέρω τι έχει, έπρεπε να του δίνει το μισθό κατά τη γνώμη. Άποψή μου, έτσι.
1: Ναι.
0: Άποψή μου είναι. Δεν είναι δέσμευση πολιτική θέση. Η άποψή μου. Ότι και η εργασία και όλα πρέπει να είναι ανθρώπινα. Διότι έχουμε ξεφύγει πια, το βλέπετε. Έχουμε ξεφύγει. Δεν είναι σωστό μια πολιτεία να υπάρχει, σε μια πολιτεία να υπάρξει τέτοια πόλωση, να υπάρχει τέτοιο μίσος, να υπάρχει τέτοια ακρότητα στις σχέσεις των κομμάτων. Οι θέσεις είναι ιδεολογικές, είναι και ο ένας λέει το σωστό και ο άλλος, και πρέπει να υπάρχει κριτική αντίληψη.
1: Mm-hmm.
0: Βέβαια η Ελλάδα, θα ξέρετε ότι χρόνια από την πόλωση ταλαιπωρήθηκε. Χρόνια. Μιλάμε εδώ και 100 χρόνια. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Γι' αυτό δεν θέλω να βγαίνω στα ραδιόφωνα, γιατί είμαι φλίαρος.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καθόλου. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Καλτάκη, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου ΣΑΜΟΥ και αναπληρωτή περιφερειάρχη. Βέβαια εδώ με την ιδιότητα του νομικού τον καλέσαμε. Πάμε λίγο, μήπως μπορέσουμε και ολοκληρώσουμε σήμερα μία συνέντευξη που ξεκινήσαμε χθες για τη διαδρομή της Μαρκέλλας Παπαγεωργίου. Ένα κορίτσι δικό μας, μία σαμιώτισσα που ξεκίνησε δειλά εδώ στο βόλεϊ, βρέθηκε στην Εθνική Ομάδα βόλεϊ με πολλές επιτυχίες και ταυτόχρονα ολοκλήρωσε και τις σπουδές της στην ιατρική. Ελπίζουμε να μην έχουμε σήμερα, Μαρκέλλα, καλημέρα, πρόβλημα με το τηλέφωνο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, να πάμε λίγο, να σε αφήσω μόνη σου να μας πεις λίγο έτσι τη διαδρομή σου. Ένα σεμνό δρόμο που έχεις ακολουθήσει από την τρίτη δημοτικού που ξεκίνησες εντελώς τυχαία, μας έλεγε, στο βόλεϊ από την ομάδα του Ερμή στη Σάμο.
2: Ναι, ναι, ήταν... ξεκίνησα τυχαίο σαν μικρό παιδί κι εγώ, που με πήγαν οι γονείς μου σε ένα άθλημα, έτυχε να είναι το βόλεϊ. Μετά για αρκετά χρόνια ήμουνα στον Πολυκράτη στη Σάμο, όπου και πήρα πολύ καλές βάσεις από εκεί. Και μετά, λόγω σπουδών και αυτά, πήγα στην Αθήνα, οπότε... και ξεκίνησε το πιο επαγγελματική μορφή του βόλεϊ. Ήμουνα στον Πανιόνιο, μετά ήμουνα στην Άρτεμις Κορυδαλλού, στον Ηλυσιακό, στην Θέτη Δαβούλας, για αρκετά χρόνια. Μετά πήγα στη Σαντορίνη, στον Αοφύρας, και τώρα είναι ο δεύτερος μου χρόνος στον Παναθηναϊκό.
1: Σαντορίνη, πώς βρέθηκες?
2: Στην ομάδα εκεί πέρα.
1: Μεταγραφή και... Ναι, ναι.
2: Είναι μια ομάδα η οποία συνήθως προσπαθεί να είναι μέσα στις 4-5 πρώτες θέσεις. Ήταν μια αρκετά καλή πρόταση, οπότε και πήγα.
1: Mm-hmm. Τώρα, πώς συνδυάζεται η ιατρική με τον αθλητισμό και αν θα τα συνδυάσεις τελικά? Δηλαδή, νομίζω ότι θα είναι πολλοί αυτοί που σε ρωτούν τι θα κάνεις τελικά, Μαρκέλλα. Θα προχωρήσεις με την ειδικότητα να εξασκήσεις το επάγγελμα ή θα πας εκεί, θα συνεχίσεις τον αθλητισμό? Ή μπορείς να τα συνδυάσεις και τα δύο?
2: Να συνδυαστούν σε επίπεδο σπουδών μπορούν, αν και υπάρχουν κάποιες δυσκολίες όσον αφορά προφανώς σε απαιτήσεις των ωραρίων, διαβάσματος και όλα αυτά. Αλλά με μικρές υποχωρήσεις και πρόγραμμα μπορούν να συνδυαστούν. Από εκεί και πέρα τώρα σε επαγγελματικό επίπεδο δεν θεωρώ ότι είναι εφικτό να συνδυάσεις και τα δύο, ώστε να είσαι και σωστός στη δουλειά σου ως γιατρός, γιατί δεν είναι κάτι απλό, αλλά να μπορείς να είσαι και στον αθλητισμό όσο αφορά σε επαγγελματικό πρωταθλητισμό, σε επαγγελματική μορφή.
1: Θα σκεφτώσουν ποτέ να επιλέξεις μια ειδικότητα που έχει σχέση με τον αθλητισμό?
2: Κοιτάξτε να δείτε, τα πρώτα χρόνια σκεφτόμουν αρκετά για την ορθοπαιδική που είναι αρκετά κοντά. Τώρα τα τελευταία χρόνια, να είμαι ειλικρινή, σκέφτομαι ότι μόλις ολοκληρωθεί για μένα ο κύκλος του αθλητισμού, νομίζω ότι θα μείνει εκεί. Δηλαδή, νομίζω η ιατρική δεν θα έχει άμεση σχέση.
1: Κατάλαβα.
2: Με τον αθλητισμό.
1: Είναι πάντως μία... είπαμε, η ιατρική είναι η πιο απαιτητική και η νομική βέβαια, από τις πιο απαιτητικές, για να μην αδικήσω και άλλες σχολές υψηλής ζήτησης, σχολές έτσι που θέλει πολύ διάβασμα, και πραγματικά πολλοί θα αναρωτιούνται πώς κατάφερες να τα συνδυάσεις και τα δύο και τελείωσες, από ό,τι διάβασα σε μια συνέντευξη, στα 7 χρόνια αντί για 6, γιατί
2: ναι,
1: εντάξει,
2: ένα χρόνο. Κοιτάξτε, κάθε σχολή έχει τις δυσκολίες της. Δεν είναι μόνο το θέμα αμορίων, ας πούμε, όταν είμαστε στο Λύκειο, το πόσο δύσκολη είναι μια σχολή. Κάθε σχολή έχει δικές δυσκολίες και απαιτεί το ανάλογο διάβασμα. Κοιτάξτε, υπήρχε ένας ρυθμός, ήθελα να... και ένας εγωισμός, ας πούμε, ότι δεν ήθελα να αφήσω κανένα από τα δύο πίσω. Οπότε συνδυάστηκε κάποιες φορές, mm-hmm. κάποια μαθήματα, γι' αυτό και μου έμεινε, χρειάστηκε άλλο έναν χρόνο, δεν κατάφερα να τα περνάω. Από εκεί και πέρα με βοήθησε πολύ το ότι ήμουν σε ένα σωματείο τότε στη Βούλα που είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία, οπότε ήταν αρκετά κατανοητική και σε κάποιες προπονήσεις που χρειαζόταν να λείψω ή να είμαι πιο αργά.
1: Πιο ευέλικτη.
2: Ναι, ήταν λίγο πιο ευέλικτη, ας πούμε, οπότε και... και ήταν κάποιες πολύ ζόρικες χρονιές, κατάφερα να...
1: Πες μας λίγο για την εμπειρία σου τώρα των τριών τελευταίων ετών στο Παναθηναϊκό, στην Εθνική, που εμείς τα ακούμε και μας φαίνεται κάτι πολύ μεγάλο.
2: Λοιπόν, όσο αφορά την Εθνική, με τα τελευταία τρία χρόνια είμαι στην Εθνική. Φέτος είχαμε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο ήταν μια μεγάλη επιτυχία για μας, γιατί βγήκαμε έκτες, κάτι που... μπορεί να μην ακούγεται τόσο μεγάλο, ας πούμε, σε σχέση με ένα μετάλλιο, αλλά για την Εθνική Βόλεϊ ήταν, γιατί ήταν η πρώτη φορά που κατέκτησε τέτοια θέση. Και πήραμε και δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρόκριση για το Παγκόσμιο του χρόνου, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Mm-hmm. Οπότε ήταν μια πολύ πετυχημένη, ας πούμε, τριετία ή διετία, όπως θέλετε πείτε το, γιατί ο ένας χρόνος έφερνε τον άλλον στη σειρά. Και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός, εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία κάνει πρωταθλητισμό, άρα και οι απαιτήσεις της είναι ανάλογες. Πέρυσι πήραμε το πρωτάθλημα και πήγαμε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, οπότε ήταν μια αρκετά πετυχημένη χρονιά και από εκεί. Φέτος τώρα είναι ακόμη πολύ νωρίς, οπότε ευελπιστούμε και για φέτος να έχουμε μια ακόμη... το ίδιο πετυχημένη χρονιά.
1: Mm-hmm. Στις συνεντεύξεις που έδωσες και στα ξένα μέσα, όταν αναφέρεσαι στο νησί σου, τους είναι γνώριμο, το ξέρουν, το γνωρίζουν, που βρίσκεται η Σάμος?
2: Κοιτάξτε να δείτε, κάποιοι ναι, κάποιοι όχι, τους εξηγώ στο περίπου που βρίσκεται, όσοι δεν ξέρουν.
1: Έτσι μας κάνει εντύπωση, γιατί νομίζω ότι έχει τη σημασία του να ακουστεί και αυτό, γιατί θεωρούμε ότι η Σάμος είναι από τα νησιά που λέμε ότι είναι στις πρώτες προτιμήσεις πολλών Ευρωπαίων, Σκανδιναβών κλπ. Και όμως υπάρχουν άτομα που το συνάντησαν και τα παιδιά μου στις σπουδές από την Ελλάδα, που όταν τους λες ότι είσαι από τη Σάμο, το πιο γνωστό, έτσι, το πιο συχνό μάλλον ήταν, είναι το νησί δίπλα στην Ικαρία. Και ξέρετε, όταν είσαι Σαμιώτης, κάπως σου κάνει όλο αυτό. Και λέει, δεν είναι δυνατόν να μην μας ξέρουν. Μας πιάνει και αυτό το τοπικιστικό, τέλος πάντων.
2: Κοιτάξτε, στο εξωτερικό υπάρχουν κάποιοι που παραδόξως ξέρουν το νησί, είτε γιατί το έχουν επισκεφτεί ήδη, είτε γιατί κάποιος γνωστός το έχει επισκεφτεί. Τώρα, όσο αφορά τον εγχώριο τουρισμό, μπορεί να είμαστε λίγο πιο πίσω, αλλά δεν ξέρω ακριβώς να σας το κρίνω αυτό.
1: Εντάξει.
2: Μπορεί να μην είναι και στις προτιμήσεις της ηλικίας μας, ίσως.
1: Σωστά, σωστά.
2: Δηλαδή, μπορεί να μην είναι στις πρώτες προτιμήσεις ενός φοιτητή, όπως αντίστοιχα, ας πούμε, η Καρία, που μπορεί να είναι λίγο πιο...
1: Είναι για μεταπανηγύρια, τη διασκέδαση, τους ρυθμούς.
2: Ναι, είναι λίγο διαφορετικός ο τουρισμός που προσφέρει το κάθε νησί.
1: Βέβαια.
2: Από εκεί και πέρα, εγώ πάντα αναφέρω το νησί από που είναι το οποίο κατάγομαι. Mm-hmm. Γιατί ασχέτως αν το γνωρίζουν ή όχι, είναι ο τόπος καταγωγής μου, οπότε και θεωρώ ότι πρέπει να αναφερθεί.
1: Βέβαια. Οι γονείς σου σε όλο αυτό, έτσι τι ρόλο διαδραμάτισαν? Δηλαδή, ήταν, από ό,τι μας είπες και χθες, υποστηρικτικοί σε όλα, ή κάποια στιγμή σου είπαν πρέπει, Μαρκέλα, να επιλέξεις, μήπως δεν τα καταφέρεις να τα κάνεις και τα δύο μαζί, είχαν μια αγωνία?
2: Κοιτάξτε να δείτε, οι γονείς μου ήταν υποστηρικτικοί πάντα και με προωθούσαν προς τον αθλητισμό όσο αφορά το να μην τον αφήσω, αλλά προτεραιότητα για εκείνους ήταν η σχολή. Mm-hmm. Και αυτό ίσως να με έκανε και να μην σκεφτώ καθόλου το να την αφήσω πιο πίσω, ας πούμε. Από εκεί και πέρα δεν μου είπανε ποτέ να παρατήσω τον αθλητισμό και σίγουρα είναι περήφανη, θεωρώ, για την ως τώρα πορεία.
1: Δεν ξέρω, υπάρχει άλλη Σαμιώτησα, συγγνώμη που σε διακόπτω, άλλο, ή Σαμιώτη στο βόλεϊ, νομίζω υπάρχει...
2: Υπάρχει ο Άγγελος.
1: Ο Άγγελος, μπράβο, επίσης, ναι.
2: Έχει περάσει και από Παναθηναϊκό και από μεγάλες ομάδες και επίσης φέτος έκαναν μια πολύ καλή πορεία με την εθνική ομάδα. Mm-hmm.
1: Άρα ναι, γιατί είδα ένα δημοσίευμα, δεν ήμουν σίγουρη αν ήταν στο βόλεϊ και το παιδί αυτό.
2: Ναι, στο βόλεϊ. Γενικά... Το νησί έχει, θεωρώ ότι έχει αρκετά παιδιά τα οποία εξελίσσονται στον αθλητισμό, το καθένα εκεί που το επιτρέπεται, που το κυνηγάει, οπότε θεωρώ ότι και αντίστοιχη στήριξη όλων των φορέων γύρω-γύρω και η βελτίωση των εγκαταστάσεων θα βοηθούσε ακόμη περισσότερο.
1: Σωστά. Στερούμαστε λίγο των υποδομών.
2: Κοιτάξτε, σε σχέση με την Ελληνική δεν είμαστε τόσο πίσω, αλλά σίγουρα σε σχέση με μεγάλα κέντρα όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, οι άλλες περιοχές εντός Στερεάς Ελλάδας, ας πούμε, δεν είμαστε το ίδιο αναπτυγμένοι.
1: Σωστά. Εδώ είπαμε, νομίζω ο μπαμπάς και ο θείος έπαιζαν μπάσκετ, αν δεν κάνω λάθος.
2: Σωστά.
1: Αλλά δεν...
2: Ο θείος πιο πολύ, ο μπαμπάς έχει περάσει και λίγο από πόλη. Εντάξει, ένα λίγο από όλα.
1: Δεν σε επηρέασαν όμως ποτέ να πας, που ήσουν και ψηλό παιδί από ό,τι μας έλεγες χθες στο μπάσκετ.
2: Κοιτάξτε, προφανώς όταν ήμουν μικρούλα μου έλεγε και ο θείος μου ότι έλαβε να παίξεις, αλλά να παίξεις. Από εκεί και πέρα μου άρεσε πιο πολύ το βόλεϊ, οπότε δεν προσπάθησαν ποτέ να μου αλλάξουν γνώμη για το... Ποια θα είναι η επιλογή μου. Γι' αυτό και αντίστοιχα μεγαλώνοντας, όταν έφτασε να είναι πλέον σε η σχολή συνδυαστικά με το βόλεϊ, από τη στιγμή που μπορούσα μετά από ένα σημείο να με ανεξάρτητη λόγω του βόλεϊ και να ανταπεξέλθω με στη σχολή, δεν προσπάθησαν να μου πούνε τι να βάλω σε περιθωριότητα και τι όχι, προσπαθούσαν να με στηρίζουν όσο γίνεται και αυτό συνεχίζουν να κάνουν.
1: Πολύ ωραία. Έτσι κλείνοντας, τι μήνυμα θέλεις να δώσεις σε όσους μας ακούν εδώ, Σαμιώτες, συμπατριώτες σου που αισθάνονται πολύ περήφανοι βέβαια.
2: Κοιτάξτε, πιο πολύ θα ήθελα να απευθυνθώ στα πιο μικρά παιδιά, γιατί καλώς ή κακώς οι μεγάλοι έχουν πάρει τον δρόμο τους. Θα ήθελα να πω ότι να κυνηγάνε αυτό που θέλουν, είτε είναι στις σχολές, είτε είναι στον αθλητισμό, και να μην σκέφτονται τα εμπόδια πρώτα απ' όλα, να σκέφτονται ότι αν θέλουν κάτι πραγματικά μπορούν να προσπαθούν και να φτάσουν σε αυτό που θέλουν.
1: Mm-hmm. Έτσι βέβαια. Και είσαι παράδειγμα προς μίμηση ότι μπορεί ο καθένας όταν θέλει να τα καταφέρει όλα, αρκεί αυτό που λέμε, να υπάρχει θέληση και να σταθμίζεις λίγο και να έχεις
2: σίγουρα,
1: μια ισορροπία.
2: Δεν είναι εύκολο, σε καμία ηλικία και κανένα στόχος δεν έρχεται εύκολα. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι αν μέρα με τη μέρα προσπαθούμε για κάτι θα έρθει στο τέλος.
1: Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Μαρκέλα, και ευχόμαστε πάντα νίκες και πρωτιές στη ζωή σου να έχεις.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, Μαρκέλα Παπαγεωργίου, δικό μας παιδί εδώ, από την Σάμο. Πραγματικά η πορεία ενός παιδιού που μπορεί να συνδυάσει και μια πολύ απαιτητική σχολή, αλλά και πρωταθλητισμό, έτσι. Άμα μιλάμε τώρα για πρωταθλήτρια ομάδα, στην εθνική ομάδα και με επιτυχίες στην εθνική ομάδα, γιατί από ό,τι διάβαζα και σε... μέσα ξένα, μετά και την ήταν με τη Σερβία, σε αυτή την πρώτη φάση ομίλων στους 16, με τη Γαλλία, ήταν δηλαδή μία αγωνιστική περίοδο όπου εκεί η Μαρκέλα ξεχώρισε στα συγκεκριμένα μάτς. Τώρα δεν θα αναφερθώ έτσι σε λεπτομέρειες. Κρατάμε αυτό και μπράβο στα παιδιά και στον Άγγελο που θα κάνουμε ένα αφιέρωμα και σε εκείνον, γιατί νομίζω ότι τα παιδιά της Σάμου που διαπρέπουν πρέπει να τα επιδοκιμάζουμε, να τα επιβραβεύουμε. Μπράβο, γιατί προσπαθώ να βρω το κατάλληλο ρήμα, Δημήτρη. Για να συνεχίζουν, να ξέρουν να είναι και αυτά υπερήφανα και να νιώθουν αυτή την ηθική ικανοποίηση ότι έκαναν κάτι καλό και ότι οι συμπατριώτες τους αυτό το αναγνωρίζουν. Θα μου πείτε, κάνεις κάτι για να σου πει ο άλλος μπράβο? Όχι. Αλλά δεν είναι κακό να λέμε και το μπράβο και να πενεύουμε κάποια στιγμή έτσι κάποια παιδιά που διαπρέπουν είτε στον αθλητισμό, στις επιστήμες. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια παιδιά από τη Σάμο και μπράβο, γιατί είμαστε υπερήφανοι για αυτά. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
4: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
5: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Πάμε.
5: Θα πάμε στα γνωστά.
6: Θα πάμε στο δικό μας.
5: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
6: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
5: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
6: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
5: Εκεί θα πάμε.
6: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
5: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
6: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
5: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
10: Τι θα φάμε σήμερα?
11: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
10: Δηλαδή?
11: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
10: Τι έχει το μενού?
11: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
10: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
11: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
10: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
11: Έτοιμο.
10: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
11: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
10: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
11: Αγίου Νικολάου 6.
10: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
11: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
12: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί. Τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
7: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
13: 2000 FM.
14: Γέλα. Στα μπαζάρι τιμές είναι μια τρέλα. Βόλιος πάλα ή ελιά 11,99. Ροδούλα 3,99. Χρυσά αυγά μείον 35%. Μπανάνες 1,45. Γιαούρτι κομπλέ 2,29. Soft Kings τα δύο τεμάχια μείον 35%. Φέρι 2,19. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ.
15: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
16: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
15: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
16: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
15: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
16: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
15: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
16: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
15: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
16: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
15: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
17: Τι βλέπω?
18: Εργασίες Κυπουργής.
17: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
18: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
17: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
18: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
19: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
20: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
21: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
21: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
22: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
23: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
24: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
25: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Bazaar Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα Bazaar.
26: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
27: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
28: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
27: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
28: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
27: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
28: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
27: Πανουράκης.
0: η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
1: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
0: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
4: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
5: Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο του Σουλέκου Εργαζομένου στο νοσοκομείο της Σάμου, που είναι προς την αποχώρηση, τέλος πάντων, ο κύριος Σταμάτης Φιλιππής, αλλά εμείς θα τον έχουμε εδώ κοντά μας όσο χρειαστεί. Καλή σας ημέρα.
6: Καλημέρα κυρία Τρυπόδη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
5: Σας ακούσαμε και στην τηλεοπτική εκπομπή της Καθαρές Κουβέντες, όπου υπήρξαν, δεν κάνω λάθος, και παρέμβαση του διοικητή του νοσοκομείου.
6: Όχι. Ίσως σήμερα.
5: Ίσως σήμερα
6: γίνει η εκπομπή με παρέμβαση του διοικητή. Ναι.
5: Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει μία ανακοίνωση από την πλευρά του διοικητή, τον οποίο και εμείς φιλοξενήσαμε χθες, αποτυπώνει, κάνει έναν απολογισμό σύντομο το τι έχει γίνει μέσα αυτό το χρόνο που έχει αναλάβει τα ηνία ουσιαστικά στην διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος. Κάνει τον απολογισμό, αναφέρεται σε κάποια πράγματα που έχουν γίνει, παραδέχεται βέβαια ότι υπάρχει δρόμος και δεν υπάρχει και μαγικό ραβδί για να λύσει τα θέματα. Εσείς από την άλλη αναφέρετε ότι δεν είναι ο απολογισμός με θετικό πρόστιμο.
6: Σε καμία περίπτωση.
5: Η διοίκηση του νοσοκομείου, λέτε χαρακτηριστικά, ρίχνει στάχτη στα μάτια του σαμιακού λαού, ενώ συνεχίζεται και την συλλογή υπογραφών.
6: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, γιατί λέμε ότι ρίχνει στάχτη στα μάτια του σαμιακού λαού. Από τη στιγμή που πανηγυρίζει, φωτογραφίζεται και δημοσιεύει και ευχαριστεί τους πάντες γιατί πήρε ένα προβολέα στο χειρουργείο, και το αυτονόητο, γιατί πήρε χθες 3-4 αναρροφήσεις, το αυτονόητο, γιατί πήρε ένα κρεβάτι ή ένα κρεβάτι ανάνυψης νεογνών κτλ. Αυτό δεν λέει τίποτα. Αυτό δεν λέει τίποτα απολύτως για τον κόσμο. Αυτό πραγματικά είναι ένας αποπροσανατολισμός. Ο κόσμος όμως ο ίδιος, δεν θα το πω εμείς, δεν θα το πω εγώ. Ο κόσμος ο ίδιος γνωρίζει το τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στο νοσοκομείο. Όταν αύριο το πρωί, σήμερα, τώρα που μιλάμε, σηκώσει το τηλέφωνο και ζητήσει να κλείσει μια σειρά ραντεβού σε μια σειρά ιατρικές ειδικότητες δεν υπάρχουν καν στο νοσοκομείο. Και αυτές που υπάρχουν, αν βρεις ραντεβού, θα σε πάει μετά από 5-6 μήνες, ίσως και ένα χρόνο. Τώρα τι να λέμε για θετικό πρόσημο και θετικό απολογισμό και δεν ξέρω τι. Κοιτάξτε να δείτε, η διοίκηση έχει συνέχεια. Οι διοικήσεις διορίζονται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Αυτή τη στιγμή η ίδια είναι η κυβέρνηση, η ίδια είναι η κυβερνητική πολιτική στον τομέα της υγείας. Δεν έχει αλλάξει. Ο διοικητής δεν μπορεί να κάνει πραγματικά τίποτα και εμείς τα βάζουμε με την κεντρική εξουσία, δεν τα βάζουμε με το διοικητή. Αλλά αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση και το Υπουργείο, ο ίδιος ο διοικητής είναι εκπρόσωπη από τη στιγμή που τον έχει διορίσει. Άρα εγώ δεν βρίσκω μπροστά μου τον Άδωνη Γεωργιάδη να διαμαρτυρηθώ ή να του κάνω κριτική. Βρίσκω τον εκπρόσωπό του που είναι ο κύριος Καμπούρης. Mm-hmm. Άρα γιατί αυτή είναι η αλήθεια και αυτή είναι η πραγματικότητα. Σήμερα, όχι σήμερα, εδώ και 2 χρόνια το νοσοκομείο χρειάζεται έκτακτα μέτρα, επίγοντα, διότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο, ο εκπρόσωπός της είναι εδώ ο διοικητής, έχουν εγκαταλείψει το σαμιακό λαό στη μοίρα του. Σε ένα άκρος επικίνδυνο νοσοκομείο, γιατί έχει αδειάσει από προσωπικό και αυτό όχι για τίποτα άλλο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκεί πέρα ελάχιστοι γιατροί, ένα ελάχιστο προσωπικό, ελάχιστοι νοσηλευτές που μέρα νύχτα μοχθούν, ας πούμε, για να τα βγάλουν πέρα, αλλά δεν φτάνει αυτό. Ποια είναι τα έκτακτα μέτρα, και η διοίκηση έχει συντέχει, ήταν και προχθεσινή και παραπροχθεσινή, όπως ευθύνες έχουν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις για την κατάσταση που έχει επέλθει σήμερα το νοσοκομείο, και δεν είναι θέμα αστοχίας ή αποτυχίας της εκάστοτε διοίκησης, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το έχουμε τονίσει σε, όλα, σε όλους τους τόνους, κυρία Τρυπόδη, ας πούμε. Τώρα ο απολογισμός γιατί ήρθαν να κάνουν πρακτική, δηλαδή κάποιοι γιατροί, κάποιοι νοσηλευτές, αυτό δεν μας λέει τίποτα. Mm-hmm. Αυτό είναι μια κοροϊδία και μισή, ή ότι όταν πανηγυρίζει ότι κάτι παίρνει, κάτι αγοράζει ή κάτι εξοικονομεί από την περιφέρεια ή από το Δήμο ή από το Υπουργείο Μεταναστευτικής. Ανθρώπινο δυναμικό έχει, μαγνητικό θα φέρει. Άλλα απλά μηχανήματα που χρειάζονται θα έρθουν στο νοσοκομείο. Το θεωρούμε επιτυχία.
5: Το μαγνητικό, από ό,τι ξέρουμε, υπάρχει μια ένσταση. Λέτε ότι όταν αυτό ξεκαθαριστεί δεν θα προχωρήσουν διαδικασίες.
6: Οφθαλμίατρο έχει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχω μπροστά μου έναν άνθρωπο που έχει κάνει 500 ταξίδια στοιχείο και άλλα τόσα στην Ικαρία. Αθήνα και λέω στην Ικαρία, συγγνώμη. Για να δει το φως του.
5: Γιατί και στην Ικαρία πάνε. Στην Ικαρία έχει... έχει 2 οφθαλμιάτρους. Σωστά το λέτε. Και στην Ικαρία πάνε πολύ.
6: Και είπα για την Ικαρία. Όχι. Καλά κάνει και έχει η Ικαρία 2 οφθαλμιάτρους.
5: Όχι, θέλω να πω πάνε και εκεί. Μου το είπε εμένα ο οφθαλμίατρος της Ικαρίας. Ότι έχει σανιώτες.
6: Εμείς έχουμε ξεπεράσει τα 10 χρόνια που δεν έχουμε. Γιατί ποιοι ευθύνονται γι' αυτό? Βεβαίως και δεν ευθύνεται η σημερινή διοίκηση. Γι' αυτό σας λέμε ότι το πρόβλημα είναι διαχρονικό και φταίνε και όλοι οι προηγούμενοι που κυβέρνησαν και διοίκησαν.
5: Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι. Κάνετε μία έκκληση τέλος πάντων στον διοικητή να δώσει τη δημοσιότητα την πλήρη εικόνα των 2 τελευταίων ιατρών. Εσείς έχετε από μόνοι σας στοιχεία.
6: Εμείς έχουμε, αλλά επειδή βγαίνει η διοίκηση και πανηγυρίζει, και ο διοικητής δεν είναι μόνος, υπάρχει και διοικητικό συμβούλιο. Και σε αυτό το διοικητικό συμβούλιο, για να ξέρετε κι εσείς αν δεν ξέρετε και να ξέρει και ο σαμιακός λαός που ψηφίζει τους τοπικούς άρχοντες, συνεχίζει και συμμετέχει ο προηγούμενος διοικητής που είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Χατζηκωνσταντής. Συμμετέχει στη διοίκηση ο αντιπεριφερειάρχης του νομού Σάμου, ο κύριος Ελισέος ο Μαυρατζώτης. Είναι συνυπεύθυνοι και αυτοί. Mm-hmm. Που μπαίνουν εκεί και διαχειρίζονται όλη αυτή την κατάσταση. Το ερώτημά σας.
5: Ναι.
6: Συγγνώμη.
5: Όχι, το καταλαβαίνω ότι έχετε την αγανάκτησή σας, γιατί έχετε πάνω από 40 χρόνια, είστε στην σύνταξη, ξέρετε τι γίνεται στο νοσηλευτικό ίδρυμα, καλύτερα από τον καθέναν. Και μιας και το αναφέρω, το λέτε και μέσα, κανονική άδεια και ρεπό, αυτά εσείς τα έχετε πάρει. πάρει, δεν τα έχετε...
6: Εμείς θα έχουμε τα στοιχεία και δικά μας στοιχεία και επίσημα από την υπηρεσία, από το Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού.
5: Εγώ νομίζω ξέρουμε... ότι είναι καλό να δημοσιοποιούν
6: βεβαίως,
5: τα στοιχεία
6: και ξέρουμε,
5: αυτά.
6: Κύριε Τρυπόδη, τα έχουμε δημοσιοποιήσει.
5: Ναι, αυτό λέω. Τώρα
6: κύριε
5: τα τελευταία... Τρυπόδη,
6: το έγγραφο που έχουν αναρτηθεί παντού και κυκλοφορεί και που μαζεύουμε τις υπογραφές, λέμε τι έχουμε και τι δεν έχουμε αριθμητικά.
5: Σωστά,
6: στο θέμα
5: ναι.
6: των γιατρών. Και μιλάμε και για όλο το υπόλοιπο προσωπικό. Εμείς θα έχουμε. Αυτός ο κύριος, ο διοικητής, που βγαίνει και πανηγυρίζει για τα αυτονόητα, για τα αυτονόητα, για προσπαθώντας έτσι να στρέψει λίγο και αλλού την κατάσταση. Λοιπόν, ζητάμε να τα πει αυτός. Mm-hmm. Εμείς τα ξέρουμε και τα έχουμε δώσει.
5: Κατανοητό, ναι, ναι, ναι.
6: Εμείς έχουμε δώσει δημόσια και στο Πανελλήνιο, όχι μόνο στα τοπικά μέσα, mm-hmm. ότι οι κενές θέσεις των ιατρών είναι 46. Mm-hmm. Λοιπόν, 46 γιατροί και 31 ειδικευόμενοι. Αυτά τα έχουμε δώσει. Να μας πει ο κύριος διοικητής πόσοι έχουν αποχωρήσει και πόσοι έχουν φύγει τα δύο τελευταία χρόνια, γιατί η διοίκηση έχει συνέχεια, κοινός κάνει απολογισμό και βάζει και άλλα από πριν. Εν πάση περιπτώσει, επειδή η διοίκηση έχει συνέχεια, τα δύο τελευταία χρόνια αποχώρησαν 22 νοσηλευτές και πήρε δύο. Ένα πέρσι και μία νοσηλευτή φέτος. Mm-hmm. Αυτά να βγει και να τα πει και να μας πει τι έκανε στη θητεία του. Βεβαίως, εάν δεν εισακούγεται προς τα πάνω, εάν δεν εισακούγεται στο Υπουργείο και στην κυβέρνηση και δεν του δίνουν θέσεις, ας παραιτηθεί. Ας παραιτηθεί. Θα μου πεις, θα λυθεί το πρόβλημα αν παραιτηθεί αυτός ο διοικητής. Όχι. Η κυβερνητική πολιτική πρέπει να αλλάξει, κυρία Τρυπόδη. Mm-hmm. Γιατί το βασικό πρόβλημα είναι από εκεί. Ολόκληρο δεν είναι φαινόμενο το νοσοκομείο της Σάμου. Δεν είναι φαινόμενο. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, όλο το δημόσιο σύστημα εκεί είναι. Απλά σε εμάς φαίνεται πολύ περισσότερο, γιατί υπάρχει πληθυσμός, εξυπηρετούμε και άλλα νησιά, υπάρχει μεταναστευτικό, και εδώ να πούμε, να σημειώσουμε κιόλας, ότι υπάρχει μια δομή, μέσα στη δομή των μεταναστών, που είναι ένα πολυιατρείο, σε μια άριστη κατάσταση, που από τον καιρό που έγινε αυτό εκεί πέρα το ΚΙΤ, ουδέποτε στελεχώθηκε και ουδέποτε λειτουργήσε, είναι κλειδωμένο και έχει μέσα και μηχανήματα και εξοπλισμό κτλ. Υπάρχει πολλές μεταναστευτικό, υπάρχει στρατός, υπάρχουν φοιτητές στο νησί, υπάρχουν τεράστιες ανάγκες και το νοσοκομείο είναι εντελώς αποδυναμωμένο. Και δεν πρόκειται να έρθει γιατρός εάν δεν προκυρηθούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις μαζί.
5: Ναι.
6: Διότι οι συνθήκες εργασίας είναι αφόρητες. Και αυτοί που έχουν παραμείνει θα φύγουν το επόμενο διάστημα. Δεν υπάρχει παθολόγος. Μπορεί να το διανοηθεί οποιοδήποτε. Εσύ, κυρία Βιολέτα, το διανοείστε. Δεν υπάρχει παθολόγος. Και έχουμε έναν εντατικό λόγο. Αυτό πρέπει να είναι πανελλήνια εξαίρεση. Έναν εντατικό λόγο. Σε μονάδα εντατικής θεραπείας με 6 κρεβάτια. Και βγαίνει ο διοικητής και λέει: έχω παθολόγο, έχω, λέει, το κύριο Τζιαρντίνα. Θυπότητα, κύριο
5: Τζέρντη.
6: Ναι. Παθολογική κλινική δεν υφίσταται πλέον. Δεν υπάρχει.
5: Δεν υπάρχει που δεν υπάρχει γιατρός. Όμως το ξέρω ότι ο κόσμος εξυπηρετείται, γιατί κάποιοι τρέχουν περισσότερο από ό,τι μπορούν μέσα εκεί.
6: Και σε πολλές περιπτώσεις ναι. υπάρχει αντιποίηση ειδικότητας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Mm-hmm. Όταν έχεις τον γαστρεντερολόγο και εφημερεύεις την παθολογική. Παράδειγμα.
5: Ναι. Κύριε Φιλιππή, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι ενώ προσπαθούμε, κάνουμε μάλλον προσπάθειες να φέρουμε κόσμο, φεύγουν και κάποιοι που τους είχαμε... Εμείς λέγαμε, έχουμε μια παθολογική με 4 γιατρούς. Μια καρδιολογική πριν από χρόνια με 5 γιατρούς. Το θυμόσαστε καλύτερα από
6: ναι,
5: μένα.
6: Ναι, ναι.
5: Χειρουργική, ορθοπαιδική με 5 γιατρούς.
6: Όταν φεύγουν πρέπει να αντικαθιστούνται και
5: ναι.
6: να προσπαθήσουν
5: αλλά δεν,
6: τότε,
5: αλλά
6: είτε,
5: δεν έρχονται.
6: Την ώρα τους.
5: Τώρα σήμερα έμαθα και κάτι άλλο που με βάζει βέβαια σε σκέψεις. Εκεί στον οίκο των γιατρών που βρίσκεται ναι. στην παραλιακή, υπάρχει μία γιατρός που μένει αρκετά χρόνια. Της ήρθε λοιπόν ένα μήνυμα να φύγει μέχρι τα τέλη του Οκτώβρη, γιατί πρέπει, έληξε λέει, η σύμβαση, δεν ξέρω τι. Και βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω, η συγκεκριμένη, δεν ξέρω αν θα θελήσει να παραμείνει αν δεν υπάρχει αυτό το κίνητρο. Δηλαδή εκεί που προσπαθούμε να κρατήσουμε, χάνουμε και κάποιους, δεν ξέρω, κάτι,
6: ναι,
5: κάτι
6: κοιτάξτε
5: φταίει.
6: Να δείτε, κοιτάξτε να δείτε, αν έχεις 10 διαμερίσματα διαμερίσματα που δεν είναι για οικογένειες, είναι για ενός ή το πολύ δύο ατόμων. Λοιπόν, αυτά τα δίνει και μένουν μέσα γιατροί, είτε οι επικουρικοί, είτε αυτοί που έρχονται για λίγο καιρό για να εξυπηρετηθούν, είτε για κάποιοι μόνιμοι. Και δεν είναι όλα για τους γιατρούς, είναι και για νοσηλευτές, τα οποία έχουν κατακλειστεί όλα από γιατρούς αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό υπάρχει η διοίκηση και υπάρχει και η Επιτροπή Διαχείρισης. Αυτό το κτίριο.
5: Ναι.
6: Τώρα εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω τι
5: Όχι,
6: γίνεται,
5: λέω. Μία περίπτωση και... που καταλαβαίνω ότι η συγκεκριμένη, εάν τη βγάλουν από εκεί, θα φύγει.
6: Λοιπόν,
5: αυτό θέλω να πω.
6: Πιθανόν να είναι και έτσι. Αυτές οι λύσεις εμείς λέμε ότι είναι μόνιμες, δεν είναι μόνιμες, είναι προσωρινές και για λίγο χρονικό διάστημα. Εάν δεν δοθούν ουσιαστικά κίνητρα, που το μοναδικό κίνητρο, το πρώτο και το κύριο, είναι να φτιάξουν οι συνθήκες εργασίας μέσα στο ίδιο το νοσοκομείο. Εάν δεν δοθούν πραγματικές αυξήσεις πάνω στους μισθούς, γιατί το οποιοδήποτε επίδομα δοθεί είτε από το Δήμο είτε από την Περιφέρεια, λες και δεν υπάρχει κράτος, πρέπει μέσω Δήμου ή μέσω Περιφέρειας να δίνονται τα επιδόματα και οι στέγη στους γιατρούς, δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει Υπουργείο, δεν πληρώνουμε εμείς φόρους. Και πού τους πληρώνουμε τους φόρους μας? Λοιπόν, αν δεν γίνουν όλα αυτά δηλαδή, δεν πρόκειται να έρθει. Πρώτα και κύρια είναι αντικίνητρο οι συνθήκες εργασίας. Διότι πρέπει να προκηρυχθούν όλες τις θέσεις μαζί. Πρέπει να δοθούν ουσιαστικές αυξήσεις πάνω στους μισθούς και μετά, αν υπάρχουν σπιτάκια, πραγματικά να δοθούν και τα σπιτάκια. Είναι και αυτό ένα κίνητρο, ας πούμε. Και κατά τα άλλα πρέπει να κατεργηθούν όλοι οι νόμοι που έχουν ψηφιστεί τα τελευταία χρόνια που ιδιωτικοποιούν την υγεία. Πρώτα και κύριο να καταργηθεί ο νόμος που έβαλε την ταφόπλακα στο δημόσιο σύστημα υγείας, που ήταν πριν από δύο χρόνια το λεγόμενο νόμος για το λεγόμενο νέο ΕΣΥ, που έπαψε τον γιατρό να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης μέσα στο ΕΣΥ, ότι μπορεί να ιδιωτέψει ή να κάνει και ιδιωτικό
5: που, σύμφωνα
6: έργο
5: με το
6: απ' έξω.
5: Υπουργείο,
6: διαφορετικά δεν στρώνουν αυτά τα πράγματα, είναι ζήτημα κεντρικής πολιτικής. Αυτή τη στιγμή εμείς διεκδικούμε και παλεύουμε, γιατί δεν θα περιμένουμε αν θα αλλάχτει ο νόμος και πότε θα αλλάχτει, και ζητάμε από την κεντρική εξουσία, εκπρόσωπός της, το ξαναλέω, στη ΣΑΜΟ είναι ο κύριος Καμπούρης. Λοιπόν, γι' αυτό απευθυνόμαστε και σε αυτόν και του κάνουμε και κριτική. Αν δεν παρθούν έκτακτα μέτρα. Έκτακτα μέτρα το φωνάζουμε δύο χρόνια, επίγοντα, στη νοσηλευτική υπηρεσία, στα παραϊατρικά επαγγέλματα, στη διοικητική, σε όλες τις βοηθητικές υπηρεσίες, στην ιατρική. Έκτακτα μέτρα. Ποια θα είναι αυτά τα έκτακτα μέτρα που εδώ και δύο χρόνια τα ζητάμε, τα διεκδικεί ουσιαστικά ο σαμιακός λαός, γιατί έχουμε χιλιάδες υπογραφές συγκεντρώσει και συνεχίζουμε, δεν προλαβαίνουμε δηλαδή να συγκεντρώνουμε υπογραφές, τα ζητάει και τα διεκδικεί μαζί με τους υγειονομικούς ο ίδιος ο σαμιακός λαός. Εάν δεν πάρθουν έκτακτα μέτρα, να έρθουν αύριο 30 νοσηλευτές, να έρθουν οι 46 γιατροί που λείπουν, γιατί δεν έγιναν αυτά μέσα σε μια μέρα, έγιναν επί σειρά ετών. Να δουν, δεν πρόκειται να σταματήσουμε και δεν θα πάψει ποτέ η υγειονομική και ο σαμιακός λαός να διεκδικεί και να παλεύει τα αυτονόητα, όλα αυτά που τα έχουμε πληρώσει μέσα από τα ασφαλιστικά μας ταμεία, μέσα από τη φορολογία μας, και τα πληρώνουμε καθημερινά και παροχές δεν έχουμε και μπαίνουν ανθρώπινες ζωές καθημερινά σε κίνδυνο. Γιατί, κυρία Τρυπόδη, πεσολαβή θάλασσα. Οι αεροδικομιδές, το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι λύση. Υπάρχει επικινδυνότητα. Δεν κινδυνολογούμε. Είναι η πραγματικότητα και πολλοί από τους ακροατές σας που μας ακούν αυτή τη στιγμή το έχουν βιώσει στο πετσί τους.
5: Κύριε Φιλιππή, σας ακούω με προσοχή και καταλαβαίνω και από τον τόνο της φωνής σας ότι έχετε φτάσει στα όρια σας, γιατί σίγουρα η κατάσταση είναι στο μη παρέκει. Αυτό.
6: Ακριβώς. Μέρα με τη μέρα γίνονται.
5: Τώρα, όσο αυτό που λέτε, 46 γιατρούς, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα πανελλαδικά, γιατί ακούω σε όλα τα, διαβάζοντας δηλαδή, τώρα ενημερωνόμαστε, όλα τα νοσοκομεία σχεδόν της χώρας έχουν το πρόβλημα. Βέβαια, αυτό εμάς δεν μας αφορά, εμείς θέλουμε τους γιατρούς.
6: Όχι,
5: και καλά κάνουμε.
6: Είναι μια πολιτική συγκεκριμένη για τον τομέα της υγείας που ασκείται τα τελευταία χρόνια. Και παίρνει η μπάλα και τα νησιά που έχουν ιδιαιτερότητες και ιδιαίτερα τη ΣΑΜΟ που έχει πολύ πιο μεγάλες ιδιαιτερότητες.
5: Σκέφτομαι βέβαια, το Υπουργείο λέει ότι έδωσα τη δυνατότητα στο γιατρό του ΕΣΥ να έχει και ιδιωτικό ιατρείο και το θεωρεί αυτό ότι είναι ένα κίνητρο. Δηλαδή μπορεί το απόγευμα να έχει ένα ιατρείο, όμως φάνηκε ότι κάποιοι δεν το είδαν έτσι και εγκατέλειψαν εντελώς το ΕΣΥ. Μάλλον ακριβώς αυτό
6: όταν,
5: λέτε.
6: Όταν η υγεία γίνεται εμπόρευμα και όλα αγοράζονται και όλα πουλούνται και όλα ακόμα και αυτό τον έρμο, τον ευαίσθητο χώρο της υγείας, ειδικά τις τελευταίες μέρες παρακολουθούμε όλοι μας και βλέπουμε τι γίνεται με την ασυδοσία των ιδιωτικών ιατρίων που υπάρχει σε όλη τη χώρα.
5: Μεγάλο πρόβλημα. Και μάλιστα διάβαζα τώρα, μιας και το αναφέρεται, στη Μυτιλήνη ο Ιατρικός Σύλλογος ξεκίνησε να κάνει έλεγχο σε όλα τα ιατρία. Και ίσως θα έπρεπε και εδώ, εντάξει βέβαια είμαστε ένα μικρό μέρος, αλλά ίσως θα πρέπει να είναι λίγο πιο αυστηροποιημένο το πλαίσιο και να μην κάνει ο καθένας
6: ό,τι
5: θέλει.
6: Και όχι μόνο, καταρχήν οι ίδιοι οι νόμοι που έχουν ψηφιστεί οδηγούν τον κόσμο στον ιδιωτικό τομέα, κυρία Τρυπόλη. Πρέπει να γίνει αλλαγές νομοθεσίας. Οι ιατρικοί σύλλογοι, όσους ελέγχους και να κάνουν, ό,τι και να κάνουν, δεν υπάρχει, δεν μαζεύεται αυτό το πράγμα. Πρέπει, γιατί κοντά στα συστήματα, στα ιατρία και στις κλινικές ευεξίας και δεν ξέρω τι άλλο, ξέρω εγώ, εκεί πέρα πουλάνε για αναζωογόνηση και ομορφιά κτλ. Υπάρχουν
5: πρέπει,
6: τα σοβαρότατα
5: βέβαια.
6: Προβλήματα του κόσμου που πρέπει να αντιμετωπιστούν και ο κόσμος δεν πρέπει να πέφτει σε παγίδες όταν ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει, όταν ο κόσμος οδηγείται στον ιδιωτικό τομέα, γιατί δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Όταν ο κόσμος ξεπουλιέται, θα πρέπει να ξέρει πού πηγαίνει και πού δεν πηγαίνει. Και δεν υπάρχει άλλο από το δημόσιο σύστημα υγείας που ελέγχεται, που δουλεύει και που λειτουργεί και την αναγκαιότητά του να λειτουργεί και να είναι εξοπλισμένο και στελεχωμένο. Και αυτό αποδείχτηκε περίτρανα πριν λίγα χρόνια μέσα στην πανδημία,
5: βέβαια,
6: που από τις ιδιωτικές κλινικές πετάγανε τον κόσμο έξω που είχε κορονοϊό και τον στέλνανε στο δημόσιο σύστημα, σε ένα δημόσιο σύστημα που ήταν τυγκαρισμένο.
5: Βγήκαμε, τους χειροκροτήσαμε όμως τους γιατρούς τότε.
6: Τα χειροκροτήματα μας περισσέψανε και οι κλάδες. Δεν θέλουμε τέτοια. Θέλουμε ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και αυξήσεις πάνω στους μισθούς μας. Όχι επιδόματα, τα επιδόματα κόβονται.
5: Μιας και το είπατε, άλλη, γιατί θέλω και με αυτό να κλείσουμε. Λέτε αύξηση. Θεωρείτε ότι αν έμπαινε, και να δούμε δηλαδή, μία αύξηση της τάξης των 500 ευρώ καθαρά θα ήταν ένα κίνητρο. Γιατί λέμε αύξηση. Ποια
6: βεβαίως,
5: θα είναι αυτή η αύξηση.
6: Ήταν, αλλά πάνω στο μισθό, όχι μέσω του Δήμου.
5: Ναι, κατάλαβα, καθαρά, καθαρά.
6: Μέσω επιδόματος, γιατί έχουμε δει τα επιδόματα να κόβονται. Έχουν ξαναδοθεί από την περιφέρεια χρήματα και λένε τέλειωσε το κονδύλι. Δόθηκαν χρήματα για τα απογευματινά χειρουργία. Τέλειωσε το κονδύλι. Αυτά είναι...
5: Ναι, ναι. 500 ευρώ στο μισθό.
6: Ενός έτους.
5: Θεωρείτε ότι θα ήταν ένα καλό... Δηλαδή συζητώντας με γιατρούς, δεν ξέρω, λέω τώρα ένα παράδειγμα.
6: Ναι, ναι, και με όλους τον κόσμο και με όλους τους εργαζόμενους και με τους υπόλοιπους.
5: Ναι.
6: Γιατί και όλοι μας το ζωούμε, δεν είναι μόνο οι γιατροί. Όλοι.
5: Μάλιστα.
6: Όλοι, βεβαίως. Βεβαίως. Κίνητρα πάνω αυξήσεις και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κενά. Τεράστια κενά.
5: Οι ανθρώπινες συνθήκες εργασίας έχουν να κάνουν...
6: Ο κύριος
5: διατίνα
6: τη μονάδα εντατικής θεραπείας που είναι μόνος του και πώς θα καλύψει ο άνθρωπος, ο καρδιολόγος, η παιδίατρος. Και δεν συζητάμε για όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες που δεν υπάρχουν καθόλου. Είναι τραγική η κατάσταση. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε όλοι οι σαμιώτες να πάει πιο κάτω. Δεν υπάρχει πιο κάτω δηλαδή να πάει. Το πιο κάτω είναι το λουκέτο.
5: Λοιπόν, κύριε Φιλιππή, τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά με όλα αυτά που ακούμε και όπως και ο καθένας, γιατί και στις παρέες προσπαθούμε να εξηγήσουμε ή μάλλον να δούμε πώς μπορεί να αλλάξει η κατάσταση. Δηλαδή, οι ανθρώπινες συνθήκες εργασίας θα πρέπει να διαμορφωθούν ενώ υπάρχει στελέχωση. Η στελέχωση πώς θα έρθει,
6: ακριβώς,
5: αφού δεν υπάρχουν οι συνθήκες.
6: Ακριβώς.
5: Δηλαδή, η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Εγώ κάπως έτσι το βλέπω όλο αυτό το σύστημα. Προσπαθώντας και με γιατρούς.
6: Αυτό σημαίνει στελέχωση.
5: Ναι.
6: Θα μπορούν να βγουν εφημερίες για την κάλυψη και την ασφάλεια των ασθενών και για τις ανθρώπινες συνθήκες των εργαζομένων.
5: Δύο παθολόγια
6: να μπορούμε
5: άκουσα
6: να παίρνουμε
5: ότι...
6: την ώρα μας, τα ρεπό μας και τις άδειές μας. Οφείλει η υπηρεσία, γι' αυτό εγκαλούμε το διοικητή και θα συνεχίσουμε να τον εγκαλούμε, να τα δώσει δημόσια και να μας πει τι έχει κάνει γι' αυτό. Από το 2023 άδειες κανονικές στην νοσηλευτική υπηρεσία και όχι μόνο. Εκατοντάδες είναι τα ρεπό. Τι θα κάνει γι' αυτό.
5: Μάλιστα.
6: Θα κάνει για να μην παρετείται ο κόσμος. Για να μπορεί να πάρει μια ανάσα, για να μην πεθαίνει καθημερινά.
5: Και να μην οδηγούνται κάποιοι και στην πρόορη συνταξιοδότηση και γενικώς
6: και να μην γίνει λάθος,
5: όπου φύγει, φύγει και μετά
6: λάθος.
5: Είναι το θέμα της επισφάλειας. Δεν το συζητάμε αυτό βέβαια. Λοιπόν, κύριε Φιλιππή, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και... καλό κουράγιο, καλή δύναμη.
6: Αυτό. Σε όλους μας.
5: Σε όλους. Να είστε καλά. Πραγματικά είναι ένα θέμα πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ σοβαρό. Προσπαθούμε τόσο καιρό και εμείς εδώ, φιλοξενώντας όλους, ο καθένας από την πλευρά του έχει το δίκιο του. Μαγικά ραβιά δεν υπάρχουν, όμως κάτι φταίει που δεν θέλουν να έρθουν γιατροί. Αυτό είναι το θέμα της υποστελέχωσης. Πώς θα το λύσουμε αυτό? Βγάζει προκήρυξη δύο παθολόγους, δεν θέλει να έρθει κανένας. Πραγματικά δεν ξέρω. Κάτι πάντως πρέπει να γίνει. Λοιπόν, πάμε πολύ σύντομα, σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
7: 2000 FM.
8: Παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
10: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
11: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
23: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
24: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
12: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
13: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
12: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
13: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
12: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
13: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
12: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
13: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
12: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
13: Γευστική περιπλάνηση.
14: Μπλούζα γυναικεία? Φέρτο. Πουκάμισο? Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
29: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
14: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
29: Πάρτο!
30: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
8: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
15: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
16: Περίμενε, μπάστα.
17: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
15: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
16: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
15: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
16: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
15: Έτσι.
30: Δευτέρα με Παρασκευή.

0: Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού. Μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
2: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
1: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
3: 2000 FM.
4: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
5: Εδώ συνεχίζουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής και θα πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε τον φιλόλογο ιστορικό, τον κύριο Χρήστο Λάνθρου, ένας από τους προτεργάτες της έκδοσης του, και τους συντάκτες της συντακτικής ομάδας του Απόπλου και βέβαια γνωστός για την πορεία του και στο ιστορικό αρχείο. Ο κύριος Χρήστο Λάνθρου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
6: Καλημέρα σας.
5: Λοιπόν, κύριε Λάνθρου, σήμερα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, εκεί στον Αύλιο χώρο, θα παρουσιαστεί το βιβλίο του Γιώργου Μακρύ με τίτλο «Τότε στο χωριό μας». Έκδοση του Απόπλου, ξεφυλίζοντας γιατί ο κύριος Γιώργος Μακρύς μας το έστειλε εδώ στο σταθμό. Πραγματικά λίγο που πρόλαβα να διαβάσω, είναι πολύ περιγραφικό και σε ταξιδεύει νοερά σε εκείνη την εποχή στις ομορφιές ενός χωριού, το οποίο μέχρι και σήμερα αποτελεί, νομίζω, από τα ωραιότερα, είναι μάλλον από τα ωραιότερα χωριά, αλλά αποτελεί και έναν από τα βασικά χωριά που θα επισκεφθεί κάποιος ερχόμενος στη Σάμο ή από τα χωριά τα οποία τα προτείνουμε σε κάποιους όταν κάνουν τη βόλτα τους έτσι στην περιήγηση από την Αθήνα, από κάποιο άλλο σημείο της χώρας μας.
6: Μάλιστα. Πρώτα-πρώτα θέλω να ευχαριστήσω το σταθμό σας και εσάς προσωπικά για τα καλά σας λόγια και να σας πω ότι είναι αυτή η εκδήλωση μια πολύ καλή συνεργασία του Ιστορικού Αρχείου με το Περιοδικό Απόπλους, που είναι συγκινητική αυτή η συνεργασία και οφείλεται στους ανθρώπους που υπηρετούν αυτή τη στιγμή στο Ιστορικό Αρχείο, τον Μανώλη Γιαννότσο και την κυρία Αλεξία Φυσφή. Mm-hmm. Ένα αυτό. Δεύτερον, η εκδήλωση θα γίνει το βράδυ, η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει το βράδυ, όχι όμως στο Έθριο που είπατε.
5: Επειδή είπατε, στην αρχή κατάλαβα από την πρόσκληση, θα είναι στον εσωτερικό χώρο.
6: Θα είναι στο αναγνωστήριο.
5: Ωραία.
6: Στον ανόρφο του αρχείου. Σε εκείνο το χώρο, γιατί είναι, κάνει κρύο τώρα. Mm-hmm. Και θα είναι δύσκολο να
5: είναι έξω, σωστά.
6: Μακάρι
5: βέβαια
6: να ήταν ζεστός ο καιρός, να γινόταν η παρουσίαση στο Έθριο. Mm-hmm. Και πολύ καλά το είπατε, ήταν ένα εξαιρετικό βιβλίο, γραμμένο από τον κύριο Γιώργο Μακρύ, για ένα χωριό που είναι μέχρι σήμερα ένα από τα διαμάντια χωριά της Σάμου.
5: Mm-hmm. Να πούμε δύο λόγια για το συγγραφέα, αν θέλετε να αναφερθείτε.
6: Ναι.

0: Ο κύριος Μακρύς είναι ένας από τους μεγάλους και ικανότερους διδασκάλους της ΣΑΜΟ. Ανήλθε σε όλη την διδασκαλική ιεραρχία και αφυπηρέτησε τα τελευταία χρόνια, υπηρέτησε ως σχολικός σύμβουλος, αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις και δίνοντας πολύ σημαντικές συμβουλές στους νεότερους δασκάλους. Συνεργαζόμενος με όλους, ήπιος, ευγενικός. Τι να πω, είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και εξαιρετικός δάσκαλος.
1: Και αυτό πραγματικά που μου έχει κάνει εντύπωση πηγαίνοντας σε κάποια χωριά της ΣΑΜΟ, πόσο με πόση αγάπη αναφέρονται στους δασκάλους που είχαν, οι μεγαλύτεροι, εμείς και μεγαλύτεροι από μένα και μικρότεροι, τότε ο δάσκαλος ήταν κάτι ιερό, θα το πω, θα μου πείτε σήμερα δεν είναι, μπορεί να μην το εκφράζω σωστά, αλλά υπήρχε ένας άλλος σεβασμός, ίσως επειδή και στο χωριό ήταν από τα άτομα που ήταν ο πρόεδρος, ο δάσκαλος, ο ιερέας του χωριού, τα σημαίνοντα πρόσωπα, όπως είναι μια λέξη που την έχω ακούσει πολλές φορές σε κάποιες από τις παλιές ελληνικές ταινίες κλπ. Είναι πραγματικά έτσι και ο κύριος Μακρύς, ο οποίος είναι γεννημένος βέβαια ο ίδιος στο χωριό Άμπελο, Νενέδες, να το πούμε και αυτό, όπως αλλιώς λέγεται, και έχει τα βιώματα τα προσωπικά του και περιγράφει έτσι, τα περιγράφει μέσα στο βιβλίο. Είναι από τους ανθρώπους που πραγματικά θυμούνται οι μαθητές για το ήθος, την ευγένεια, αυτή την πραότητα που τη συναντούσαμε τότε στους δασκάλους.
0: Πολύ σωστά το λέτε. Πρέπει να ξέρετε ότι το χωριό Νενέδες έχει βγάλει πολλούς δασκάλους. Και ο κύριος Μακρύς αποτεί φόρον τιμής και στον πρώτο διδάσκαλο του χωριού τους, τον Ιωάννη Σεϊρλή, για τον οποίο θα πούμε δύο λόγια.
1: Μάλιστα.
0: Το βράδυ. Mm-hmm. Και εκτός από αυτόν τον πρώτο δάσκαλο, το οποίο και απόγονος κατά κάποιον τρόπο είναι ο κύριος Μακρύς, υπάρχουν και άλλοι δάσκαλοι οι οποίοι έχουν τιμήσει το χωριό τους Νενέδες. Αναφέρω τον Νίκο τον Λιμπέρη, αναφέρω τον Νίκο τον Ορφανό, τον Αριστίδη Βουγιούκα, αλλά και άλλες προσωπικότητες, αλλά και από την οικογένεια του Γιώργου Μακρύ υπάρχει και άλλος δάσκαλος, ο Κώστας Μακρύς και ο καθηγητής Γιάννης Μακρύς, mm-hmm. ο φιλόλογος. Άρα λοιπόν το χωριό έχει βγάλει δασκάλους και έχει τιμήσει το εκπαιδευτικό λειτουργήμα.
1: Βέβαια. Και μέσα στην το βιβλίο υπάρχουν αυτή η ντοπιολαλιά, τα σαμιώτικα με κομμένα, τα φωνήεντα, όπως πολλοί ακόμη τα μιλούν. Και είναι αυτό το στοιχείο της ντοπιολαλιάς που είναι πολύ έτσι, βλέπω στο βιβλίο μέσα, υπάρχει έντονα.
0: Υπάρχει έντονα και πολύ ποιητικά, mm-hmm. θα έλεγα εγώ. Δεν ξέρω αν το λέω επειδή είμαι σαμιώδης και ομιλώ τι ντοπιολαλιά, αλλά είναι ένα γλωσσικό ιδίωμα, μια ντοπιολαλιά η οποία όταν μιλιέται σωστά είναι πολύ ωραία και βασίζεται σε κανόνες. Mm-hmm. Δεν είναι αυθαίρετη.
1: Να πούμε ότι το συγκεκριμένο βιβλίο κινείται εκεί στα τέλη του 19ου αιώνα από ό,τι διαβάζω.
0: Λοιπόν, το συγκεκριμένο βιβλίο mm-hmm. Έχει ορισμένες ενότητες. Η μία ενότητα είναι η βιωματική εμπειρία του ίδιου του συγγραφέα. Αυτά τα οποία έζησε. Άρα κινείται στην εποχή του. Mm-hmm. Και η εποχή του είναι των νεανικών του χρόνων, είναι μεταπολεμική κατά κάποιο τρόπο ή και λίγο προπολεμική. Η άλλη ενότητα όμως είναι αυτές οι ιστορίες που έχει ακούσει ο ίδιος ή έχει ακούσει κάποιος άλλος και μεταφέρονται στο βιβλίο. Γι' αυτό έχει τον τίτλο «Ακστάμ τα χακικό». Ακουστάμω δηλαδή τα
1: χακικό. Ναι, βέβαια.
0: Ναι. Η τρίτη ενότητα αναφέρεται στις ρίζες, στις οικογένειες του κύριου Μακρύ, αλλά και άλλων οργανών. Υπάρχει στο τέλος και ένα επίμετρο με παραμύθια τα οποία λεγόντουσαν στους συνενέδες. Και παρατσούκλια και άλλα τέτοια.
1: Μα τότε αν δεν έλεγες κάποιον με το παρατσούκλι του, το παραγκόμι όπως λέμε, δεν καταλάβαινες. Μάλλον πολλούς δεν τους γνωρίζανε με το επίθετό τους, το κανονικό.
0: Προσέχανε όμως.
1: Τι εννοείται?
0: Προσέχανε όμως να μην εκθέτουν κάποιους ανθρώπους.
1: Βέβαια,
0: να
1: βέβαια.
0: Τους λένε με το παρατσούκλι τους, γιατί σήμερα το παρακάνουν.
1: Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση πολλές φορές, το λέω σαν βιωματική έτσι, σαν εμπειρία δική μου, είναι το πόσο σεβασμός υπήρχε από αυτούς τους ανθρώπους που δεν ήταν χαμηλού μορφωτικού επίπεδου. Οι περισσότεροι άντε να είχαν τελειώσει το δημοτικό, κάποιοι ίσως να μην το είχαν τελειώσει το δημοτικό, μέχρι την τρίτη, τετάρτη τάξη. Και είχαν τέτοιο σεβασμό, αλλά και απέναντι στις γυναίκες, τα μικρά παιδιά, να προσέχουν τι λένε. Κάτι που δυστυχώς έχει χαθεί στις μέρες μας, ή και τότε κάποιοι μορφωμένοι υποτίθεται άνθρωποι που είχαν τελειώσει το πανεπιστήμιο, γιατί η γιαγιά μου έλεγε η μόρφωση δεν έρχεται μόνο από τα πανεπιστήμια, είναι και η κοινωνική μόρφωση. Δεν το συναντούσαμε αυτό. Και μου είχε κάνει εντύπωση. Άνθρωποι της οικοδομής, λιμενεργάτες, το σεβασμό που είχαν και την ευγένεια μεταξύ τους και αυτό που λέτε στο χαρακτηρισμό, να μην προσβάλλουν το διπλανό τους.
0: Έτσι ακριβώς. Υπήρχε και υπάρχει ακόμα στα χωριά, νομίζω, μία καλλιέργεια, μία κοινωνική καλλιέργεια, η οποία μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Τώρα τα καινούργιες εξελίξεις και ο κόσμος ο οποίος μεταδίδεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή από τις
1: τηλεοράσεις από διάφορα, μας, ναι, παντού.
0: Μπορεί να αλλάζουν κάποια ήθη, αλλά τα ήθη τα οποία υπήρχαν στην ελληνική κοινωνία δημιουργούσαν μία πνευματική καλλιέργεια, γιατί δεν χρειάζεται ο άλλος να έχει τελειώσει ένα πανεπιστήμιο για να είναι ευγενής. Μεταδίδονταν από την οικογένεια. Μεταδίδονταν από τη μικρή κοινωνία. Mm-hmm. Και στη μικρή κοινωνία υπήρχαν κάποιες αξίες. Αναφέρεται ήδη το σεβασμό των μικρών προς τους μεγαλύτερους. Αναφέρεται το σεβασμό προς τους δασκάλους. Να αναφέρω εγώ την αλληλεγγύη που υπήρχε
1: και αυτό,
0: στα
1: βέβαια.
0: Χωριά, ανάμεσα στους κατοίκους και ορισμένες συνήθειες οι οποίες οδηγούσαν τους εφήβους στην ενηλικίωση, την κοινωνική ενηλικίωση. Δεν χρειάζονταν να διαβάσουν ιδιαίτερα βιβλία.
1: Έτσι βέβαια. Τώρα κύριε Λάνδρου, στην απόψινή εκδήλωση, η οποία να επαναλάβουμε ότι είναι 7 το απόγευμα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, να πούμε λίγο ποιοι θα μιλήσουν για το βιβλίο, πώς είναι δηλαδή πλαισιωμένη αυτή η εκδήλωση.
0: Θα μιλήσει ο κύριος Βαγγέλης Δημητριάδης, θα μιλήσω εγώ και θα μιλήσω οι δύο συγγραφές. Και θα διαβαστεί ένα ή δύο κείμενα από το βιβλίο.
1: Μάλιστα.
0: Τις ιστορίες αυτές.
1: Βέβαια. Είπαμε ότι είναι έκδοση από τον Απόπλου.
0: Έκδοση του Απόπλου και είναι συνεργασία των Γενικών Αρχείων με τον Απόπλου. Η εκδήλωση.
1: Και η φωτογραφία στο εξώφυλλο είναι της Καλλιόπης Μακρύ Μαρκάκη. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η σύζυγος του Γιώργου Μακρύ. Επίσης εκπαιδευτικός. Έτσι.
0: Εκπαιδευτικός, δεν σκάνω. Mm-hmm.
1: Λοιπόν,
0: είναι μεγάλη τιμή να σε ονομάζουν δάσκαλο.
1: είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Το έχω βιώσει, επειδή ήταν ο πεθερός μου δάσκαλος, ο κουνιάδος μου, τέλος πάντων, βλέπω πόσο το μεταφέρουν αυτό, τις εμπειρίες, τις όμορφες, αλλά και το σεβασμό. Ήταν και, δεν ξέρω...
0: Για τους δασκάλους του Δημοτικού, τους αγαπούν πάρα πολύ τα παιδιά, διότι είναι οι πρώτοι που τους μαθαίνουν τα γράμματα, οι πρώτοι που τους μαθαίνουν γραφή, ανάγνωση και αριθμητική, mm-hmm. βασικά δηλαδή, οι πρώτοι που τους μαθαίνουν μουσική, και είναι η ηλικία που δεν έχει τα προβλήματα της εφηβικής ηλικίας και της αμφισβήτησης που έχουν τα παιδιά του γυμνασίου μετά και του λυκείου, mm-hmm. τα οποία έχουν τις δικές τους δυσκολίες προσαρμογής για τον κόσμο ο οποίος έρχεται ακάθικτος και πρέπει να τον αντιμετωπίσουν με τα προβλήματα που σέρνει μαζί του.
1: Έτσι. Λοιπόν, απόψε η παρουσίαση του βιβλίου «Τότε στο χωριό μας» και μιλάμε για το χωριό Άμπελο Νενέδες. Ένα υπέροχο χωριό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και ευχόμαστε καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Γεια σας.
0: Πολύ.
1: Γεια σας. Λοιπόν, αυτά. Πολύ σύντομα να πω ότι έχουμε μισό λεπτάκι να το ανοίξω ένα δελτίο τύπου που μας έρχεται από το νοσοκομείο Σάμου. Είναι αυτό για το οποίο λίγο νωρίτερα βέβαια αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, ο κύριος Σταμάτης Φιλιππής. Είναι η προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Η διοίκηση λέει, αναφέρει ότι είναι στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει τους κατοίκους του νησιού ότι ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία και παρελήφθησαν 3 τροχύλατες αναρροφήσεις για το αναισθησιολογικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου από ιδίους πόρους του νοσοκομείου αξίας 12.987 ευρώ. Πρόκειται για αναρροφήσεις υψηλού κενού στο πλαίσιο αντικατάσταση των παλαιών τύπου αναρροφήσεων που διάθετο ο φορέας. Οι νέες αναρροφήσεις είναι σύγχρονες τεχνολογίες με προσαρμοσμένους ρυθμούς αναρροφητικής ικανότητας και ταχυτήτων ροής, τροχύλατες που τις καθιστούν ιδανικές για μεταφορά αθόρυβες έως 40 dB για την αποφυγή όχλησης της χειρουργικής ομάδας, σχεδιασμένες για χειρουργικές επεμβάσεις και για κάθε είδος τεχνικές που απαιτούν διαφορετικές επιλογές αναρροφητικής ικανότητας. Διαθέτουν σύστημα ασφαλείας για τη χρήση από κάθε και τον ασθενή. Για τον χρήστη και τον ασθενή, συγγνώμη. Τα ανωτέρω, αναφέρει η διοίκηση, αποτελούν ένα ακόμη συμβατικό βήμα στην προσπάθεια συνεχούς αναβάθμισης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του νοσοκομείου με αποκλειστικό γνώμονα την παροχή ποιοτικών ασφαλών και σύγχρονων υπηρεσιών υγείας προς τους κατοίκους της Σάμου και των γύρω νησιών. Παραμένει προσιλωμένη η διοίκηση στο στόχο της συνεχούς βελτίωσης του νοσοκομείου και θα συνεχίσει την προσπάθεια για την περαιτέρω αναβάθμιση του εξοπλισμού και των παρεχόμενων υπηρεσιών με συνέπεια, σχέδιο και όραμα. Επίσης να πούμε ότι έχουμε ένα δελτίο τύπου από το Κέντρο Υγείας της Σάμου ότι θα ξεκινήσει από τον Νοέμβριο να λειτουργεί ιατρείο για το ζαχαρόδι διαβήτη. Θα σας τα πω όμως αυτά όλα αύριο πιο αναλυτικά. Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις σχετικά με τους αλλοιείς. Έχουμε ένα δελτίο τύπου που μας ήρθε από το Υπουργείο Οικονομίας αλλά και του Υπουργείου, θα το ανοίξω και αυτό μισό λεπτάκι, είναι για μια επιδότηση, για τη διπλασίαση επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου έως 32 λεπτά το λίτρο. Όπως σας είπα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρει και τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατόπιν συνεννόηση με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, ανακοίνωσε σήμερα τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες εγκληματίες αλίης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στο τομέα της αλίας το πετρέλαιο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παραγωγής, η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο, αντί για 16 λεπτά για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο και Μάιο του 2026, 24 λεπτά αντί για 12 για τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο και Αύγουστο, μέσω ενίσχυσης de minimis ίσονος σημασίας, με στόχο την ενίσχυση των αλιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Με αυτή τη νέα παρέμβαση εξασφαλίζεται για τον κλάδο στήριξη ανάλογη με εκείνη των αγροτών, οι οποίοι ελάμβαναν ενίσχυση για τα λοιπάσματα που αποτελούν το μεγαλύτερο κόστος παραγωγής της γεωργίας. Διερευνά, λέει, η κυβέρνηση την ενεργοποίηση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση των αλιέων για τους επόμενους μήνες και θα προβεί σχετικές ανακοινώσεις εντός του Οκτωβρίου. Και επίσης αναφέρει ότι η κυβέρνηση έχει σταθεί έμπρακτα στους αλιείς τα τελευταία χρόνια, δηλώνοντας ότι έχει 41 εκατομμύρια ευρώ καταβάλει το 2024 και το 2025 σε περίπου 9.500 επαγγελματίες αλιείς για ζημιές που προκλήθηκαν στα δίχτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη, όπως δελφίνια, φώκες και θαλάσσιες χελώνες για 3 έτη 2022-2024. Κατά την αρχική περίοδο της Ουκρανικής κρίση το 2022 καταβλήθηκαν 25 εκατομμύρια ευρώ σε 9.391 επαγγελματίες αλιείς για αποζημίωση στο πρόσθετο κόστος και το χαμένο εισόδημα που προκάλεσε η διατάρρηξη της αγοράς και της εφοδιαστικής αλυσίδας. 16 Οκτωβρίου του 2026 λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων επαγγελματιών αλιέων για τον εξυγχρονισμό των σκαφών του συνολικού προϋπολογισμού 16 εκατομμυρίων ευρώ και για πρώτη φορά, λέει, μετά από 12 χρόνια, στο πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και αλιείας της Βρυξέλλες συμφωνήθηκε καταρχήν το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη στήριξη της αλιείας την περίοδο 2028-2034, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα στήριξης για την ανανέωση και αναβάθμιση του αλιευτικού στόχου, κάτι που αποτελούσε πάγιο αίτημα του κλάδου. Αυτά. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, 7 η ώρα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους σήμερα έχουμε την εκδήλωση για το βιβλίο «Τότε στο χωριό μας». 7 του μήνα παραμονή της Αγίας Πελαγίας στα ομώνυμα εκκλησάκια και στην Γλυφάδα έχει σήμερα λειτουργία και αύριο το πρωί, εσπερινό σήμερα, αύριο θεία λειτουργία και μοίρασμα της Πατροπαράδοτης γιορτής. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10 και βέβαια μας ακούτε σε επανάληψη 6 με 8 το απόγευμα.
2: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: 2000 FM.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χαμογέλα! Στα μπαζάρι τιμές είναι μια τρέλα! Βόλιο σπάλα ή ελιά 11,99. Ροδούλα 3,99. Χρυσά αυγά μείον 35%. Μπανάνες 1,45. Γιαούρτι κομπλέ 2,29. Soft Kings τα δύο τεμάχια μείον 35%. Φέρι 2,19. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
6: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
7: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
7: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
6: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
7: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο. Μαλτέζου.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
7: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
7: Κανάρη και Εμμανουή Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
6: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
8: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
9: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
8: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
9: Απ' τη ζωή μου εισαγών και γελικών.
8: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
10: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
6: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
10: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
6: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
10: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
6: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
6: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
6: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
10: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
11: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
10: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
11: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
10: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
11: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
10: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
11: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
10: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
11: Γευστική περιπλάνηση.
12: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
13: Καλωσορίσατε, Ευηβαλίκος μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
14: No habla español.
13: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
14: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
13: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
15: Μιλούσε γυναικεία. Φέρτο, πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα, φέρτο.
16: Τι περιμένεις, πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion Co.mg's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
11: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Co.mg's ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
16: Πάρτο!
17: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
18: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
20: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
19: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
20: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
20: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
19: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
21: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
22: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
23: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
22: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
24: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα mini cake λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1 και 69 η συσκευασία. Πτιμπερ Παπαδοπούλου, 3 επί 225 γραμμάρια, μόνο 2 και 10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες. Η υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. 2000 FM.

0: 8000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
0: 2000.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
6: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
6: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
8: Απ' τη ζωή μου εισαγών και γελικών.
6: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
10: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
9: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
0: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη, ανοίξτε τα μάτια και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
6: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Directu Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directumedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directumedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
11: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
12: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
11: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό. Το Κοκάρι.
12: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
11: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
12: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
11: Χασαποταβέρνα, κρεπολείο, Διόνυσος.
12: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
11: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
12: Γευστική περιπλάνηση.
13: Χαμογέλα! Στα μπαζάρι τιμές είναι μια τρέλα. Βόλιο σπάλα ή ελιά 11,99. Ροδούλα 3,99. Χρυσά αυγά μείον 35%. Μπανάνες 1,45. Γιαούρτι κομπλέ 2,29. Soft Kings τα δύο τεμάχια μείον 35%. Φέρι 2,19. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
14: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
15: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
16: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
16: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
16: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέει ρε φίλε.
16: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
17: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
18: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγιέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
19: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
18: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
19: Πάρτο!
20: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
21: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
20: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
21: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
20: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
21: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
20: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
21: Πανουράκης.
22: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
23: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
22: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ Γωνία. Τηλέφωνο 22730 27011. Καλή σχολική χρονιά!
24: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
25: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
24: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
25: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
24: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
25: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
24: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
25: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
24: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
25: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
24: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
26: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζο γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος Feta Pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best. Τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2 επί 160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργικής.
1: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
3: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
1: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
3: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
24: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
4: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
5: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
5: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
27: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
26: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα, μίνι κέικ λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69 η συσκευασία. Πτή Μπέρ Παπαδοπούλου, 3 επί 225 γραμμάρια, μόνο 2,10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3,99 η συσκευασία. Φάρμερ Φακές Ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
28: 2000 FM. 2000 FM.
29: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του 2000 FM. Στο μικρόφωνο η Βιολέτα Τρυπόδη.
7: Τη δυσαρέσκειά του εκφράζει ο σύλλογος εργαζομένων στο νοσοκομείο της Σάμου σχετικά με τα όσα αναφέρει στον απολογισμό της θητείας του ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Καμπούρης. Για άλλη μια φορά, ο διορισμένος από την κυβέρνηση διοικητής προσπαθεί να παρουσιάσει το άσπρο μαύρο. Με ένα μακροσκελή απολογισμό, προσπαθεί να ωρεοποιήσει την κατάσταση και να ρίξει στάχτη στα μάτια του σαμιακού λαού, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Ενώ σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων, η κατάσταση στο νοσοκομείο Σάμου είναι ξεκάθαρη. Συνεχείς αποχωρήσεις και μηδενικές ουσιαστικές προσλήψεις. Ο Σύλλογος προκαλεί τη διοίκηση να δώσει στη δημοσιότητα την πλήρη εικόνα των δύο τελευταίων ετών, δηλαδή πόσοι γιατροί, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό αποχώρησαν, πόσες μόνιμες προσλήψεις έχουν γίνει, καθώς και πόσα ρεπό και ημέρες κανονικής άδειας οφείλονται συνολικά στο προσωπικό. Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του 2000 FM στις 10 με τόνο, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, Σταμάτης Φιλιππής, ανέφερε ότι η διοίκηση είναι το μακρύ χέρι της κυβέρνησης που ουσιαστικά έχει επιλέξει να ιδιωτικοποιήσει την υγεία. Η λύση τους είναι το ξεζούμισμα του προσωπικού με εξαντλητικά ωράρια, υπερεφημέρευση και μετακινήσεις μπαλώματα, δήλωσε χαρακτηριστικά. Σημειώνοντας, ο κάθε διοικητής υπηρετεί πιστά την πολιτική που αντιμετωπίζει την υγεία του λαού ως κόστος, αφήνοντας τις δομές υγείας να λειτουργούν κάτω από το όριο ασφάλειας για εργαζομένους και ασθενείς. Με ανακοίνωσή του, ο Δικηγορικός Σύλλογος Σάμου και με αφορμή την κράτηση ανηλίκων μαθητών στην αστυνομική διεύθυνση, ζητά από την πολιτεία να επανεξετάσει το νομοθετικό πλαίσιο για την παραβατικότητα των ανηλίκων. Μιλώντας στον 2000 FM, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Σάμου, Ιωάννης Καλτάκης, δήλωσε ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις αναφορικά με την προσαγωγή και την ολονύχτια παραμονή μαθητών στην αστυνομική διεύθυνση, ενώ έχει ζητήσει να περιέλθει στα χέρια του η ποινική δικογραφία από τους συναδέλφους που χειρίζονται την υπόθεση ή να υποβληθεί έγγραφο με παρατηρήσεις τους αυτών, δίχως αυτό να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τώρα. Αναφορικά με την ολονύχτια κράτηση των ανηλίκων για διερεύνηση ενδεχόμενης τέλεσης αδικημάτων από αυτούς, ο κύριος Καλτάκης είπε ότι σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και τον αιτιώδη σύνδεσμο μεταξύ διερεύνησης από την εισαγγελική αρχή διαμέσου της αστυνομικής αρχής, ενδεχόμενης τέλεσης αδικημάτων από ανηλίκους και την επαπειλούμενη ποινή που ορίζει ο νόμος, πρέπει να αξιολογούνται πρωτίστως και να λαμβάνονται υπόψη η θέση της επιστήμης για την προστασία της ανηλικότητας και τον ψυχισμό των ανηλίκων, έστω και αν ο νομοθέτης παραλείπει να τοποθετηθεί με βάση αυτές. Ο κ. Καλτάκης δήλωσε ότι τόσο εκείνος όσο και τα υπόλοιπα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου καταδικάζουν την πρακτική που ακολουθήθηκε για την ολονύχτια κράτηση των μαθητών και στηρίζει τα δίκαια αιτήματά τους για ένα καλύτερο μέλλον της νεολαίας. Τέλος, απαιτούν από την πολιτεία να επανεξετάσει το νομοθετικό πλαίσιο αντιμετώπισης της παραβατικότητας των ανηλίκων ανάλογα με την επαπειλούμενη ποινή του νόμου και τη διαβάθμιση της προβλεπόμενης ποινής. Η οριζόντια εφαρμογή του νόμου, αναφέρουν, υπό την τωρινή του μορφή, πάσχει στο δικαιοπροληπτικό χαρακτήρα του, αφού προσβάλλει ανέτια και αδικαιολόγητα τον ψυχισμό των ανηλίκων. Ολοκληρώθηκε διαγωνιστική διαδικασία και παρελήφθησαν τρεις τροχήλατες αναρωφήσεις για το αναισθησιολογικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου, όπως αναφέρει η διοίκηση, από ιδίους πόρους αξίας 12.987 ευρώ. Πρόκειται για αναρωφήσεις υψηλού κενού στο πλαίσιο αντικατάστασης των παλαιών τύπου αναρωφήσεων που διέθετε ο φορέας. Οι νέες αναρωφήσεις είναι σύγχρονης τεχνολογίας με προσαρμοσμένους ρυθμούς αναρωφητικής ικανότητας και ταχυτήτων ροής, τροχύλατες που τις καθιστούν ιδανικές για μεταφορά. Είναι σχεδιασμένες για χειρουργικές επεμβάσεις και για κάθε είδος τεχνικές που απαιτούν διαφορετικές επιλογές αναρωφητικής ικανότητας. Διαθέτουν σύστημα ασφαλείας για τον χρήστη και τον ασθενή. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και κατόπιν της συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ανακοινώθηκε σήμερα ο διπλασιασμός της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλίες. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα της αλλίας το πετρέλαιο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παραγωγής, η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο αντί για 16 για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. και στα 24 λεπτά αντί για 12 για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, μέσω ενίσχυσης de minimis, με στόχο την ενίσχυση των αλιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Με αυτή τη νέα παρέμβαση εξασφαλίζεται για τον κλάδο στήριξη ανάλογη με κίνη των αγροτών, οι οποίοι έλαβαν ενίσχυση για τα λιπάσματα που αποτελούν το μεγαλύτερο κόστος παραγωγής. Η κυβέρνηση διερευνά επίσης την ενεργοποίηση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση των αλιέων για τους επόμενους μήνες και θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις εντός του Οκτωβρίου. Ξεκινά από τις 9 Οκτωβρίου το πρόγραμμα του 5ου ψεκασμού καταπολέμησης κουνουπιών στο νομό της Σάμου, ενώ οι ψεκασμοί θα ξεκινούν από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τη δύση του ηλίου, αν χρειαστεί για να ολοκληρωθεί το έργο σε μια περιοχή. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ανατολικής Σάμου ανακοινώνει την έναρξη δωρεάν μαθημάτων ενίσχυσης διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2026-2027. Τα μαθήματα απευθύνονται σε μαθητές δημοτικού, γλώσσα και μαθηματικά και γυμνασίου αρχαία ελληνικά. Είναι ατομικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες των παιδιών και στόχο έχουν τη βοήθεια στη σχολική μελέτη και την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών. Προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας του Κέντρου Κοινότητας είναι τα παρακάτω. Ωφελούμενοι επιδομάτων ΟΠΕΚΑ, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα επίδομα στέγας αναπηρικά επιδόματα, χαμηλά εισοδήματα, μονογονεϊκή οικογένεια, ανεργία, Ρωμά. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά από τις 8.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι με το Κέντρο Κοινότητας στην Πατριάρχου Δαμιανού 1 στο γραφείο της Παιδαγωγού ή να καλείτε στο τηλέφωνο 22730 27661. Απαραίτητο δικαιολογητικό η φετινή φορολογική δήλωση Ε1 του 2025. Όσον αφορά στην επιλεξιμότητα, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση τα προαναφερόμενα κοινωνικά κριτήρια λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του 2000 FM.
9: Να ρίξουμε στον αέρα. Τώρα θα αρχίσουν να πυροβολούν. Τώρα ποιον γενικώς. Θα έχουμε να ακούσουμε διάφορα. Η αλήθεια είναι ότι ό,τι και ακουγόταν, ρε παιδιά, το ότι έστειλε ο Νίκος Καρβέλας ένα δελτίο τύπου δεν μου άρεσε, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, μου άρεσε που τόσα χρόνια κρατούσε τη σιωπή του και έβγαινε απλά στους δημοσιογράφους.
10: Ναι, αλλά γραφότανε παντού πριν το στείλει, για να τα λέμε όπως είναι. Είχε γραφτεί παντού, τσακωθήκανε, γίνανε κλάμερ εναντίον κλάμερ στα
9: backstage.
10: Ζητάει λεφτά. Όχι, γράφανε και τι. Ζητάει λεφτά, δεν πληρώθηκε όπως ήθελε ο Καρβέλας. Δηλαδή, είχε αρχίσει να γράφονται και ήθελε αυτός να πει τη δική του. Να πει τι ισχύει.
9: Να.
10: Και μετά απάντησε η Βίση τι ισχύει και περιμένω εγώ τώρα. Δεν θα φάω σήμερα, δεν απαντήσει πάλι ο Καρβέλας να δω τι θα πει.
9: Έλα, δεν θα γίνει αυτό τώρα.
10: Αχ, Μαρία,
9: κάθε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο θα έχουμε δελτίο τύπου. Όχι, αφού είπε η Βίση στο τέλος, πώς τελειώνει. Είπε ότι είναι η τελευταία φορά.
10: Κόντρα είπε.
9: Ναι, αλλά είναι η τελευταία φορά για δημόσια τοποθέτηση.
10: Άρα δεν θα ξανατοποθετηθώ, είπε.
9: Ναι, δεν θα ξανατοποθετηθεί τώρα.
10: Αν
9: μετά γίνεται, παιδιά, τσαρλάνε.
10: Αποκλειστικά από την ίδια, λέει ο δικηγόρος ο Μιχάλης. Το είπα.
9: Τι.
10: Μόλις την έγραψε την επιστολή. Στο ChatGPT τι μπορεί να βλάπει, δεν θέλω να του πω αυτά. Φτιάχτω μου, πάτα το κουμπί, οπ, βγήκε και μετά την έστειλε. Στον Δημητρακόπουλο και εκείνος λέει. Και ο Δημητρακόπουλος αποκάλυψε πως η πλευρά της Άννας Βύση δέχεται απειλές από τον Νίκο Καρβέλα.
9: Όχι, δηλαδή.
10: Δεν μας λέει τι. Εγώ φαντάζομαι, το ένα είναι τα τραγούδια.
9: Με.
10: Ότι δεν θα σου ξανα. Τι σου επιτρέπω να τρελάζει τραγούδια μου.
9: Το άλλο, το τι άλλο είναι, ότι δεν έχει ωραία. Είναι ότι έχει ωραία αντικορασιόν το πλοίο. Δεν έχει
10: άλλο,
9: ωραία.
10: Άλλο είναι, άλλο είναι.
9: Ότι δεν έχει ωραία αντικορασιόν το πλοίο. Τι, ότι τον ενοχλεί, τι!
10: Τον
9: ήπια!
10: Μπορεί να τον ενοχλεί, ρε παιδί μου, οι νέες παρέσεις στις οποίες δεν ταιριάζει. Γιατί είπα ότι εμάς λες και δεν ήμασταν σαν πληβί, λες και ήμασταν πληβί. Αυτό είπε. Παρακατιανοί δεν μας άφησαν να κάτσουμε στο
9: καρεκλίδιο.
10: Οπότε μπορεί να τον ενοχλούν οι νέες παρέσεις. Μπορεί τώρα που μιλάμε εμείς να έχουν πάρει και την πολιτική να τα λένε μεταξύ τους για να μην είμαι στη επαφή και εγώ να σου πω εγώ, Νίκο μου, τι.
9: Κάνε καθένα, θα πω. τα λένε κάπου ή σε κανένα συνοικιακό κομμωτήριο? Γιατί αυτές οι κουβέντες σε τέτοιο περιβάλλον αρμόζουν.
10: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Απλά σου λέω.
9: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr και να σας πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση. Ένα λεπτό να σας πω γιατί να πας μακριά όταν έχεις το κορυφαίο τόσο κοντά. Το Ritz Casino Montparnasse είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης με όλα όσα ψάχνεις σε ένα μοναδικό μέρος χωρίς να καταναλώσεις πολύ βενζίνη. Θες να παίξεις, να διασκεδάσεις και να ζεις τη στιγμή χωρίς απόσταση? Ritz Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα. Επίσης να πούμε ότι αν έχεις ξεροβήχα, αν ταλαιπωρεί το λαιμό σου, εάν νιώθεις ότι καίγεται το λαρύγγι σου, Τρεμπών Honey, ένα φυτικό σιρόπι με μέλι και εκχύλισμα από ρίζα αλθέας. Αυτό θα πάρω γιατί τις τελευταίες μέρες πονάει λίγο ο λαιμός μου, που ανακουφίζει από τον ξηρό βήχα και τον πονόλαιμο, ενώ καταπραίνει την παρόρμηση για βήχα. Κατάλληλο για παιδιά άνω των 2 ετών. Τρεμπών Honey αξίζει πραγματικά να το έχουμε στο ντουλάπι μας, γιατί έρχεται ένας βαρύς χειμώνας.

0: 2000 FM.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
3: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
1: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: 2000 FM.
4: Εντάξει, έχεις δίκιο, αλλά...
5: Αλλά...
4: Δες και εσύ, έχεις κάτι απαιτήσεις.
5: Ναι.
4: Έχεις κάτι απαιτήσεις. Λοιπόν, παιδιά, προσπαθώ να εκτελονίσω, θέλω να πω το μόνο μου.
5: Πες το.
4: Προσπαθώ να εκτελονίσω ένα ρημάδι...
5: Εκτελονίστρια εσύ.
4: Ναι, τρομάρα μου. Ένα ρημάδι βάζω. Ένα βάζω κεραμικό, ένα βάζω κεραμικό. Απλό. Βάζω κεραμικό. Ούτε κινέζικο είναι, ούτε πορσελανινό είναι, ούτε συλλεκτικό είναι. Με καραφτινιά του κερατά είναι. Λοιπόν, μου ζητάνε να μπω στο τάξη να κάνω μία αίτηση όπου θα βάλω την ταυτότητά μου που πρέπει να είναι επικυρωμένη από τον Gov. Να του στείλω μία αίτηση που μου στείλουν να τη συμπληρώσω και να τα βάλω αυτά στον Gov για να μου δώσουν ένα νούμερο. Να του δώσω παράλληλα την απόδειξη και τη πληρωμή τη παραγγελία αυτή. Να του δώσω το χρώμα των μαλλιών μου. Να μου πάρουν επίχρησμα να δουν τον DNA. Μου, δεν ξέρω τι άλλο θέλουν να κάνουν από τη ζωή μου. Και τελικά σήμερα μου είπαν ότι αυτό που πήρα εγώ κάνει μαζί με τα μεταφορικά από την Σκωτία 85 ευρώ. Και λέω, θέλετε να μου πείτε, λέω, πριν το εκτελονίσετε κάτι, δεν πρόκειται να το εκτελονίσω, πόσο θα πάει. Σύμφωνα με τον ChatGPT και όλα αυτά, μου είπανε το πολύ 30 ευρώ. Ένα εκατοστάρικο μου λέει, λέω, κοιτάξτε, αν είναι ένα εκατοστάρικο.
5: Ένα εκατοστάρικο, για να σου κάνουν τη διαδικασία.
4: 100 ευρώ, λέω. Αν είναι 100 ευρώ, περίπου μου λέει, θα είναι. Λέω, αν είναι 100 ευρώ περίπου, μην κάνετε τον κόπο να το εκτελονίσετε, να φύγει πάλι να πάει στη Σκωτία.
5: Μάλιστα. Και μη με συσκοτήσετε.
4: Παιδιά, είναι δυνατόν. Εντάξει, είπαμε να πληρώνουμε τελωνίο για κάτι που κάνει 80 ευρώ, πληρώσει άλλα 100 εκτελονισμό.
5: Έλατε. Λοιπόν, ping reminder από το Υγεία. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολοκληρωμένο φάσμα εξετάσεων, πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Μια μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει τον προληπτικό της έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Τα ραντεβού μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα στον Οκτώβριο και να προγραμματιστούν μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθούν έως το τέλος του έτους. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Ping reminder, η πρόληψη. Αρχίζει από μια απόφαση, παιδιά, πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε, διότι πρέπει να πηγαίνουμε να κάνουμε εξετάσεις. Κάτι που το πιάνουμε εγκαίρως μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε.
4: Τι εννοείς που το πιάνουμε εγκαίρως?
5: Του
4: αλουνού ή το δικό μας?
5: Και του αλουνού και το δικό μας.
4: Ωραία. Λοιπόν, η Σοφία σου έχει ερώτηση. Και λέω, σου έχει, γιατί εσύ θα το απαντήσει. Γεια σας, κορίτσια. Εγώ δεν μπορώ. Γιατί είναι και δική μου ερώτηση. Που την έχουμε ξαναπαντήσει όμως. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω μέσα σε όλα αυτά πώς μια sold out συναυλία όπως αυτή τη Βύση τελικά είχε χασούρα όπως ακούστηκε. Δεν τα είχαν προϋπολογίσει?
5: Λοιπόν,
4: Σοφία, άκου.
5: Λοιπόν, η συναυλία ήταν πάρα πολύ ακριβή, διότι είχε ξένους συντελεστές. Μόνο η στυλίστρια ήταν η στυλίστρια της Μαντόνα. Αυτοί, παιδιά, για να έρθουν εδώ, η στυλίστρια, ο σκηνοθέτης ήταν ο σκηνοθέτης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου και των Eurovision. Αυτοί στοιχίζουν πάρα πολλά χρήματα. Θέλανε λοιπόν η DNA, η εταιρεία παραγωγής, η νεοσύστατη D από το Δήμητρα και Άννα, DNA, γι' αυτό λέγεται D,
4: ναι.
5: And A. Λοιπόν,
4: ναι.
5: Έχει το DNA, βρε, διεθνή πράγματα.
4: Χαμούλης,
5: με Γκάνα project.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, ήθελε να αφήσει ένα διεθνές αποτύπωμα, οπότε πήρε πάρα πολύ καλούς συντελεστές. Έφερε την φοβερή την κιθαρίστρια από το εξωτερικό, είχε 25 άτομα μπαλέτο, χορευτές μάλλον, μπαλέτο. Είχε παιδιά τις γιγαντοοθόνες, τεχνολογία high-tech. Είχε βίντεο που ήταν η Άννα Βύση μικρή και με AI μιλούσε και με διάφορα τέτοια. Μπορούσες να τη δεις από κάθε γωνιά του Ολυμπιακού Σταδίου. Αυτά είναι πολύ ακριβά σαν παραγωγές. Και είπανε, δεν πειράζει ρε παιδί μου, εμείς κάνουμε μια ακριβή παραγωγή. Δεν νομίζω ότι το θέμα του Καρβέλα ήταν να πάρει τα πνευματικά δικαιώματα, να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο, από ό,τι αναφέρεται, τα πήρε. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις συναυλία χωρίς στον αντίστοιχο φορέα να μην καταβάλεις τα πνευματικά δικαιώματα. Κατέβαλαν λοιπόν 300.000 δραχμές. Τόσο ήταν.
4: Δεν καλέ.
5: Καλά, εντάξει. 300.000 ευρώ. Λοιπόν, εκείνος όμως ήθελε να παίξει και ένα ρόλο στο.
4: Ήθελε και τσιπ, και τσιπ, και τσιπ.
5: Ήθελε ρε παιδί μου να παίξει ένα γενικά κουμανταδόρου. Αυτό έκανε μέχρι τώρα. Πήγαινε στο νυχτερινό κέντρο, τη έλεγε Ανούλα, να σου πω εδώ λες ωραίο το κομμάτι σου. Χτυπήσου αυτά, γιατί εγώ θέλω να χτυπηθείς κάτω, να βγάλεις πόνο, να θυμηθείς τον τάδε τον κόμενο όταν σε εγκατέλειψε και να το βγάλεις αυτό, να του πάρει ο κόσμος και να το βιώσει. Δεν μ' αρέσει ο τάδε χορευτής, εσύ στην πάντα αυτά είχε. Τώρα εδώ του είπανε προφανώς, επειδή ετοιμάζουν και άλλα project, ρε παιδί μου, στο Αθηνών Αρένα, ότι
4: ξέρεις κάτι... Τώρα κάνουμε εμείς κουμάντο, να σου το πω έτσι.
5: Ναι, τώρα δεν μας ενδιαφέρει πολύ η άποψή σου. Θα λέμε τα τραγούδια, θα παίρνεις τα δικαιώματά σου, αλλά μέχρι εδώ. Και φαίνεται ότι δεν του άρεσε λίγο το πράγμα, από ό,τι καταλαβαίνω από το όλο πράγμα. Και εκεί έγινε τώρα.
4: Αυτό που λέει η Σοφία, άσχετα από αυτό. Όντως δεν είχαν κάνει, ρε παιδί μου, μία πρόβλεψη και αυτοί να τα βάλουν κάτω να δουν αν βγαίνουν. Γιατί η μουσική λέει και όλοι και η τεχνική, όλοι αυτοί οι άνθρωποι πληρώθηκαν.
5: Μπορεί να περιμένανε μεγαλύτερη πώληση εισιτηρίων και κάποια εισιτήρια να δόθηκαν free. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να δόθηκαν στα fanatics.
4: Πάντως όντως διάβαζα ότι όλοι οι συντελεστές πληρώθηκαν κανονικά. Δηλαδή
5: βεβαίως.
4: Η μουσική, η τεχνική, τα πάντα.
5: Από ό,τι καταλαβαίνω δεν υπήρχε μία υπογεγραμμένη συμφωνία άλλη με τον Νίκο Καρβέλα που δεν τηρήθηκε. Προφανώς εκείνος επειδή μέχρι τώρα έπαιζε ένα ρόλο καλή την πίστη δηλαδή σε ελεύθερη συνεννόηση οι δυο τους. Πίστευω ότι και εδώ κάτι τέτοιο θα γίνει.
4: Ναι, μάλλον αυτό.
5: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr για να δούμε τι θα μας πει η Έλενα.
4: Παιδιά, ό,τι απορίες έχετε εδώ πέρα. Ό,τι το θέμα. Λοιπόν.
5: Βύση Καρβέλα στο θέμα που καίει.
4: Λοιπόν.
5: Θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
4: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα στο όλα τα καταστήματα τα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή μπες στο vodafone.gr.

0: καμπούρης, παιδιά, ο καμπούρης. Φώναζε, είμαι αθώος, είμαι αθώος. Σήμερα που πήγε στον εισαγγελέα.
1: Παιδιά, τι ήταν, από...
0: Το κόλπο με τους άχυρανθρώπους και τα... η ζημιά λέει 5 εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο.
1: Ξέρεις, μπορεί και αυτό στον αέρα. Είχε μια υπάλληλο, λέει, η οποία έπαιρνε 600 ευρώ, ήταν η συμφωνία για να δουλεύει, χωρίς δώρα κλπ. Και κάποια στιγμή πήγε να κάνει τη δήλωσή της και της λέει ο λογιστής της υπαλλήλου, παιδί μου, εδώ πέρα λέει, δεν δικαιούσε κανένα επίδομα, τίποτα απολύτως για το παιδί σου ή οτιδήποτε που χρειαζόταν η κοπέλα. Γιατί λέει δεν δικαιούμαι, αφού παίρνω μόνο 600 ευρώ. Γιατί λέει, εδώ πέρα είσαι δηλωμένη, λέει ότι βγάζει 20.000 το χρόνο.
0: Oh.
1: Και μπήκαν μέσα και έψαξε ο λογιστής και είδε ότι την είδε να πληρώνεται την κοπέλα λεφτά που δεν έπαιρνε από εταιρείες οι οποίες ανήκαν σε άχυρα ανθρώπους, όπως είπες τώρα εσύ. Και από εκεί ξεκίνησε
0: το
1: όλη
0: κουβάρι.
1: Αυτή η ιστορία και να ξετυλίγεται το κουβάρι. Από μια υπάλληλο η οποία άλλα λεφτά έπαιρνε και άλλα φερόντες ότι δήλωνε. Δηλαδή δεν μπορούσε η κοπέλα πραγματικά.
0: Συγγνώμη.
1: Να ήταν και ψηλόμυστη δηλαδή.
0: Ο ΕΦΚΑ, ο ΑΜΚΑ, ο ΜΠΙΞΕ, ο ΔΙΞΕ, υποτίθεται ότι μας περνάνε όλους με το AI και αμέσως σε εντοπίζουν. Δηλαδή, πώς γίνονται τέτοια κόλπα, ρε παιδιά, και δεν τους εντοπίζουν.
1: Αυτό εντάξει, με την υπάλληλο μπορεί να γίνει γιατί αν τις τάβει στο χέρι.
0: Ο ΕΦΚΑ πώς.
1: Δεν ξέρω.
0: 5 εκατομμύρια
1: ζημιά
0: το δημόσιο. Και μόλις εσύ χρωστάς 5 ευρώ, αμέσως σε παίρνουν τηλέφωνο.
1: Εγώ σου λέω, δεν μπορεί να μην είναι μπλεγμένοι μέσα σε αυτήν την ιστορία, αν ισχύει και δεν τον έχουν αδικήσει τον άνθρωπο.
0: Και άνθρωποι του συστήματος.
1: Και άνθρωποι του συστήματος. 100% δεν γίνονται αυτά αλλιώς.
0: Ναι.
1: Δεν γίνονται αυτά αλλιώς.
0: Λοιπόν, έχουμε θέσει ερώτημα με τη Βύση ή με τον Καρβέλα. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Και γιατί όμως θέλουμε, έτσι.
1: Θέλουμε και δικαιολόγηση, όχι αστεία.
0: Ναι. Τι έτσι, άντε ο καθένας θα λέει ό,τι να είναι.
1: Λοιπόν, εκτός διαγωνισμού, εκτός Eurovision και η Τσεχία, λέει το 2027.
0: Λεφτά δεν υπάρχουν.
1: Αυτό. Ανακοίνωσε ότι.
0: No money, no honey.
1: Ναι, δεν υπάρχει μία. Και ούτε θα μεταδώσει το διαγωνισμό, λέει, λόγω κόστους. Δεν το δούνε δηλαδή κιόλας οι Τσέχοι. Τι είναι.
0: Άμα δεν. Ναι, γιατί πληρώνεις δικαιώματα. Τι, UPS,
1: Google. Παιδιά, όλοι ιντερνετικά.
0: Ιντερνετικά μπορείς να το δεις.
1: Φαντάζομαι πως ναι, δεν ξέρω. Μπορεί να μην σου επιτρέπουν βέβαια, αν είσαι από την. Δηλαδή βλέπουν το επίσης ότι είναι Τσεχία και να σου λέει ότι στη χώρα σου δεν επιτρέπεται να δεις αυτό το μεγάλο. Δεν έχει μείνει η χώρα, γιατί μόνοι σε πάμε να κερδίσουμε. Όλο φεύγουν διάφοροι. Από την άλλη, ο Μάικλ Ντάγκλας μίλησε ξαφνικά.
0: Μίλησε ξαφνικά, λες και βγήκε. Λες και ήταν στη ΜΕΘ και δεν μιλούσε.
1: Στο βιβλίο στο που εγγράφει μίλησε και για άλλη τώρα. Με άλλη γκόμινα. Όταν γύριζε, λέει, το βασικό ένστικτο είχε φοβερή χημεία με τη Sharon Stone. Δεν ήταν η Sharon Stone, ήταν μία άλλη η οποία υποδιόταν την αστυνομικό τότε σε εκείνη την ταινία.
0: Α, δεν το έπαθε με τη φυσάρα.
1: Όχι, και είπε ότι ήμουν τον. Μπορεί να ήταν, λέει, εγώ ήμουν
0: ένα ψωκοκινησμένο. Θα ήμουν
1: ένα μικρότερη του τότε ταινία. Τότε ναι. Και είχα ένα πάθο, μία φούντουση, μία φλόγα. Είχα μέσα στην καρδία, φραγκοστηριανή γλυκιά. Και όλοι νόμιζαν ότι κάτι συμβαίνει, αλλά δεν συνέβαινε, λέει, τίποτα. Δεν συνέβαινε τίποτα μεταξύ μας, απλά εγώ είχα ένα κούντι φούτγο.
0: Δηλαδή η Sharon Stone ανοιγόκλινε τα μπούτια και τίποτα αυτός.
1: Δεν τον ενδιέφερε.
0: Αλλού
1: λέει.
0: Τρως, αλλού...
1: Όχι, είπε ότι είχε φοβερή χημεία σαν ηθοποιή, αλλά μέχρι εκεί δεν... Μπορεί να μην του ρίχνουν το βλέφαρο η Sharon Stone τώρα. Του...
0: Έλα, καλώς ήταν.
1: Καλώς ήταν, αλλά
0: μπορούσε... Ήτανε σεξουλιάρης.
1: Μπορούσε καλύτερα η Sharon Stone, μην τρελαθούμε τώρα με τον χαμηλοπόπο. Χαμηλοπόπο.
0: Όταν
1: ήταν και γυμνό, θυμάσαι.
0: Με ποιον ήταν η Sharon Stone τότε.
1: Α, καλά τώρα. Ζει ο Βασιλιάς Αλέξανδρος, με δουλεύεις.
0: Μου κάνω ηχολήπτης, να, με μπόλικους.
1: Ναι, αυτό.
0: Με μπόλικους ήτανε.
1: Ναι, τώρα να σου ψάξω.
0: Ο καλός ομίλος όλα τα άλλα. Και με άντρες και με γυναίκες. Γυναικεία, παιδική, ανδρικία, όλα.
1: Δεν νομίζω ότι. Τι θυμάμαι πάντως να ήταν με διάσημους ηθοποιούς του Χόλιγουντ. Ήτανε με κάτι μοντέλα, με κάτι από εδώ και από εκεί τους ψάρευε. Κάτι επιχειρηματίες, κάτι τέτοια. Δεν ήτανε μέσα από το χώρο. Ωραία, κάτι ωραίο.
0: Θέλω κι άλλη Βύση σήμερα, έτσι.
1: Τι θες, να παίξουμε τραγουδί.
0: Θέλω να παίξουμε τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ, το πίσω από τη γλάστρα. Θέλω να κάνουμε αφιέρωμα πόνου σήμερα.
2: Πόνου.
0: Έμα, δάκρυα και
1: τέτοια. Λέγανε σήμερα στην τηλεόραση, εμείς λίγο παλιόμαστε και χτυπιόμαστε, λέει, για τη Βύση και διαφωνούμε στα πανέλια και αυτά. Και ότι έχει φύγει, λέει, ταξίδι.
0: Καλά
1: με την κούστα και σκασίλα τη.
0: Ναι, όχι, θα κάτσω να σκάσω. Όχι, θα κάτσω να
1: σκάσω. Και πήρανε την εταιρεία παραγωγή και είπε ότι δεν έχει φύγει. Και είπε ένα δημοσιογράφο που ήταν εκεί, έχει φύγει. Μια χαρά, το ξέρουμε πολύ καλά.

0: Προσοχή! Όλη μία σειρά!
1: The Bear, κύριε Λοχεία!
2: Euphoria!
0: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!

0: Βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFKA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μια πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
6: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Παιδιά, μπορούμε να παίξουμε πολύ βύση σήμερα, μην τα απαγορεύσει ο Καρβέλας και δεν ξανακούσουμε βύση ποτέ.
12: Κορόιδο είναι, χάνουν τη δικαιώματα και από τα ραδιόφωνα και από αυτά.
11: Έλατε.
12: Δεν γίνεται αυτό.
11: Τώρα η Άννα αναβάλλεται, λέει, το πρόγραμμα.
12: Ναι, ήταν για να βγει το Φεβρουάριο του 27, πάει φθινόπωρο του 27 και είπε στους μουσικούς, όλους τους συνεργάτες της, είστε ελεύθεροι, βρείτε αλλού να παίξετε κιθαρίτσα, γιατί δεν αναβάλλεται το πρόγραμμα για το χρόνο το φθινόπωρο.
11: Και θα πάνε κουλ, κουλ.
12: Γιατί σου λέει η γυναίκα αυτό που λέγαμε και από χθες το λέγαμε. Σου λέει η γυναίκα, μην και δεν έχω τραγούδι να τραγουδήσω.
11: Ναι.
12: Να προλάβω. Ή να έχει λυθεί το θέμα, ή να ξέρω ότι ψάχνω συνθέτη. Ή ότι χτυπάνε τα τηλέφωνα από συνθέτες.
11: Μάλιστα. Τι να πω.
12: Λοιπόν, από την άλλη, έχουμε και άλλη αποχώρηση. Για λόγους αρχής αποχωρούν μετά από 30 χρόνια η Ράδιο Αρβίλα από τον Αντένα.
11: Oh!
12: Ωραία τα πάει ο Θοδωρής εκεί. Πάει πάρα πολύ καλά γενικά.
11: Τι έγινε, παιδιά. Γιατί αποχωρούν.
12: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, δεν υπάρχει κουτσομπολίκι τίποτα, δυστυχώς. Δηλαδή,
11: ο Καβγάς δηλαδή, θέλει δύο μέρη, παιδιά. Ναι, δεν γίνεται αυτή να μαλώνουν μόνοι του.
12: Όταν σου λέει όμως για λόγους αρχής, καταλαβαίνεις ότι έχει κάτι παιχτεί.
11: Κάτι κάπου κάπου σαν και του είπαν σκασιλάν.
12: Οπότε μέχρι τον Ιούνιο, λέει, θα είναι, δηλαδή θα τελειώσει. τελειώσουν τη σεζόν. Και μετά με τον είπε τον Πανέα από τα Μεγαρατέ θα δυσκολευτούν καθόλου να βρουν κανάλι.
11: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Πάμε, Καρβέλα ή Βύση. Τι από τα δύο ψηφίζετε, τι.
12: Παιδιά, ψηφίστε πια, ψηφίστε. Δεν είναι εκλογή.

0: Yes, ψηφίστε. Λοιπόν, η Αργυρό και την ευχαριστώ πάρα πολύ, μου λέει κάτι. Πολύ χρήσιμο για, για τον εκτελονισμό. Να τα ακούσουν και άλλοι που μπορεί να έχουν κάποια στιγμή να εκτελονίσουν. Αγαπητή Έλενα, κάνε ένα κόπο να πας στο αεροδρόμιο, να κάνεις μόνο τον εκτελονισμό και θα πληρώσεις μόνο τα 30 ευρώ. Αν εξουδιωτείς ιδιωτική εταιρεία, πληρώνεις και την αμοιβή του εκτελονιστή.
1: Α, γι' αυτό φτάνει.
0: Γι' αυτό πάει 100. Φιλικά Αργυρό μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ακριβώς θα κάνω. Δεν το είχα σκεφτεί και δεν το γνώριζα.
1: Αργυρό,
0: πολύ χρήσιμη
1: το,
0: η πληροφορία της.
1: Το μήλημα, μα χρυσό το σώπα.
0: Λοιπόν, έλα, περίμενε να δούμε εδώ πέρα. Η Μέρη, γεια σας κορίτσια. Βάλτε το τρένο της Βύση αν θέλετε πόνο. Απ' τα καλύτερα τραγούδια της, ναι!
1: Αγαπάμε Βύση.
0: Το, βάλουμε, λοιπόν. το τρένο ήταν κατά μένα τραγούδια του Μαζονάκη.
1: Λοιπόν, κουρασμένα ή ερεθισμένα μάτια μέσα στην ημέρα, χάρισε τους ενυδάτωση, αυτό είναι διαφήμιση, ανακούφιση και αναζωγόνηση με τις οφθαλμικές σταγόνες
0: Φέρε την πίστη μετά να πεις λίγο νεράκι. Να κάνεις μικρές πνοές. Μάνταλα κάτι.
1: Οπτοφρές βρε της Ιντερμέ.
0: Εντάξει.
1: Σε βλέπω ότι έχει στεγνώσει το μάτι σου.
0: Εδώ μας μιλάει το μάτι σήμερα και γιατί νομίζαμε ότι είχαν στεγνώσει. Αλλά είχαν μπερδέψει τα στεγνώματα.
1: Οπτοφρές της Ιντερμέ λοιπόν, ναι. Παιδιά, επειδή στεγνώνει το μάτι για αίσθηση φρεσκάδας και άνασης, κάθε φορά που τα μάτια σου χρειάζονται Οπτοφρές της Ιντερμέ για ξεκούραση και ενυδάτωση στο μάτι. Βάλε σταγόνες.
0: Δεν έχω ανοίξει το στόμα.
1: Βάλε σταγόνες τώρα.
0: Ναι.
1: Και θα το πεις και εσύ μετά.
0: Θα
1: για να δω
0: ότι
1: το εμπέδωσες.
0: Εντάξει, θα το πω.
1: Ένα λεπτό, μίλα για ένα λεπτό. Μίλα για ένα λεπτό, σε χρονομετρό από τώρα. Ο χρόνος
0: λοιπόν,
1: μετράει από τώρα.
0: Είδα λίγο next top model, ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Τσιεθ. Δεν έχει ωραία μοντέλα, ούτε άντρες ούτε γυναίκες. Δηλαδή, πραγματικά, ή δεν πηγαίνουνε, ή έχουν χάσει κάθε κριτήριο. Θα ήθελα δηλαδή κάποια στιγμή να μας πει ο Γαβαλάς πώς τους διαλέγουν. Δεν είναι. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρχουν και κάποιοι που είναι περσόνες. Έτσι, να είναι περσόνα δηλαδή το μοντέλο, να είναι για συγκεκριμένα προϊόντα, αλλά έχω άλλη άποψη για τα μοντέλα. Και δεν μιλάω για τη City Club. Είναι κάτι, ό,τι να είναι. Δηλαδή, είδα φως και μπήκα είναι η κατάσταση.
1: Οχ.
0: Και εγώ δηλαδή μπορεί να πάω και να με πάρουν, για να καταλάβεις. Και αν παίρνουν και εμένα, δεν διαλέγουν σωστά. Να το πούμε.

0: Καλώς σας απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Μήνυμα ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να απειληθεί το λίκνο του πολιτισμού, έστειλε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Αναφερόμενος στον κάθετο διάδρομο, τόνισε ότι.
1: 2000 FM.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
3: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
4: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
3: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
4: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
4: Δείτε μας ζεστά.
5: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Φιλάμε.
5: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
6: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
4: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
6: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
4: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
6: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
4: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
6: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
10: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
8: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
10: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
8: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
10: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
8: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
10: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
8: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
10: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
8: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα. Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
11: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 44 94. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
12: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
13: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
14: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
15: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό σύσα μου.
16: Στέφανε.
17: Ναι.
16: Πάω σούπερ μάρκετ.
17: Στο τάδε.
16: Όχι.
17: Στο άλλο τάδε.
16: Μπα, όχι.
17: Πού θα πας.
16: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
17: VKD Market λοιπόν.
16: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
17: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
18: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
19: 2000 FM.
20: Vodafone.
21: Να πω, περίμενε.
20: Για πες.
21: Λοιπόν, ξέρεις τι έχω πάθει με το Vodafone TV? Δεν ξέρω τι να πρωτοδώ. Ξεκινάω να δω το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτομαι να μην δω όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear. Το The Murders in the Building που είναι και αυτό σούπερ. Και είναι λογικό. Γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυπραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.
20: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και σε λίγα λεπτά εδώ, κακά κορίτσια, στα παραπολιτικά.

0: Η ώρα είναι 3:15.
1: Ώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnes. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
5: City Student Hot Takes.
6: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
10: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
14: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
13: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
15: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
13: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
15: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
13: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Παραπολιτικά 90,1.
16: πάντως η Αντζελίνα Τζολί πούλησε την επαυλή της στη Μαντόνα.
17: Ναι.
16: Α, ξέραμε ότι πουλούσε την επαυλή της, δεν ξέραμε ότι θα την πάρει η Μαντόνα.
17: Ούτε εγώ το ήξερα.
16: Και τώρα ετοιμάζει τις βαλίτσες της. Έρε η Μαντόνα χρήμα.
17: Χαμούλης! Λοιπόν, λέει ο ακροατής μας. Καλησπέρα, κορίτσια. Ο Ευαγγελάτος θα φάει όλη την εκπομπή του με τη μίση και τον Καρβέλα, μια και το θέμα του Μαζονάκη αρχίζει να πέφτει. Τώρα αυτό θα το κρατήσει κανένα μήνα και βάλε. Ειδικά άμα έχει και ψωμάκι.
16: Ναι.
17: Λοιπόν, κορίτσια...
16: Η χαρά των γιατρών, έτσι. Η χαρά των γιατρών να φύγουν από την επικαιρότητα να γίνει γκαλά, γκαλά, γκαλά. Τη Παρασκευή στο γαλά.
17: Λοιπόν, κορίτσια, τώρα με το ξεκατίνιασμα μπει η Καρβέλα τόσα μεγάλα χρηματικά ποσά να δείτε που θα μπει για έλεγχο μέσα, λέει η ΑΕΒΕ.
16: Και θα,
17: και θα γίνει,
16: χαμένα.
17: Λέει, χαμούλη.
16: Ε, ναι. Εντάξει, όταν αρχίσει και ξεκατινιάσει έτσι, θα του πούν του Καρβέλα, για έλα το πουλάκι μου.
17: Λοιπόν, βγήκε μία είδηση ότι για το επιχείρηση Plasma Echo, πράκτορος του FBI παρακολουθούσαν κρυφά τη σύζυγο και το γιο του Τραμπ επί Biden.
16: Oh.
17: Τα δικά μας τα Predator, μην τρελαινόμαστε τώρα, εντάξει. Και κατά τη διάρκεια λέει τη.
16: Συγγνώμη, υπάρχει κανένας που δεν παρακολουθείτε, παιδιά.
17: Αυτό, παιδιά, ναι.
16: Δηλαδή...
17: Απλά δεν θα έπρεπε. Η επιχείρηση είχε την κομική ονομασία Plasma Echo, όπως είναι το κατάπλασμα.
16: Μήπως έλεγε τη γυναίκα του κατάπλασμα.
17: Τι να σου πω, και επικεντρώθηκε στα ταξιδιωτικά δρομολόγια, λέει, τη οικογένεια Τραμπ, στου χρόνου των ταξιδιών, του τύπου των αεροσκαφών που χρησιμοποιούσαν για να προσδιορίσουν την κατάλληλη στιγμή την επιδρομή στην κατοικία Mar-a-Lago στη Φλόριντα. Και επιπλέον παρακολουθούσαν τα τηλέφωνά τους και τα πάντα τους. Του λευκού οίκου, λέει.
16: Εμείς
17: του...
16: πρέπει να σηκώνουμε τα τηλέφωνα και να πούμε. Μας παρακολουθείτε, ναι. Ο Μπίξεο, Δίξεο, Ήξεο, τέτοια.
17: Ναι, παιδιά.
16: Υποτίθεται ότι το κάνουν για την τρομοκρατία και για να προστατεύεται η χώρα από χτυπήματα και για.
17: Άσε μας καλέ τώρα που καμπαθαίνανε τώρα οι άλλοι, τι πάνε να ψωνίζουν. Τι πάνε να πει, υποτίθεται. Δεν είναι σωστό. Δεν πρέπει να γίνεται αυτό.
16: Ναι, υποτίθεται για τρομοκρατία όμως, σου λέω ότι το κάνουν για την παρακολούθηση των τηλεφώνων.
17: Λοιπόν, ο Μητσοτάκαρος, ο πρωθυπουργάρα αυτή, είπε ότι θα το λύσουμε το στεγατιστικό,
16: ναι,
17: με έναν πολύ ωραίο τρόπο, λέει.
16: Τι θα βάλουμε,
17: θα κάνουμε πιο ψηλά, λέει, κτίρια.
16: Α, ωραία.
17: Άρα θα τσιμεντωθούμε τελείως, παιδιά.
16: Και
17: μα
16: πού,
17: τώρα
16: συγγνώμη,
17: είναι η πρόταση αυτή, είναι η αλήθεια.
16: Συγγνώμη, πού θα γίνουν τα πιο ψηλά κτίρια.
17: Τι σε νοιάζει ένα, ναι, τώρα.
16: Στα ήδη υπάρχοντα, δηλαδή θα σε καπελώνει κι άλλο.
17: Όχι, έχει κόμμα εδώ, εμείς θα σηκώνουμε, θα γίνουμε Ντουμπάι, θα σηκώνουμε ουρανοξύδες παντού εμείς τώρα και έτσι θα λύσουμε το στεγαστικό.
16: Δεν ξέρω. Είναι μεγάλο θέμα το στεγαστικό. Καταρχάς θα ήταν ωραίο να γίνει υποδομή, παιδιά, στην επαρχία, να φύγει Κοσμάκης. Να έχει και το προβατάκι του, να έχει και την κοτούλα.
17: Βγάζουν τώρα κάποια επιδόματα 10.000 ευρώ και παίρνει τα 5.000 στο χέρι, γιατί θα μα βγάζουν επίδομα που θα το πάρει. Για κάποιου που θέλουν να μείνουν μόνιμα σε διάφορα μέρη, αλλά είναι συγκεκριμένα. Και παλιά υπήρχε ο όρο να έχουν δουλειά εκεί. Τώρα δεν υπάρχει αυτό ο όρο, γιατί μπορεί να δουλεύει και remote, είναι η αλήθεια. Και έχουν,
16: πολλοί
17: δώσουν...
16: ξένοι έρχονται και μένουν σε
17: για
16: ωραία
17: Έλληνες,
16: μέρη.
17: Σου λέω τώρα, τους δίνουν επίδομα για να ξεκινήσουν μια νέα ζωή σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
16: Άντε να βοηθήσουν
17: όμως
16: νέα παιδιά. Ποια?
17: Παιδιά, και για το Τσίριγο, δώστε να το συζητάμε.
16: Πού θα πας, θα κάνουμε
17: εκπομπή
16: από εκεί.
17: Θα φτιάξω εκεί πέρα στούντιο εγώ, εκεί κάτω στην Υπόγα.
16: Ναι, εκεί που δεν θα πιάνει ιντερνετ. Ιντερνετ δεν θα έχει.
17: Πιάνει πάρα πολύ καλά σε περιοχές. Πάρα
16: εδώ
17: πολύ.
16: Δεν πιάνουν σε περιοχές της Αθήνας, πιάνει στο Τσίριγο.
17: Στο Τσίριγο μια συγκεκριμένη εταιρεία, μόνο μια συγκεκριμένη.
16: Πρέπει να είμαστε στο δέντρο πάνω.
17: Όχι, όχι, στην αυλή κατά την κλιματαριά πιάνει και μιλάω κουκλάκι.
16: Συγγνώμη.
17: Θύμα καμπάνια.
16: Συγγνώμη, χειμώνα με το κρύο θα βγαίνει στην κλιματαριά. Θα λες ένα λεπτό.
17: Χειμώνα, όχι και μέσα στο σπίτι, ρε παιδί μου. Χειμώνα, ναι, το μπάνιο είναι το πρόβλημα.
16: Α.
17: Το μπάνιο, θα έχω ένα γιουγκιό. Θα έχω ένα γιουγκιό.
16: Όχι, το μπάνιο είναι έξω από το σπίτι.
17: Ναι, είναι έξω. Μέσα, αλλά έξω.
16: Ζεσταίνεται καθόλου το νερό? Έχει θερμοσύφωνα?
17: Έχει θερμοσύφωνα και έχω και ηλιακό.
16: Πού το έχει έξω από το σπίτι τον ηλιακό? Α, εκεί πάνω.
17: Από πάνω, ναι.
16: Μάλιστα. Κατάλαβα.
17: Ναι, αν το ζεσταίνεται, αλλά μέχρι να. Αλλά
16: το χειμώνα το σκεπάζει τον ηλιακό. Το καλοκαίρι τον σκεπάζει καθόλου λίγο.
17: Βέβαια, έχει ειδικό τέτοιο.
16: Σκουφί.
17: Όπως και στην Αθήνα. Ναι. Το σκεπάζω με ειδικό σκεπαστήριον.
16: Ναι.
17: Εντάξει, θα έχω ένα γιογιό. Θα έχω ένα γιογιό.
16: Καθαριότητα, μισή αρχοντία. Θα μυρίσει ωραία, θα μοσχοβολάει το σπίτι.
17: Έλα, μωρέ, θα το έχω πιο παρακατούλια εκεί πέρα να κάνω ό,τι είναι να κάνω για να μην βγαίνω έξω και το μπάνιο το λύνουμε μετά. Εντάξει, θα παίρνω μια σομπίτσα. Κάποια στιγμή θα διαβάσει τη ηλικιωμένη, κάει και στα κύτταρα.
16: Από
17: το ντουζ.
16: Από τι αναθυμιάσει. Όπω. Αυτό που σε αναθυμιάσει στην αρχή την ακούς.
17: Δηλαδή τι αναθυμιάσει τώρα λες, κάτσε. Από
16: ξύλα, από σόμπα.
17: Από σόμπα, τι σόμπα όμω. Με...
16: Τι σόμπα, αυτέ οι παλιέ.
17: Υγραερίου εννοεί τώρα.
16: Με το μπουρί.
17: Όχι, υγραερίου λες. Γιατί ναι. Σόμπα τώρα ρεύματο δεν υπάρχουν να θυμιάσει. Και αυτά εκεί πάντα να πα σε ηλεκτροπληξία και να φύγει.
16: Λοιπόν, εδώ υπάρχουν θέματα, λέει. Τα λεωφορεία καθυστερούν φρικτά. Τα τρένα και τα μετρό έχουν απίστευτο συνωστισμό, ενώ σειρμοί αποσύρονται άδειοι κάθε 10 λεπτά. Έχει γίνει, λέει, υπάρχει θέμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
17: Ναι, ισχύει. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, παιδιά.
16: Λοιπόν, το ζευγάρι των γιατρών έχει πλακωθεί, έτσι.
17: Ναι, δεν μιλούνται.
16: Ή κάνουν ότι δεν μιλούν.
17: Σώπα, αφού την έχει δώσει στεγνά. Μάλλον έχει βγάλει την ουρά του απ' έξω.
16: Οι άντριδες, κάτι έχουν πάθει οι άντριδες τον τελευταίο καιρό.
17: Τα τελευταία χρόνια που θυμάμαι τη ζωή μου κάτι έχουν πάθει.
16: Ναι. Λοιπόν, ο Δόκτωρ Ηλίας δηλώνει ότι δεν γνώρισε τίποτα για την πλάσιμα αφαίρεση που έκανε σύζυγός του. Και στην κόρη του, λέει, είχε κάνει.
17: Αν είναι δυνατόν.
16: Τι να πω.
17: Φαντάζομαι ότι στην κόρη του, θέλω να ελπίζω, δηλαδή, ότι είχε κάνει με την παρουσία της αναισθησιολόγου.
16: Και κάνουν έρευνες τώρα, λέει, οι διάφοροι, για πώς έφτασε στα χέρια της η προποφόλη και η...
17: Ναι, γιατί αυτή είναι μια ουσία που δεν μπορεί να την πήρα με την προποφόλη. Δεν είναι μπλούζα. Για να μπορέσει να την έχει ένα γιατρείο τέτοιο.
16: Ναι, λέει, οι δύο ουσίες χορηγούνται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον.
17: Ακριβώς. Λοιπόν, Αθηνά, οικονομάχο από Θεόρ, το σύζυγό της καιρό είχαμε. Σε με θυμίσαμε εμείς και είπε: αν αρχίσω να μιλάω, το που είναι ο Τσιρίλο, θα μου πάρει ώρες. Θα νυχτώσουμε, θα μείνουμε δύο σκελετοί σε ένα καναπέ να μιλάμε για τα καλά του Μπρούνο.
16: Αχ, είναι πολύ χαρούμενο.
17: Είναι υπέροχος άνθρωπος, ένα θαυμάσιο πλάσμα, πολύ καλό παιδί, τρομερός τύπος, έχει τρομερή προσωπικότητα, είναι γενναιόδωρος, καλόψυχος. Δεν θα τον ακούσει ποτέ να πει αρνητικό λόγο για κανένα, τον αφορά μόνο η ζωή του, η οικογένειά του, η άνθρωπή του. Είναι τρομερά φωτικός σε όλους, δημιουργικός. Έχει και φοβερό ενδιασμό για τη ζωή, δεν βαριέσαι ποτέ μαζί του, δεν μυστεριάζει ποτέ. Αχ, νεράκι. Αυτά είπε.
16: Μάλιστα. Έλα, μωρέ, λέει ότι είχε τα.
17: Αχ, άλλα, περίμενε, δεν τελείωσα. Ό,τι πρόβλημα έχει, το αντιμετωπίζω με φοβερή αξιοπρέπεια, σεβασμό και υπομονή. Μου μαθαίνει πολλά πράγματα, έχει γνώσεις γενικές στον επίπεδο. Μπορεί να σταθεί παντού από τις φτωχογειτονιές της Αφρικής μέχρι το προεδρικό μέγαρο. Συνδέεται απίστευτα με τους ανθρώπους, με το που σε γνωρίζει, νιώθεις ότι είναι ένας δικός σου άνθρωπος. Έχει κάτι μαγικό, είναι τόσο αυθεντικό που λες αποκλείεται, τόνισε η Αθηνά Οικονομάκου. Και ήμουν στην κατάλληλη στιγμή να εκτιμήσω αυτόν τον άνθρωπο, γιατί βλέπουμε την ζωή με τα ίδια μάτια, την ίδια οπτική. Να περνάμε καλά, να είμαστε χαρούμενοι, ευτυχισμένοι με την οικογένειά μας και τους φίλους μας στη δουλειά. Και έχει κι άλλο. Στηρίζουμε ένα τον άλλον, πουσάρουμε. Άλλο πήγα να διαβάσω. Πουσάρουμε ένα τον άλλον στις δυσκολίες και ευκολίες. Τραβάμε ένα τον άλλον από το χέρι. Ακούμε πολύ, συζητάμε πολύ. Έχουμε δέσει, δήλωσε ακόμα η Αθηνά Οικονομάκου.
16: Λοιπόν, αυτά. Εγώ θέλω να πω για το Osan Skin Hair Nails. Και αυτό είναι διαφήμιση. Από την εποχιακή αλλαγή μέχρι το καθημερινό styling, τα μαλλιά χρειάζονται φροντίδα. Το Osan Skin Hair Nails Booster για τη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των μαλλιών μαζί με φροντίδα για το δέρμα και τα νύχια. Επειδή πρέπει να φροντίζουμε τον εαυτό μας, το Osan Skin Care Hair and Nails.

0: 2000 FM.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
0: 2000 FM.
2: Όχι, δεν το φόρεσα για να με κόψει. Με μια χαρά. Εντάξει, έχω πάρει μισό κιλό γιατί τρώω όλο ψωμιά. Επειδή έχω το στομάχι μου, έχω το χωρί το άλλο.
3: Δεν τελείωσε. Δεν τελείωσε το στομάχι.
2: Παιδιά, χθες το βράδυ έφαγα δύο φρικανίτσες με λίγο τυράκι και το τυρί με στείλα διάβαστη.
3: Κάτι δεν πάει
2: πώς,
3: καλά.
2: Τυρί του τόστ λέμε τώρα. Δεν μην φάτε κανένα τυρί ότι έφαγα κανένα τυρί.
3: Μήπως έχει πάρει το μικρόβιο.
2: Δεν το πιω, του πιλωρού. Ναι. Μα κατά τα λέμε ένα κουκλάκι στο γραφιστό.
3: Δεν έχει σημασία να κάνει πουλάνε του φαρμακείου, αλλά κάνουν 45 ευρώ το που φυσάς και σου λέει.
2: Προτιμώ να φυσήξω έτσι. Και ό,τι γίνει.
3: Πρέπει να κάνει το πληρο τέτοιο. Αλλιώς πηγαίνει.
2: Γιατί δεν μπορεί να μου το γράψουν και το τεστ και ο γιατρός και να το. Γιατί να το πληρώσω το τεστ.
3: Δεν ξέρω αν.
2: Αποκλείται να μην το γράφουν. Αλλιώς, άμα δεν το γράφουν, θα μείνω με το τεστ.
3: Όχι, πα σε ορειλά και πληρώνει την επίσκεψη και σου κάνει αυτό.
2: Όχι, γιατί να το πληρώσω. Έχω με το ταμείο μα ορειλά, πάω, τον έχω. Τώρα μου το γράψει να πάω να το κάνω.
3: Όχι, όχι ορειλά, γαστρεντερολόγο.
2: Ναι, ορειλά, λέω και ο γαστρεντερολόγο. Έχουμε στο ταμείο μα.
3: Ναι.
2: Και έχουμε και στα νότια και πολύ καλό κιόλα. Λοιπόν, ξανά στα δικαστήρια Σακύρα και Πικέ. Για την επιμέλεια των παιδιών. Τι έχουν πάθει και αυτοί, ρε παιδιά.
3: Έλα, ρε παιδιά, κρίμα. Κρίμα. Και ήταν τόσο ωραίο ζευγαράκι. Αυτό είναι λίγο κομπλεξικούλη, έτσι.
2: Ναι, ναι, πραγματικά. Γιατί αυτός, η μάνα του που τη έκανε. Υπάρχει βίντεο που τη κάνει αυτή. Δηλαδή να μην μιλάει.
3: Και αυτό είναι
2: η μάνα στην ύφη. Η μάνα στην ύφη.
3: Νέα η μάνα του.
2: Νέα.
3: Σαν περδόν ο κόλπο.
2: Θυμάσαι που είχε βάλει μια σκούπα με μάγισσα στον μπαλκόνι η Σακύρα ότι είναι η μάνα του.
3: Μιλάμε
2: οι καλές γλυκές πεθερούδες. Κάτι γλυκές πεθερούδες, κάτι γλυκές.
3: Τα παιδάκια έχουν καλή σχέση και με τον πατέρα και μπράβο της.
2: Και πρέπει, και με τη γιαγιά πρέπει να έχουν.
3: Καλά. Θα κάνει αυτή, φαντάζεσαι. Θα λέει η μάνα σας η χορεύτρια που ψώνησε ο γιος μου από τα πανηγύρια.
2: Σιγά μωρέ.
3: Η οποία τη βλέπεις κάτι φόρουμ φοράει.
2: Ποιο στάρι είναι αυτή από αυτόν.
3: Τώρα και βγάζει και πιο πολύ χρήμα.
2: Ναι.
3: Σαν μικρό παιδάκι εντωμεταξύ είναι αυτή, έτσι. Άμα τη δει, χωρίς.
2: Σαν πιθηκάκι πήγες να την πει.
3: Ναι, σαν πιθηκάκι χορεύει. Να το πω.
2: Όχι, ωραία χορεύει.
3: Πολύ
2: απλά
3: ωραία.
2: Τη βαριέμαι. Δεν μου αρέσει τα τραγούδια τη. Είναι όλα τα ίδια, βαριέμαι.
3: Ναι, η Τζένιφερ Λόπες.
2: Α, και αυτή τη βαριέμαι.
3: Πιο σεξουλιάρα, βέβαια, η Τζένιφερ
2: ναι,
3: Λόπες.
2: Ναι, αλλά και αυτή τη βαριέμαι να τραγουδά.
3: Βγάζει το βυζί όλο έξω, έβει ζούμπα.
2: Ναι, δεν μ' αρέσει.
3: Αερόσακι.
2: Λοιπόν, θέλει να αλλάξει, λέει, στο νέο δικαστήριο. Δεν της αρέσει, λέει, ο τρόπος με τον οποίο ταξιδεύουν τα παιδιά ανάμεσα στο Μαϊάμι και στην Βαρκελόνη για να περνούν χρόνο με τον πατέρα τους. Μάλλον δεν θέλει να πηγαίνουν. Θέλει να γίνει μια δρομοποίηση στα υπερατλαντικά ταξίδια. Μάλλον
3: ναι,
2: για λόγους ασφαλείας, νομίζω εγώ.
3: Ναι, γιατί κοίτα, είναι και κουραστικό.
2: Και να μην πηγαίνουν και να μην. Ναι, ναι, και η προσπάθεια λέει αυτή να βλέπουν τον πατέρα του να μην βαραίνει μόνο εκείνα. Δηλαδή να έρχεται και αυτό να βλέπει τα παιδιά. Ναι, υπάρχει αυτό το θέμα. Εντάξει, λογικό είναι γιατί είναι πολύ κουραστικό τώρα τα παιδάκια που έχουν και υποχρεώσεις και σχολείο. Να μου πει και αυτό έχει, αλλά δεν είναι το ίδιο τώρα.
3: Έχει μετακομίσει. Έχει σταματήσει την καριέρα του, δεν είναι. Έχει σταματήσει την
2: σταματήσει.
3: Καριέρα του. Δεν ξέρουμε βέβαια αν μπορεί να είναι προπονητής κλπ. Όχι.
2: Δεν
3: τι
2: είναι.
3: Τι θα κάνει σε καμιά ακαδημία, δεν είναι. Ξύνεται μόνο, τότε και δεν πάει.
2: Τα έχει μαζεμένα, αυτό τα έχει μαστούρια.
3: Ντροπή, βέβαια.
2: Εγώ έμπρου, ντροπή γιατί.
3: Τα έχει μασούρια.
2: Ναι. Λοιπόν, τώρα απ' την άλλη, το στούντιο 4 με την Καραβάτου και τον Φερεντίνο έχει, λέει.
3: Τι κάνει.
2: Προβληματίσει τα νούμεράκια. Δεν πάνε και πολύ καλά.
3: Εντάξει,
2: θα κάνουν μετανοητικές ενέσεις.
3: Οχ. Θέλουν και για τον χρόνο τους πάντως, η αλήθεια είναι.
2: Καλά, ναι, συμφωνώ.
3: Έτσι δεν είναι.
2: Συμφωνώ. Η Nicole Kidman, η Dua Lipa και ο Pedro Pascal έκαναν καραόκι στο show της Chanel και έγιναν viral. Ήτανε, λέει, στο show της Chanel, πρώτη μούρη στο καβούρι.
3: Και ξέρεις, είναι πολύ σονσόν τώρα στη Chanel όσοι πάνε.
2: Ναι.
3: Παιδιά, τι γίνεται στο Παρίσι, εδώ δες τι γίνεται.
2: Μα φοιτητικές κινητοποιήσεις είναι,
3: στους
2: ναι.
3: Στους δρόμους. Μιλάμε ότι γίνεται χαμός, έτσι.
2: Ναι.
3: Δηλαδή είναι έτοιμη να εκραγεί η Γαλλία. Δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα. Έχουν βγει οι μαθητές. Μικρά παιδάκια και λένε για το μέλλον τους. Να και η αλήθεια. Με έχετε κρυώσει εδώ μέσα.
2: Τι θες μωρό τώρα, αφού πρέπει τα μηχανήματα να είναι, να κρατάνε
3: εγώ
2: μια δημοκρασία.
3: Εγώ δεν είμαι μηχάνημα, είμαι άνθρωπος. Έχεις δει που λέτε, είσαστε άνθρωπος ή είσαστε ρομπότ.
2: Αυτό παιδιά που θέλεις
3: αυτό
2: σου λέει.
3: Είμαι άνθρωπος.
2: Που πρέπει να μπεις, ας πούμε να κάνεις εγγραφή κάπου και σου λέει. Πρέπει, και μετά σου λέει γιατί δεν θυμάμαι τα password. Να είναι λέει πάνω από 8 λέξεις. Να έχουν ένα νούμερο, ένα σημαδάκι, ένα τέτοιο, ένα κεφαλαίο, ένα μικρό. Ρε παιδιά, πού να τα θυμόμαστε όλα αυτά.
3: Έλατε.
2: Και μετά να βάλεις μία ερώτηση, για να σιγουρευτούν ότι είσαι εσύ και
3: ένα κεφαλαίο, ένα μικρό, ένα σύμβολο.
2: Και, και πάνω από 8 γράμματα για να είναι λέει ασφαλείες. Και το γράφεις και σου βάζει. Και μετά σου λέει αυτό είναι πιασμένο. Αφού το έχεις κάνει και λες το έχω, σου λέει αυτό είναι πιασμένο. Ε, άιντε παράτα μας. Άιντε και παράτα μας.
3: Και μετά μπαίνεις και λέει δεν είσαι άνθρωπος ή είσαι ρομπότ.
2: Ναι, πάτα ένα κουμπί, λέει, μετά που σου βγάζει και σου κάνει παιχνιδάκια και σου βάζει 9 φωτογραφίες και λέει βρες τα λεωφορεία. Πάτα τα λεωφορεία και πατάς τα λεωφορεία. Και μετά δεν του φτάνει ότι τα πάτε σωστά. Σου βάζει κι άλλο και σου λέει βρες τις γέφυρες.
3: Ναι, ή βάλε ομαδοποιήσε τα αυτά που, έχουν σχέση το ένα με το άλλο.
2: Σου βάζει και το.
3: Αμέ!
2: Σας το έχουν δυσκολεύσει πάρα
3: ναι,
2: πολύ.
3: Δηλαδή ας πούμε είναι το άλογο, το. Το κομμαστίγιο και το καρότο.
2: Πού πας να μπεις ρε φίλε εσύ και σου βάζουν τόσο δύσκολο.
3: Ναι καλέ.
2: Καλέ αυτό είναι της Μέλσα που μας λες τώρα. Εμένα όχι, εμένα είναι 9 κουτιά και σου λέει. Έχει φωτογραφίες και λέει.
3: Έχω καταλάβει ότι είμαι έξυπνη
2: μάλλον. Εμένα με έχουν για βλάχα τότε. Και σε ένα μπισμπίκι για βλάχα σε έχουνε. Και μου λένε βρες το τρένο, βρες το. Και είναι 9 φωτογραφίες και, μια, και οι δύο έχουν τρένο ας πούμε. Και αφού το κάνω αυτό για να με τσεκάρουν σίγουρα δηλαδή ότι μου τα πέτυχα στην τύχη. Μετά μου λέει βρες
3: δηλαδή το
2: τις διαβάσεις ας πούμε. Και μετά αφού τελειώνει αυτό έχουν ένα γράμμα και ένα νούμερο τσιμπουρδουλωμένα μεταξύ τους και λέει γράψε λέει, αυτό που βλέπεις αυτό, και εγώ... είναι ένα 8 με ένα 7 αγκαλιασμένο, ένα β σαν την τσουτσού περνάει από πάνω και ένα κάπα και το γράφεις και λέει δεν το γράψατε σωστά και σε ένα πατάνο σου βγάλει άλλο γρίφο δηλαδή περνάμε δηλαδή, το στον τάραχο
3: δηλαδή το ρομπότ δεν μπορεί να το βρει αυτό πιο εύκολα μπορεί να το βρει το ρομπότ έτσι που έχει γίνει το AI
2: και πρόσεξε τώρα έτσι αυτό τώρα το πράγμα.
3: Αυτό υποτίθεται ότι είναι.
2: Πρόσεξε, αυτό για να μην.
3: Ασφάλεια και καλά.
2: Μα αυτό το κάνουν τα βασανιστήρια του, αυτά, τα κινέζικα βασανιστήρια. Στα κάνω για να μπει, ας πούμε, στην τράπεζα. Να πω ρε, παιδί μου, είναι τα λεφτά σου. Στα κάνουν για να μπει, ας πούμε, στο site φρουφρού που πουλάει κιλότες. Άσε με σε παρακαλώ.
3: Γιατί
2: να πάρω ένα φρακί.
3: Να ξεβραγώ.
2: Να πρέπει να πάρω φρακί. Πρέπει να περάσω από το τεστ της Μέλσα. Έχεις τρελαθεί.
3: Ναι γιατί αν δεν είσαι έξυπνο κορίτσι και είσαι απατεώνης αλλά και κυκλοφορείς ξεβράγωτη.
2: Άσε με παρακαλώ.
3: Να λέμε ότι αυτή είναι ξεβράγωτη γιατί είναι απατεώνησα.
2: Μα μας έχουνε μουρλάνει. Αυτά, με τις
3: ασφάλειες. Πόση ώρα πρέπει να ξοδεύουμε, παιδιά, για όλα αυτά.
2: Κάνε ναι.
3: Υποτίθεται ότι η τεχνολογία βγήκε και για να κάνει ανάλαφρη τη ζωή μας. Να τρέχει σαν νερό.
2: Ναι, τώρα το μεταξύ έχουμε άλλο καημό. Μην μας κλέψουν, μην μας στείλουν λάθος μήνυμα. Μου στέλνουν άνθρωποι που ξέρω και το τσεκάρω και στο κινητό. Να δω. Σε φέρει τηλέφωνο ο γνωστός σου και σου ζητάει ιδανικά και λες κάτσε να σιγουρευτώ. Είναι αυτός όντως που μιλάει και του λες κλείσει να σε ξαναπάρω. Τι τραβάμε! Ούτε δανεικά δεν μπορώ να ζητήσω, δεν με πιστεύουν. Θα μου λένε είσαι εσύ!
3: Πες να έρθω στην πόρτα σας.
2: Θα έρθω στην πόρτα με ένα αγκερλεδάκι να μου τα ρίξετε μέσα. Κατέβασε από τα μέρα καλάθι.
3: Τι θα παίξουμε?
2: Όχι,
3: δεν θα παίξουμε
2: βρύση. Να μην παίξουμε.
3: Πριν τη φάνε! Πριν τη σταματήσει ο.
2: Παράλληλη αγάπη ρε εσύ να παίξουμε. Τη Τζάντη Σαμίου δεν είπαμε.
3: Εντάξει μετά.
2: Τι έβαλε τώρα.

0: Τζάκα 90,1.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πώς είναι τα ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
12: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Όσο ζούμε την ευτυχία, δύσκολα την νιώθουμε. Μόνο όταν περάσει, καταλαβαίνουμε πόσο ευτυχισμένοι σταθήκαμε. Και το τέλος δεν είναι τέλος, είναι αρχή. Για δεύτερη χρονιά, ο ψυχικός οδηγός στη ζωή του Νίκου Καζαντζάκη.

0: θα μου πεις για τη Λούφα.
1: Δεν σου είχα υποσχεθεί εχθές ότι θα σου μιλήσω, ότι θα κάνουμε και, να κάνουμε και ένα χρηστικό. Να περάμε και ένα μήνυμα σε αυτή την εκπομπή. Ότι η Λούφα δεν είναι σφουγγάρι, δηλαδή δεν αλλιεύεται, αλλά είναι φυτό. Καλλιεργείται και εκεί που έχεις τα ντοματίνια δίπλα, πάρε μια γλάστρα και να καλλιεργήσεις Λούφα, η οποία είναι και ένα ρηχόμενο.
0: Τι έγινε?
1: Τι έγινε, όλα καλά, εσύ?
0: Πού να καλλιεργήσω, παιδί μου, τη Λούφα?
1: Βεβαίως. Το φυτό της Λούφας, ναι, παράγει εντυπωσιακούς καρπούς.
0: Έλα, αυτό πρέπει να είναι σε βραχώδης περιοχή.
1: Θυμίζει τεράστιο αγγούρι. Όχι! Θυμίζει τεράστιο αγγούρι.
0: Α, η Λούφα που είναι το μακρόστενο.
1: Η Λούφα, παιδί μου, το... Λύφη και γλύφη. Ναι, αυτό είναι σε τεράστιο αγγούρι και ο όριμος καρπός, λέει, έχει ανοιχτό κίτρινο
0: αυτό
1: χρώμα.
0: Αυτό είναι από μέσα, το από μέσα.
1: Μπράβο, το ανοίγεις αυτό και βγαίνει μέσα το σφουγγαράκι.
0: Ποιο σφουγγαράκι, αυτό είναι ολόκληρο πράγμα.
1: Το κόβεις μετά, βρε Μαρία μου. Τι θέλω, μπορώ να το πάρεις, να το βάζεις από κάτω, να ανοίξεις τα πόδια σου. Να μπρος πίσω.
0: Απολέπιση.
1: Ή να το κρατήσεις μακρύ και να κάνεις το σβέρκο σου. Ή τη μέση σου. Αλλά το κόβουνε και το κάνουνε σφουγγάρι. Αλλά και εγώ πριν το διαβάσω, νόμιζα το συγκεκριμένο ότι είναι ότι αλλιεύεται. Ότι δεν είναι δηλαδή, δεν καλλιεργείται. Σε χώμα μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν. Ο Νταμιάνο Ντεβίτ που το μωρό αυτό το τρελό και το λοπαρμένο της Eurovision, ο κούκλος, το θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Που είχε παντρευτεί. Παντρεύτηκε.
0: Άγριο αρσενικό, έτσι λίγο.
1: Πόπο, τι ωραίος, πόσο σεξι.
0: Τον είχα λίγο εναλλακτικό, για να είμαι ειλικρινής.
1: Κι εγώ.
0: Αγόρια με καπρίτσια
1: σαν εγώ, δεν
0: μάλλον είναι τούτη φρούτη.
1: Είναι μετροσεξουαλ που λέω εγώ. Δηλαδή είναι ένα αγόρι που, όχι τούτη φρούτη σαν προσανατολισμό σεξουαλικό, αλλά είναι με αυτοί που βάζουν και τις κρεμούλες τους και προσέχουν τον εαυτό τους και δεν βάφουν και ένα νυχάκι. Αλλά είναι straight.
0: Σίγουρα.
1: 100%.
0: Πιστοποιημένα.
1: Πιστοποιημένα. Λοιπόν, παντρεύτηκε λοιπόν μια κοπελίτσα πάρα πολύ όμορφη και πολύ συμπαθητική και τώρα ανέβασε φωτογραφίες. Βγήκαν οι πρώτες φωτογραφίες από. Δεν νομίζω.
0: Α, τώρα παντρεύτηκε.
1: Ναι, τώρα καλέ. Στην Τοσκάνη.
0: Α, ωραία.
1: Αχ, αχ.
0: Λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα.
1: Λοιπόν, και Dove Cameron λέει, δεν ξέρω τι είναι, δεν με ενδιαφέρει και όλο να μάθω την αυτή. Και όμορφη κοπέλα πολύ. Και παντρεύτηκαν και ανέβηκαν φωτογραφίες από τον κάμπο του και είναι ερωτευμένη, την κοιτάζει μέσα στα μάτια, τη φυλάει, την κάνει και όλες εμείς οι υπόλοιπες το βλέπουμε και τη ζηλεύουμε.
0: Μάλιστα.
1: Από την άλλη, λέει μία είδηση ότι μία πάρα πολύ γνωστή παρουσιάστρια Αμερικάνα, που είναι φίλη της Σακύρα, μια και είπαμε και για τη Σακύρα, ήθελε, λέγεται Ναβάρο αυτή η παρουσιάστρια, ήθελε να κάνει προξενιό τον Μπεν Αφλεκ στη Σακύρα.
0: Οπα!
1: Και όταν εδώ έδωσε μια συνέντευξη πρόσφατα ο Μπεν Αφλεκ, του είπαν αυτό, του λένε ισχύει ότι η Ναβάρο ήθελε να σας κάνει, λέει, προξενιό με τη Σακύρα. Και λέει, παιδιά, λέει, πρώτη φορά λέει, το ακούω αυτό. Δεν έχω ιδέα, δεν μου έχει κάνει κανένα προξενιό με καμία Σακύρα. Αλλά άμα του φανταστεί μαζί, δεν μ' αρέσουνε. Ο Μπεν Αφλεκ με τη Σακύρα δεν ταιριάζουν οπτικά. Δεν.
0: Δηλαδή με τον Πικέ ταιριάζει.
1: Ο Πικέ είναι πιο μπεμπελιλή. Ο Μπεν Αφλεκ είναι πιο ταυραντισμένος. Δεν είναι και μπαρδέμ, αλλά είναι πιο ταυραντισμένος.
0: Θέλει πιο σεξ, δηλαδή θηλυκό.
1: Ναι, είναι πιο αυτό. Αλλά δεν ισχύει, λέει αυτό, ότι του κάνανε προξενιό. Ευτυχώς. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσουν μαζί. Δεν τον δίνω.
0: Μπορεί να μην τους έχεις στο μυαλό σου μαζί.
1: Εμείς στο μυαλό μου
0: δεν τους έχω. Γιατί, ας πούμε, η Αντζελίνα Τζολί με τον Μπράντ Πιτ ταιριαζαν. Ατέριαστη θεωρώ ότι είναι.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Δηλαδή η Τζολί θα ήταν περισσότερο με τον Τζόνι Ντεπ πιο ταιριαστή.
1: Ναι, αλλά και δύο, δύο βρωμιάριδες φαίνονται. Εννοώ, ρε παιδί μου, έχουν
0: την ίδια.
1: Ναι. Δηλαδή του Μπραντ Πιτ του πήγαινε πάρα πολύ η Τζένιφερ Άνιστον. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ.
0: Μια, ρε παιδί μου, πιο λεπτεπίλεπτη. Δεν ξέρω, πιο φίνα, πιο.
1: Αυτή τώρα που είναι η κοπελίτσα του αρέσει με τον Μπραντ Πιτ.
0: Ναι, λίγο.
1: Εντάξει, δεν είναι κακό.
0: Λίγο.
1: Ναι.
0: Άνοστο, άχρωμο, λίγο.
1: Γιατί μόνο το κοριτσάκι και είναι και 300 χρόνια νεότεροι του, αυτά ζητάνε τώρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αλλά ναι, με την Τζολί συμφωνώ. Δεν του πήγαινε καθόλου.
0: Ναι. Και αποδείχτηκε τελικά ότι το οπτικό που δεν τέριαζε, δεν τέριαζαν και σαν χαρακτήρα.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Αχ.
1: Γελάω πάρα πολύ με το γαβάλα. Το πρόγραμμα τι έχει, τίποτα. Πάω σπίτι και θα ασχοληθώ με το κομπιτεράκι μου.
0: Α. Το συνήθισες.
1: Τι να είναι, παιδί μου. Θα φέρω ένα παπά να μου κάνει ένα γιασμό. Όχι, είναι γρήγορο. Σύντομο μπαίνει σε πολύ βαριά προγράμματα και κάνει πράγματα που το άλλο δεν μπορούσε να κουνηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτά τα προγράμματα που είναι να κάνεις βίντεο και πράγματα να φτιάχνεις.
0: Α, τα κάνεις τώρα με αυτό.
1: Βέβαια. Θέλουν πολύ καλό κομπιούτερ, πολύ δυνατό κομπιούτερ να αντέχει. Είναι η μνήμη του να μην κολλάει, να σηκώνεις βίντεο, να κάνει, να παίζει, να έχεις 10 παράθυρα ανοιχτά. Αφού τα κάνει, αφού είναι παίρνει βιομηχανή.
0: Λοιπόν.
1: Να είναι καλά ο ChatGPT, α πούμε, βόηθησε τότε,
0: ναι.

0: που μου λέει θα πάρεις πέρα μηχανή.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν κακά κορίτσια.
0: Τέλος.
1: Να σας πούμε για το Ridges Casino Montparnasse που είναι μια ανάσα από την Αθήνα. Που αξίζει πραγματικά να πάτε. Αυτό είναι διαφήμιση που μόνο με 19 ευρώ το άτομο θα φάτε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ραντεβού αύριο 2 με 4 μη λείψει κανείς για τον γνωστό. Θα βάλουμε απουσίες. Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Πολύ αξιμένη κίνηση στην άνοδο της λεωφορού Κηφισίας έως την Αγία Βαρβάρα λόγω σύγκρουσης. Μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να απειληθεί το λίκνο του πολιτισμού, έστειλε επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Αναφερόμενος στον κάθετο διάδρομο, τόνισε ότι αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο ενέργειας και ασφάλειας, ενώ εξέφρασε την απόλυτη αφοσίωση στην ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών. Είπε επίσης πως η Ελλάδα.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση, και κάθε φορά λες κάποια στιγμή.
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitis-earthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
9: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
8: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
9: Πάρτο!
10: Ξύπνας μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
11: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
12: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
13: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
12: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
13: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
12: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
13: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε. διασκεδάσουμε.
12: Χασαποταβέρνα, Κρεοπολείο, Διόνυσος.
13: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
12: Χασαποταβέρνα, Διόνυσος.
13: Γευστική περιπλάνηση. Τι θα φάμε σήμερα?
12: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
13: Δηλαδή?
12: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
13: Τι έχει το μενού?
12: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
13: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
12: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
13: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
12: Έτοιμο.
13: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
12: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
13: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
12: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
11: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
4: Καλωσορίσατε, Everybody, Κόσμος και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
14: No habla español.
4: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
14: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
4: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
17: Φίλα με, κλείσε με.
16: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698-57-55-772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
18: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
19: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
18: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
19: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
18: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
19: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
18: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
19: Πανουράκης.
11: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
20: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
21: 2000 FM.
22: Είναι σαν να λέει, αδρανείτε. Και δεν αντιμετωπίζετε τις προκλήσεις. Σαν λέει, μην τα περιμένετε όλα από εμάς, γιατί προφανώς οι Αμερικανοί δεν θα ήθελαν στη θέση να νουθετούν διαρκώς την Τουρκία, ακριβώς γιατί έχουν ισορροπίες, γιατί υπάρχουν πολλές γραμμές. Σαν λέει, κάντε κάτι κι εσείς για να μας βοηθήσετε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι δεν κάνετε αρκετά.
23: Σωστά, και γιατί πρέπει να το δεχτούμε αυτό, νομίζω, ότι δεν υπάρχει δυναμισμός στην ελληνική εξωτερική πολιτική το τελευταίο διάστημα. Δεν βλέπουμε δηλαδή ούτε πρωτοβουλίες που να. Εντάξει, τα προβλήματα με την Τουρκία είναι διαχρονικά, υπάρχουν, αντιμετωπίζονται ευτυχώς με την αμυντική ικανότητα που αναπτύσσεται, αλλά δεν βλέπουμε δυναμισμό για ενεργοποίηση, κινητοποίηση και άλλων χωρών και άλλων δυνάμεων που θα μπορούσαν να σταθούν με το μέρος μας. Λοιπόν, εκεί χρειάζεται πράγματι, χρειάζεται μια άλλη προσέγγιση.
22: Και η αναφορά στο καλώδιο που ρώτησε ο συνάδελφος ο Νίκος Μελέτης, το συμπεριέλαβε στην γενική ερώτησή του ευφυώς για την ενέργεια, στις γεωτρήσεις κλπ. Και για το καλώδιο. Η απάντηση του Ρούμπιο είναι προβληματική. Μάλλον το πω αλλιώς, θα πρέπει να μας προβληματίσει. Είπε, τα ζητήματα αυτά που με ρωτήσατε σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Εμπεριέχουν κάποια ευαίσθητα θέματα και θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε σωστά. Και είπε ότι αυτά δεν μπορούν να συζητηθούν ανοιχτά σε συνεντεύξεις τύπου κλπ. Το γεγονός όμως ότι αναφέρεται σε άλλες χώρες που συμπεριλαμβάνονται και σε ευαίσθητα θέματα δεν είναι μια καθαρή μάλλον δεν είναι μια καλή διατύπωση για εμάς. Και εκεί πληρώνουμε την αδράνεια. Αν η Ελλάδα είχε πράξει αυτό που έπρεπε, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Αφού δεν το πράττει και περιμένει από άλλους, δεν περιμένει του Αμερικάνου να το πω απλά να σου απλώσουν το καλώδιο. Σου λέει, αφού δεν το έκανε εσύ, βρείτε τα. Αυτό λέει βασικά.
23: Ναι, ναι, αυτό λέει βασικά. Και επαναλαμβάνω, η ανάληψη ρόλων από δύο χώρες που είναι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι να μην το ξεχνάμε αυτό, η ανάληψη ρόλων προϋποθέτει και μία, ας μην πω λύση, συνεννόηση μεταξύ τους. Σε τι επίπεδο θα γίνει αυτή η συνεννόηση και πού θα καταλήξει, αυτό, εάν μεταφράζουμε σωστά, εναπόκειται προφανώς στις δύο πλευρές. Κατά τον Αμερικανό αξιωματικό.
22: Ναι, αλλά τα περί συνεννόησης η Ελλάδα τα άνοιξε γιατί δεν έκανε το αυτονόητο. Γιατί με βάση το δίκαιο της θάλασσας καμία συνεννόηση δεν προβλέπεται. Η Ναύτεξ έχει αυτή την έννοια της κοινοποίησης και της γνωστοποίησης. Τα άλλα είναι εκ του περισσού και εκ του πονηρού. Αλλά θέλω να πω ότι όταν δεν κάνεις. Και εκεί δεν είμαι το άλλο. Περί αδράνειας και αντιμετώπισης προκλήσεων. Και προς επίρρωση αυτό που λες ότι υπάρχει μια έλλειψη δυναμικότητα στην ελληνική εξωτερική πολιτική τα τελευταία χρόνια. Δεν κάνει πράγματα που αφορούν και ακόμα και στο σκληρό πυρήνα της κυριαρχίας της και των κυριαρχικών δικαιωμάτων.
23: Ναι, ναι, και δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πόσες χώρες εκτός της περιοχής γνωρίζουν τις θέσεις μας σε βάθος και πόσο τις συμμερίζουν.
22: Σωστό. Σωστό.
23: Είναι ζήτημα κινητικότητας αυτό.
22: Λοιπόν, αναμονή και της ομιλίας και τα λέμε και πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
23: Ευχαριστώ.
22: Ινώ Αφεντούλη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
24: Η ώρα είναι 4 και 4. Ώρα για jackpots που αφήνουν εποχή στο Regency Casino Montparnasse. 13.115.891 ευρώ από την αρχή της χρονιάς σε πολλούς τυχερούς.
25: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Παραπολιτικά 90,1.
0: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύγκρατη κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο Nova.
26: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
27: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
28: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 λαμπρό Καλαρίτη. Λοιπόν, συνεχίζουμε την αποκωδικοποίηση τη εν εξελίξη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Είπαμε ότι υπάρχουν αναφορέ οι οποίε χρήζουν αποκωδικοποίηση. Και αυτό που μεταξύ άλλων βγαίνει είναι η παρότρινση. Κάντε περισσότερα. Πέτρο Στασιό, διεθνολόγο με ειδίκευση στην Αμερικανική εξωτερική πολιτική. Καλησπέρα, Πέτρο και πάλι.
1: Yeah, καλησπέρα, Λάμπρο, σε εσένα και του ακροατέ. Οι σημερινέ δηλώσει, η κοινή δήλωση, σωστικά, οποία έγινε η συνέντευξη μεταξύ του Μάρκο Ρούμπι και του Γιώργου του Γιαγιαπετρίτη, έχουν μια σειρά βασικά από ισχυρά μηνύματα και συμβολισμού. Εγώ θα ξεκινήσω από το τελευταίο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο θα λάβει και έκταση σήμερα στο χώρο τη Πνίκα στι 6 ώρα. Ο Ρούμπι μίλησε ότι έχουμε ατέρμονο χρέος στην αρχαία Ελλάδα. Άρα έχει κάνει σημειολογική αναφορά στον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό και το συνδέει με τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, θεωρώντας ότι υπάρχει μια παράδοση συνέχειας μεταξύ βασικά το τι έχει αφήσει ο ευρωπαϊκός πολιτισμός Ελλάδας-Ρώμης και το πώς αυτό έχει ενσαρκωθεί στο Αμερικανικό Σύνταγμα και στο Αμερικανικό Πολιτικό Σύστημα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έρχεται δηλαδή ουσιαστικά να ξανακάνει αναφορές μετά στην διάσκεψη του Μονάχου και άλλες αναφορές σε συνέδρια όσον αφορά στο πώς ο ευρωπαϊκός πολιτισμός αυτή τη στιγμή βάλεται, πώς παρακμάζει και πώς πρέπει να αναγεννηθεί. Μίλησε πράγματι για αναγέννηση. Αναφορές είναι για αναγέννηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πρέπει να θυμίσουμε ότι η ατζέντα Donald Trump στην 47η Προεδρία ακουμπώνει με κράτη τα οποία έχουν όχι μόνο κοινά στρατηγικά συμφέροντα, αλλά και ίδιο αξιακό σύστημα. Σύστημα βασικά πολιτιστικό, σύστημα το οποίο αφορά τη θρησκεία, αφορά τις παραδόσεις. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι το οποίο πρέπει να κρατήσουμε τώρα.
0: Πάντως, αυτό το οποίο περιγράφεις είναι η συνέχεια της ομιλίας του στον Μόναχο περί ελληνικού πολιτισμού Δύσης στο τρίπτυχο Ελλάδα-Ρώμη-Χριστιανισμός, της ομιλίας που είχε κάνει στους πρέσβεις στην Ουάσιγκτον και γενικά είναι η ιδεολογική του πλατφόρμα, γεωπολιτισμική του πλατφόρμα του Ρούμπιο.
1: Ναι, με γέφυρα όμως σύνδεση και επικοινωνία. Δηλαδή, σε αντίθεση με τον, με τον αντιπρόεδρο, που τα πράγματα εκεί είναι πιο κάθετα όταν συμβουλεύει ή νουθετεί τους Ευρωπαίους συμμάχους. Εδώ θυμάστε, είχε πει ότι η Αμερική είναι παιδί της Ευρώπης. Άρα πάει ως γεφυροποιός μεταξύ της Αμερικής και των Ευρωπαίων εταίρων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε αναμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον τη σημερινή του βασικά ομιλία. Τώρα, από και πέρα, στα αναμενόμενα, μίλησε για τα θέματα βασικά τα ενεργειακά, για την ενεργειακή διασύνδεση, η οποία έχει γίνει ουσιαστικά Ευρώπη-ΗΠΑ μέσω του κάθετου διαδρόμου, ο οποίος αποτελεί το μεγαλύτερο έργο ουσιαστικά των ΗΠΑ στην περιοχή, στην Ελλάδα, αυτή την περίοδο. Και η Γκίλφουλ έχει κάνει ειδική αναφορά γι' αυτό. Ουσιαστικά αυτό ακουμπάει σε αυτό το οποίο λέμε το μέτωπο ενάντια στη Ρωσία. Είναι ένα από τα πλοία από τα οποία εξυπηρετεί πολύ καλά η Ελλάδα, πέρα από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας που ήταν στην πρώτη γραμμή. Εξυπηρετεί ενεργειακά το σχισολευτικό αέριο αυτή τη στιγμή να έχει κατακλείσει και να είναι και το μοναδικό, αν το δούμε, στην Ευρώπη. Σε αυτό το οποίο έχει προχωρήσει ως τώρα, ενώ τρέχει ο στρατηγικός διάλογος, ο έκτος στρατηγικός διάλογος, υπάρχει ένα κοινό ανακοινωθέν βασικά για ένα μνημόνιο το οποίο αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, με μεταφορά τεχνογνωσίας στη μεριά των ΗΠΑ και αφορά επίσης και τη συνέργεια η οποία γίνεται με την εθνοφυλακή βασικά της Φλόριντας. Να πούμε ότι η Φλόριντα, η εθνοφυλακή, δεν είναι μια κλασική εθνοφυλακή που γνωρίζουμε. Έχει τις δικές της μοίρες των πολεμικών αεροπλάνων. Έχει πολύ καλούς
0: σχηματισμούς. Είναι πλήρη στρατός. Είναι κανονικός. Με αεροπορία κλπ. Να πούμε κάτι και μια πληροφορία, επειδή αναφέρθηκε στο θέμα της τρομοκρατίας. Ένα από τα ζητήματα τα οποία θέτουν οι Αμερικανοί μετεπιτάσσεως και ειδικά ο Ρουμπίο είναι το θέμα της μετανάστευσης, της λάθρο μετανάστευσης, γιατί θεωρούν ότι πέραν της δημογραφικής αλλίωσης της Ευρώπης, εκεί επισέρχονται, παρεσφρίουν και τρομοκρατικά στοιχεία, Ισλαμιστές κλπ. Έγινε σύσκεψη στο Υπουργείο Μετανάστευσης με τους αρμόδιους που έχουν έρθει, που συνοδεύουν τον Ρούμπιο, και θα ενισχυθεί η συνεργασία και με τεχνολογικά μέσα. Όχι μόνο για την παρακολούθηση των συνόρων, αλλά και για τον έλεγχο προσώπων. Το λέω έτσι χοντρικά. Ας πούμε, ανιχνευτές ψεύδους. Όταν κάποιος λέει ότι έρχεται από την τάδε χώρα και είναι πρόσφυγας, να μπορούν να ελέγχουν εάν όντως είναι αυτό που λέει. Άρα θα έχουμε έμφαση εκεί.
1: Ναι, αυτό ούτως ή άλλως ήταν στο κομμάτι της θεματικής του Τρίτου που αφορά την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της παράνομης μετανάστευσης των ναρκοαπειλών. Είναι στην ατζέντα του American First. Να πούμε βασικά ότι το δόγμα πρώτη Αμερικής στην 40η Νοεμβρία ουσιαστικά εσετροκοπεί πολλά ζητήματα στην εξωτερική πολιτική. Άρα δίνεται έμφαση, είναι μια ξεχωριστή θεματική που δεν είχε τόσο μεγάλη σημασία στους προηγούμενους γύρους στρατηγικού διαλόγου. Απ' την άλλη, μίλησε δύο φορές για για σύμμαχο, για σύμμαχο βασικά αναντικατάστατο, όταν αναφέρθηκε στο ΝΑΤΟ, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι, και απαραίτητο όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις. Mm-hmm. Η ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών του δικού μας ήταν, κινήθηκε στα αναμενόμενα πλαίσια, μίλησε για χώρα οποία είναι
0: πυλώνα σταθερότητας
1: και κυροβόλιο ειρήνης, αυτά τα οποία ούτως ή άλλως ακουμπάνε στο διεθνή δίκαιο, τα οποία δεν είναι και πολύ ενδιαφέρουν βασικά τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Δυστυχώς ήταν κοινότοπη η τοποθέτηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών και με αρκετά φάλτσα. Ας πούμε, αναφέρθηκε, όταν τον ρώτησαν για τη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε στο θέμα της Δυτικής Όχθης, η Ιουδαία Σαμάριας, λέγοντας ότι δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η εφαρμογή του σχεδίου εκεί. Όταν επιλέγεις δημόσια στην ουσία να αδειάσει ένα σύμμαχος όπως το Ισραήλ, δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε σε όλα με το Ισραήλ, αλλά δεν υπάρχει ένας λόγος εκεί που διαφωνείς να τους αδειάζεις δημόσια. Οι Ισραηλοί δεν το έχουν κάνει ποτέ αυτό. Όταν έχεις τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, σε ρωτάνε για τη Μέση Ανατολή και εσύ μόνος σου, αυτοβούλος, αναφέρεσαι στην Δυτική Όχθη, στην ουσία ψέγοντας το Ισραήλ, χωρίς να σε έχει πιέσει κανείς, δείχνει ότι δεν αντιλαμβάνεσαι πράγματα. Μπορεί να διαφωνείς, σύμφωνοι, αλλά αυτά λέγονται κατηδίαν. Όταν το Ισραήλ έχει τη συνεργασία που έχει σε άμυνα, τεχνολογία, οπλικά συστήματα, ασφάλεια κλπ. Σε ό,τι διαφωνείς, το λες κατηδίαν. Δεν τους αδειάζεις δημόσια με τον Αμερικανό δίπλα σου. Δείχνει ότι δεν έχει αντίληψη του χώρου.
1: Το Υπουργείο Εξωτερικών, το δικό μας, έχει πέσει επανειλημμένως σε τέτοιου είδους ατοπήματα, ενώ και έχει αναφερθεί δημόσια. Και προφανώς, πολλές φορές είναι καλό να μην υπάρχει απόλυτη ταύτιση με το στρατηγικό εταίρο που λέγεται Ισραήλ.
0: Σωστό, προφανώς. Αλλά αυτά τα λες κατηδίαν. Προφανώς και δεν συμφωνούμε σε όλα. Αλλά είναι άλλο αυτό. Δεν μας έχουν ασυμίσει, δεν μας έχουν αδειάσει ποτέ δημόσια σε θέματα που αυτοί διαφωνούν.
1: Ναι, ναι. Και μάλιστα αυτό το κατηδίαν το χρησιμοποιήσε και ο Μάρκο Ρούμπιο, όταν δύο Αμερικάνοι δημοσιογράφοι του κάναν την ερώτηση όσον αφορά το πρόσφατο δημοσίευμα της Wall Street Journal περί ουσιαστικά αθέμητης και προνομικής μεταχείρισης της Guilfoyle σε συγκεκριμένο πανενεργειακό πάραχο, νεοπαγίδο της Ελλάδας, και είπε ότι αυτά είναι κάτι τα οποία δεν μπορούν να συζητηθούν δημόσια. Όπως επίσης
0: βασικά
1: έκανε
0: είπε,
1: και μια
0: χαρακτήρισε αναξιόπιστη του Wall Street Journal, λέγοντας ότι αυτά δεν προκύπτουν από πουθενά και ότι αυτό στο οποίο αναφέρεστε, είπε στον δημοσιογράφο, δεν προκύπτουν από το ρεπορτάζ. Ουσία απαξίωσε και κατά τη γνώμη μου καλά έκανε, διότι είναι στρατευμένη η εφημερίδα η Wall Street Journal, στρατευμένη λέγοντας απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ. Οπότε.
1: Να, και αναφορά έκανε για διακριτή μεταχείριση όταν αναφέρθηκε στο θέμα του καλωδίου. Εκεί ήταν ακριβώς η έκφραση.
0: Εκεί είναι προβληματική. Στο καλώδιο, να επαναλάβουμε την τοποθέτησή του και για να μην κάνω κανένα λάθος, θα διαβάσω από τις σημειώσεις. Θα μου δώσει μισό λεπτό. Η τοποθέτησή του εκεί είναι τα ζητήματα αυτά που με ρωτήσατε για το καλώδιο, μιλάμε έτσι. Σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Εμπεριέχουν κάποια ευαίσθητα θέματα και θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε σωστά. Στην ουσία, έβαλε την Τουρκία στο πλάνο. Εν αντιθέσει με τον κάθετο διάδρομο που το στήριξε απολύτως, γιατί είναι και αμερικανικό project και εκεί δεν άφησε κανένα περιθώριο, εδώ το θόλωσε. Και αυτό οφείλεται στο ότι η Ελλάδα τόσο καιρό δεν έκανε αυτό που έπρεπε. Άμα έχει εκκρεμότητα, δεν περιμένει να στυλίσει ο άλλος εκτάξει τα συμφέροντά του. Α πούμε, εντάξει, παιδιά, βρείτε τα. Αυτό είπε. Δυστυχώς.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα, διότι αυτή η κατάσταση καλλιεργήθηκε βασικά. Είναι απόρρια των λανθασμένων χειρισμών, για να χρησιμοποιήσω μια κομψή έκφραση, τουλάχιστον τη κάσου νούμερο 1 και του κάσου νούμερο 2. Οπότε αυτό έχετε να εκφραστεί και από την Αμερικανική πλευρά, η οποία ναι, μεν λέει ότι όλα τα έργα αλληλοσυνδέονται στην Ανατολική Μεσόγειο. Το ζήτημα είναι κατά πόσο και εσύ μπορείς να τα κάνεις αυτό που λέμε παραδοτέα.
0: Ναι. Γι' αυτό έκανε λόγο και σε μία φάση, σε μία άλλη αιχμή, για δεν θέλουμε, είπε, να δούμε το λίγνο της Δύσης, την Ελλάδα, να αποτυγχάνει λόγω λάθος αποφάσεων, αδράνειας και αποτυχίας αντιμετώπισης προκλήσεων. Είναι σαφές το μήνυμα. Παιδιά, δεν κάνετε αρκετά. Αυτό είπε. Δηλαδή, αντιμετωπίστε τις προκλήσεις και μην αδρανείτε, για όποιον κατάλαβε. Λοιπόν, εν αναμονή της ομιλίας στην πνίγα και θα επανέλθουμε. Πέτρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Λαύρο.
0: Πέτρο Στασιώστον, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Παραπολιτικά 90 Λάμπρος Καλαρίτης, συνεχίζουμε. Λοιπόν, ένα από τα θέματα στα οποία έδωσε έμφαση αναμενόμενο ήταν το θέμα της άμυνας. Και γενικά αναφέρθηκε και ο Έλληνας Υπουργός στο θέμα των εξοπλισμών ως ένα πεδίο που επιβεβαιώνει την συνεργασία στρατηγική μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Το θέμα είναι να το δούμε αυτό να αποτυπώνεται και σε περαιτέρω οπλικά συστήματα. Χρήστος Κτενάς και απόψε μαζί μας, πτήση και flight.com.gr, αμυντικός αναλυτής. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα και από μένα, Λάμπρο. Το θέμα της επίσκεψης Ρούμπι πραγματικά κυριαρχεί και σήμερα. Τουλάχιστον για μας που ενδιαφερόμαστε, γιατί νομίζω ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ασχολείται με το ότι τον Τζακωμό.
0: Καρβέλα Λύση.
2: 2000 FM.
3: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: 2000 FM.
1: Για να μετέχουν και οι εθνοφράτες, πρότας είναι ένα τέτοιο μάχημο σώμα, πολύ ανεπτυγμένο. Έχει γίνει λοιπόν μια συνεργασία η οποία είναι κρατική. Υπάρχει ένα ειδικό πρόγραμμα αμερικάνικο, State Partnership όπως το λένε. Και θα υπάρχει μια συνεργασία με τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις για να ανταλλάξουμε και εμπειρίες, να υπάρχουν και κοινές ασκήσεις και μάλιστα στα κάποια πράγματα θα γίνουν και στη Θράκη. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο εμείς περιμένουμε να πάρουμε μια τεχνογνωσία σε κρίσιμη περιοχή για εμάς.
0: Α, για την οργάνωση της εθνοφρουράς της δικής μας με βάση τα πρότυπα της Αμερικανικής.
1: Ναι, αλλά και γενικότερα την οργάνωση του στρατού ξηράς, αλλά θα υπάρχει και, πώς το λένε, θα επεκταθούν κάποια ζητήματα και σε θέματα χρήσης μη επαναπαυμένων αεροσκαφών. Γενικώς θα μας δώσουν μια τεχνογνωσία που εμείς τη χρειαζόμαστε, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι ΗΠΑ έχουν αν μη τι άλλο ένοπλες δυνάμεις με πολύ μεγάλη εμπειρία σε πραγματικά πεδία μάχης και δεν είναι μόνο ασκήσεις. Αλλά αυτό το περιμέναμε. Τώρα στα θέματα των εξοπλιστικών που το είχαμε συζητήσει και τις προηγούμενες μέρες, υπάρχει μία συζήτηση, δεν μπορώ να την επιβεβαιώσω 100%, αλλά πρέπει να έχει γίνει μία πρόοδος σε αυτό που λέγαμε για την αμερικανική παραχώρηση των τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού Striker. Φαίνεται
0: τα τροχοφόρα που έλεγες.
1: Τα τροχοφόρα, ναι. Υπάρχει λοιπόν μία αίσθηση ότι μάλλον συμφωνείται η παραχώρησή τους προς εμάς. Εμείς τα θέλουμε. Το λέω αυτό με επιφύλαξη. Είναι κάποια πράγματα που έχουμε ακούσει, αλλά να το δούμε αν εξελιχθεί. Πάντως, ίσως είναι ένα από τα ζητήματα που θα ελπίζω να δούμε θετική εξέλιξη. Τώρα, εμείς θέσαμε αυτά που είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή τις δικές μας, τα δικά μας ζητήματα και απαιτήσεις να μας εγκριθούν μια σειρά όπλων. Πάρα πολλά όπλα για την πολεμική αεροπορία, τους πυράβλους αέρος-αέρος AM-120D, τους πυράβλους αέρος επιφανείας AGM-84 Harpoon, τις βόμβες Stormbreaker, τους πυράβλους αέρος-αέρος μικρής εμβέλειας AMX-9, τη Sidewinder, δηλαδή όλα τα τελευταία όπλα που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην γκάμα τους για να εξοπλίσουν τα δικά μας F-16 και τα F-35. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ακόμα εικόνα τι είπε ο Ρούμπιο, αλλά αυτό που μπορώ να διαπιστώσω από τώρα είναι ότι η γενικότερη στάση του και οι περιγραφές που έκανε για το πόσο ισχυρές είναι οι ενόπλες δυνάμεις της Ελλάδος, πόσο σημαντικές είναι, πόσο θέλουν να μας στηρίξουν, πόσο μετράνε σε εμάς για θέματα ασφαλείας σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, είναι πολύ θετικά, άρα υποθέτω και νομίζω ότι θα έχουμε θετικές απαντήσεις στα περισσότερα από ό,τι ζητάμε, αν βεβαίως, διότι η αμερικανική απάντηση είναι, θα είναι δεδομένα ότι εφόσον τα θέλετε, στείλτε μας ένα συγκεκριμένο αίτημα παραγγελίας, να το εγκρίνουμε, να προδρομολογηθεί η παράδοσή τους και η αγορά τους. Αλλά το θέμα είναι να αποφασίσει το δικό μας Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μέσα από τα πλαίσια που έχει, τα οικονομικά πλαίσια πάντα, τι θα ψωνίσει. Τώρα, εάν αυτό που ακούγεται, πάλι το μεταφέρουμε επιφύλαξη, αλλά είμαστε σε εποχή, όπως το λένε, λίγο αστή. Εάν η ελληνική παραγγελία αεροπορικών όπλων εστιάζω σε αυτά, αλλά γιατί είναι πολύ μεγάλη ελληνική ανάγκη, τα καινούργια, τα φρέσκα αεροπορικά όπλα περιοριστεί σε ποσά που ακούγονται γύρω στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ ή δολάρια, το ένα είναι λίγο περισσότερο τα ευρώ, δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε αρκετά περισσότερα.
0: Δηλαδή, θα πρέπει να καλύψουμε, σωστά, έχεις δίκιο, θα πρέπει να καλύψουμε στην ουσία 100 και πλέον αεροσκάφη. Αν μιλάμε για Viper και
1: ακριβώς, ναι, και μόνο τα 83 Viper και τα 20F35 είναι 103 αεροσκάφη. Εάν προσθέσουμε εκεί και πάνω από 30 F16 Block 50 που και αυτά πάμε για αναβάθμιση,
0: σωστά,
1: μιλάμε για σχεδόν 140 μαχητικά που θέλουν καινούργια όπλα. Αν σκεφτείς ότι μιλάμε για όπλα που κάθε αεροσκάφος τα φέρνει 2-2, τουλάχιστον 2 πυράβλους αέρος-αέρος, τουλάχιστον 2 αεροπορικές βόμβες, μιλάμε ότι χρειαζόμαστε 300-400 όπλα από κάθε πακέτο.
0: Για ένα φόρτο κιόλας.
1: Για ένα φόρτο, δηλαδή για να σηκωθούν τα αεροπλάνα μία φορά με αυτό το φορτίο. Αν λοιπόν μετρήσουμε τις τιμές ότι ένας πύραυλος αέρος-αέρος AM120D σε αυτή τη στιγμή κοστίζει πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια ή ένας χαρπούν κοστίζει πάνω από 3, καταλαβαίνεις ότι τα νούμερα είναι όχι ένα δις, είναι 2, 3, 4 και δεν έχει τελειωμό. Λοιπόν, αν είναι να κάνουμε μια παραγγελία, θα μου επιτραπεί η έκφραση ή με ζε, όπως έχουμε ήδη κάνει, δηλαδή πήραμε λίγους Ισραηλινούς πυράβλους Ράμπατς, οι οποίοι είναι για να πλήττουν στόχους στο έδαφος. Πήραμε λίγες κατευθυνόμενες βόμβες Spice πάλι από το Ισραήλ. Αλλά οι ποσότητες όταν είναι τάξη των 50-100-200 κομματιών, δεν είναι αυτές που θα σου προσφέρουν την αίσθηση ότι έχεις απόθεμα να αντέξεις πολεμικές επιχειρήσεις αρκετών ημερών. Καλά είναι ότι παίρνουμε, μην το ακυρώνουμε, αλλά δεν είναι αυτό το 50-50, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, με τη γνωστή ελληνική τακτική της αλαμοποίησης. Δηλαδή, όταν μας περισσέψουν λίγα χρηματάκια, τα δίνουμε, παίρνουμε κάτι και το στοκάρουμε, δεν είναι αυτό που μας σώζει.
0: Οπότε, αν λάβει κανείς υπόψη τις καταναλώσεις πυρομαχικών στους ενεξελίξεις πολέμους, Ουκρανία, Ισραήλ κλπ., καταλαβαίνει κανείς ότι αυτά δεν φτάνουν ούτε για μία μέρα.
1: Αν μετρήσει κανείς, βεβαίως εκεί μιλάμε και για καταναλώσεις σε πράγματα τα οποία είναι διαφορετικά από αυτά που μιλάμε τώρα, δηλαδή καταναλώσεις διλημάτων πυροβολικού, καταναλώσεις ντρόν, καταναλώσεις αντιεροπορικών πυράβλων, αλλά και εκεί πραγματικά έχει δείξει ο πόλεμος των σημερινών ημερών, έχει δείξει ότι όλα τα μετρήματα που είχαν γίνει παλιότερα, το τι κατανάλωση πυρομαχικών θα έχει, είναι ένα λάθος. Όλα. Χρειάζεται λοιπόν στόκ μεγάλο, και το οποίο στόκ από μόνο του, πέρα το κόστος που έχει, έχει και κόστος συντήρησης, διατήρησης, ελέγχων.
0: Σε επαναπιστοποίησης.
1: Ακριβώς. Δεν είναι κάτι που το πήρες, το βάλεις, περιμένεις όταν το χρειάζεται να το βγάλεις.
0: Μάλιστα. Για να δούμε όταν θα γίνει η παραγγελία, όταν θα γίνει συνολικά για τα F-16, τα Viper, τα υποεξοχρονισμό και τα 50 και τα αυτά που είναι ήδη σε εξοχρονισμό και τα F-35. Άρα θα είναι μια παραγγελία συνολική, έτσι, μία θα είναι.
1: Αυτό που μάλλον θα κάνουμε θα είναι μία παραγγελία, να την πω εγώ εναρκτήρια, να της δώσω τέτοιο χαρακτηρισμό, δηλαδή να εξασφαλίσουμε το αμερικανικό κέι ότι ναι, μας τα πουλάνε, ναι, μας τα δίνουν, δεν υπάρχει θέμα πολιτικό, να κάνουμε λοιπόν μία εναρκτήρια παραγγελία, κάποια κομμάτια, ώστε να ξεκινήσουμε να στοκάρουμε και με το σκεπτικό ότι εφόσον πάει καλά η οικονομία μας, θα μπορούμε να επαναλάβουμε την παραγγελία σε επόμενους χρόνους. Δεν είναι κακή μέθοδος, διότι αρκεί αν δώσουμε τα λεφτά μας,
0: εντάξει, ναι,
1: τι να κάνουμε.
0: Αρκεί να δούμε και τους χρόνους παράδοσης. Δηλαδή,
1: να δούμε τους χρόνους παράδοσης και κυρίως να δούμε ότι τέτοια προγράμματα εξοπλισμού θέλουν κυβερνητικές συνέχειες. Δηλαδή, θα το παραγγείλει μια κυβέρνηση. Η επόμενη θα παραγγείλει την επόμενη παρτίδα ή θα αρχίσουν να γίνουν τα γνωστά τράβαλα που
0: έχουν γνωστό είναι η συνέχεια δεν είναι το δυνατό μας σημείο.
1: Ναι, εμφανίζεται ένας επόμενος υπουργός εξωτερικών και έχει φαντασίωση για κάτι άλλο. Ναι. Και λέει,
0: να πάρει λουλούδια, γιατί θέλει.
1: Ναι, ακριβώς. Οι λουλούδια, πώς το λένε, οι τσάπες για να σκάβουν οι στρατιώτες. Δηλαδή έχουμε δει στην Ελλάδα τα παράξενα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Χρήστος Ξενάστρο, ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. We'll be right back.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
7: Euphoria!
6: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
8: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. In the nighttime.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτούρια. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε τι άλλο, την αποκωδικοποίηση της εν εξελίξη επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Προφανώς πολύ σημαντική. Αυτοπροσώπος επέλεξε να είναι στην Ελλάδα για τον έκτο στρατηγικό διάλογο. Υπενθυμίζουμε ότι μόνο στην Ινδία έχει πάει ο ίδιος για στρατηγικό διάλογο. Από εκεί πέρα, άμυνα, ασφάλεια, ενέργεια και αναφορές οι οποίες θα επιμείνουμε χρήζουν αποκωδικοποίησης. Τα πράγματα δεν είναι ποτέ άσπρο μαύρο, έχει διάφορες αποχρώσεις του γκρι η εξωτερική πολιτική. Συνεχίζουμε λοιπόν την ανάλυση και αποκωδικοποίηση. Αλέξανδρος Δεσποντόπουλος, γνωστός διεθνολόγος και φίλος, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, φίλε Λαύρο.
0: Τη δική σου εκτίμηση για μέχρι τώρα.
1: Σημαντική η παρουσία του μας επιβεβαιώνει τον σημαντικό ρόλο που έχει επιλέξει για την Ελλάδα η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό το λέω διότι έχουμε φυσικά τον περίφημο κάθετο διάδρομο, πάρα πολύ σημαντικός. Τα έχεις αναφέρει και εσύ πάρα πολλές φορές. Αυτό που πρέπει να δούμε ότι δεν έχουμε μόνο έναν άξονα ενεργειακό μεταφοράς αμερικανικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, αλλά έχουμε επίσης και σιδηροδρομικό και εμπορικό άξονα. Παράδειγμα, η ταχεία σιδηροδρομική διασύνδεση που προβλέπεται, θέλουμε διαδρομή Οδυσσού Αλεξανδρούπολης να είναι μίας ημέρας, όταν το να περάσει ένα πλοίο από τα στενά του Βοσπόρου χρειάζεται 3-5 μέρες. Αυτό δείχνει, εδώ στην πραγματικότητα λοιπόν για το κάθε το άξονα μιλάμε για έναν γεωπολιτικό σεισμό. Αλλάζει τελείως η λογική στην περιοχή μας σε σχέση με το πόσο ισχυροποιείται η Ελλάδα και πόσο υποβαθμίζεται η Τουρκία, διότι οι εναλλακτικές είναι τουρκικές. Αναφέρθηκε πλην στην επίσκεψη του κ. Ρούμπιο στην Ινδία. Έχουμε και τον IMEC. Ένας εμπορικός διάδρομος που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερως, διότι τι έχουν σχεδιάσει εκεί οι Αμερικανοί, για να μπορέσουν να υποβαθμίσουν τα κινέζικα προϊόντα. Έχουν έναν εμπορικό διάδρομο που θα καταλήγει στο Ισραήλ και από εκεί τα ινδικά προϊόντα θα διοχετεύονται στην Ευρώπη, κυρίως μέσω της Ελλάδος και της Ιταλίας. Άλλος ένας ισχυρός σχεδιασμός με τις ευλογίες των ΗΠΑ που εμπλέκει και το Ισραήλ. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι οι σχέσεις μας είναι πραγματικά στρατηγικές, Ελλάδα-ΗΠΑ, και δεν εξαντλούνται στο απλά υποδεχόμαστε αμερικανικό φυσικό αέριο στη Ρυβηθούσα ή στην Αλεξανδρούπολη.
0: Από εκεί πέρα χρειάζεται και ένα ελληνικό σχέδιο με ελληνικές προτάσεις για την περιοχή, διότι οι Αμερικανοί θέλουν να ακούν προτάσεις, μπορεί να διαφωνούν, αλλά αξιολογούν περισσότερο αυτούς που καταθέτουν προτάσεις, γιατί καταλαβαίνουν ότι είναι αξιόπιστος ο σύμμαχος. Επειδή αναφέρθηκε σε αυτό, συμφωνούμε πολύ τους, η πρόκληση είναι να μπορέσουμε να σηκώσουμε αυτόν τον ρόλο. Τον ρόλο τον δίνουνε. Πρέπει να τον σηκώσεις και πρέπει να τον εμπλουτίσεις, γιατί έχεις και εσύ συμφέροντα. Δεν είσαι απλά διεκπαιρεωτής ξένων συμφερόντων.
1: Μα εδώ νομίζω ότι είναι επιτυχία αυτή την περίοδο της Ελλάδας, ότι έχει καταφέρει να τα δικά της συμφέροντα να τα ταυτίσει με αυτά των ΗΠΑ. Αυτό ήταν μια μεγάλη επιτυχία που δεν το έκανε για πάρα πολλά χρόνια η Ελλάδα, για πάρα πολλούς λόγους. Ήταν ίσως και διαφορετικές οι

0: των ενεργειακών σχεδιασμών της Τουρκίας που ήθελε καλώδια και αγωγή να περνάνε από την ίδια.
1: Βλέπεις ότι οι Αμερικανοί διαχωρίζουν τους ρόλους, δηλαδή έχουν ένα ρόλο, επιχειρούν να δώσουν ένα ρόλο στην Τουρκία, στη Μέση Ανατολή, ανατολικά, και έναν διακριτό στην Ελλάδα, Ανατολική Μεσόγειο, με ατζέντα ενεργειακή ασφάλεια, ασφάλεια της περιοχής στο πλαίσιο και του 3+1.
0: Νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ακόμα αποφασίσει τι ρόλο περιμένουν από την Τουρκία. Περιμένει την Τουρκία να είναι συνεπισήμαχος. Και επειδή η Τουρκία δεν είναι συνεπισήμαχος, για την ώρα βρίσκεται σε μια άτυπη καραντίνα. Προφανώς συνεργάζονται. Είναι μια μεγάλη εμπορική δύναμη η Τουρκία, η οικονομική δύναμη, μην κλείνουμε τα μάτια μας. Όμως το γεγονός, για παράδειγμα, ότι δεν τις ξεκλειδώνουν F-35 ή ότι παίρνουν κυρώσεις αυτή την περίοδο, υιοθετούν κυρώσεις οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον τουρκικών εταιριών λόγω του Ιράν, δείχνει ότι οι επιλογές της Τουρκίας την έχουν φέρει σε δύσκολη θέση στη σχέση με τις ΗΠΑ. Θα πρέπει η Τουρκία να αποφασίσει τελικά τι ρόλο θέλει να ακολουθήσει, διότι όταν θες να τα έχεις καλά με όλους, τελικά δεν έχεις λειτουργική σχέση καλή με κανέναν. Άρα και αυτό συνετέλεσε, για να είμαστε ειλικρινείς, και τα λάθη της Τουρκίας συνετέλεσαν στο να αναδειχθεί αυτή η διασύνδεση Ελλάδα-Ισραήλ και Κύπρου ως του ισχυρού πόλου της περιοχής. Έτσι, συνετέλεσε και αυτό. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν έχει ξεκάθαρο ρόλο στα μάτια των Αμερικανών. Παράδειγμα, δεν μπορούν να υπολογίζουν στην Τουρκία για τον πόλεμο στο Ιράν. Η Τουρκία έχει πολύ στενές σχέσεις με το πόλεμο στο Ιράν. Όσο υπάρχει ο τουρκικός αγωγός που διοχετεύει στην Ευρώπη ρωσικό φυσικό αέριο, και πάλι θα είναι ανταγωνιστική ακόμα και ενεργειακά η Τουρκία έναντι των Αμερικανών, εις όφελός μας, εις βάρος της Τουρκίας. Όλα αυτά βλέπουμε έχουν διαμορφώσει ένα πλαίσιο που είναι πάρα πολύ δύσκολο για να μπορέσει η Τουρκία να επαναχτίσει την θέση του αγαπημένου παιδιού των Αμερικανών στην περιοχή.
1: Έχει κάνει δύο στρατηγικά λάθη, και στρατηγικής εμβέλειας λάθη. Το ένα ήταν ως 400, που τις στήχησε, αυτά που τις έχουν στοιχήσει, να μην τα επαναλαμβάνουμε. Το δεύτερο ήταν το μέτωπο με το Ισραήλ. Αυτό το διπλό στρατηγικό λάθος, δηλαδή δύο στρατηγικές επιλογές, προφανώς έχουν χτυπήσει αυτό που λες, καμπανάκια πλέον για το αν μπορούν να την εμπιστευτούν για στρατηγικού χαρακτήρα, μακροπρόθεσμα σχέδια.
0: Ναι, βεβαίως. Και επίσης νομίζω ότι παλιότερα υποβάθμισε και το πώς θα αντιδράσει τελικά η Δύση στην Ρωσία σε σχέση με την Ουκρανία. Δηλαδή, όταν έχει τον Turk Stream και την ίδια στιγμή σχεδιάζει η Τουρκία να κάνει στην Αλεξανδρούπολη, συγγνώμη, να κάνει στην Ανατολική Θράκη κόμβο ρωσικό για την εξαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου, ενώ έχει ήδη καταληφθεί η Κρυμαία και ενώ ήδη ακούγαμε ότι υπήρχαν τύμπανα πολέμου στην περιοχή, νομίζω ότι υποβάθμισε το πώς θα αντιδράσει η Δύση και οι Ηνωμένες Πολιτείες έναντι του πολέμου αυτού και η Ευρώπη. Γενικώς έκανε μια σειρά κακών εκτιμήσεων και λαθών, τα αποτελέσματα των οποίων τα βλέπει σήμερα, τα αντιμετωπίζει σήμερα.
1: Και θα συνεχίσει σήμερα, που είναι η επέτειος 3 ετών από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Η τουρκική τηλεόραση παίζει ύμνους για την Χαμάς. Εν είδη δική της εθνικής επαιτίου εντός εισαγωγικών, προβάλλει βίντεο και σκηνές και ντοκιμαντέρ και εκπομπές όπου εξυμνεί την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Δηλαδή επιβεβαιώνει αυτό το οποίο περιγράφεις, ότι είναι μια χώρα η οποία στην καλύτερη δεν μπορείς να την εμπιστευτείς για στρατηγικού χαρακτήρα project. Όταν έχεις στην επίσημη κρατική σου τηλεόραση την Χαμάς ως παράδειγμα, τι επενδύσεις να γίνουν και τι στρατηγικό χαρακτήρα να έχεις.
0: Εδώ όμως θα πω επίσης το εξής, που το ξέρεις πολύ καλά, το ξαναφέρει και εσύ, πρέπει να βιαστούμε, ναι. Πρέπει να επισπεύσουμε τη συνεργασία μας με το Ισραήλ σε όλα αυτά τα θέματα, γιατί κανείς δεν μας εγγυάται ότι οι σχέσεις Ισραήλ και Τουρκία θα είναι κακές και στο μέλλον.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Θα ξεκινήσαμε από τον ετεροπροσδιορισμό του κοινού εχθρού, θα πρέπει όμως πια να γίνουμε πραγματική συμμαχή, ώστε η συμμαχία αυτή να είναι ακλόνητη. Εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να επισπεύσουμε. Και ένα παράδειγμα που θα πω είναι ότι η αποφασιστικότητα που φαίνεται ότι δείχνουμε αυτή την περίοδο στην περίφημη διασύνδεση την ηλεκτρική, το περίφημο καλώδιο όπως το λέμε Ελλάδος-Κύπρου, πρέπει πια να γίνει. Δεν έχουμε τη δυνατότητα τρίτη φορά να υποχωρήσουμε, διότι μετά δεν θα μας εμπιστεύεται κανείς επενδυτής στον κόσμο, ούτε κανείς θα μας θεωρεί αξιόπιστους. Αντίθετα, θα θεωρούν ότι κάθε φορά που η Τουρκία βρυχάται, εμείς θα εγκαταλείπουμε τα πάντα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Υπάρχει μια αναφορά, την συζητούσα και στην αρχή με την ΙΝΟ και τους άλλους καλεσμένους. Η αναφορά, Ρούμπιο, η εξής. Και ονόνοητο. Δεν επιθυμούμε να δούμε την γενέτειρα της Δύσης να απειλείται από κακές αποφάσεις, αδράνεια και αποτυχή αντιμετώπιση των προκλήσεων. Πώς αλλιώς να το πει.
0: Και όχι μόνο αυτό, όταν τον ρώτησε.

0: Σαν συγκεκριμένα για την ηλεκτρική διασύνδεση, ναι, είπε, ναι, ότι θέλουμε αυτά όπου έχουμε, ότι υποστηρίζουμε τα έργα και ότι όπου υπάρχουν αυτά τα έργα θα πρέπει οι αντιδράσεις να είναι διπλωματικές. Εγώ πιστεύω ότι έστειλε και ένα μήνυμα έμεσο στην Τουρκία με έναν πολύ βέβαια διπλωματικό τρόπο, μην βγάλεις τα πλοία.
1: Και σε εμάς ήταν υπόλοιπο.
0: Η όλη του στάση ερμηνεύτηκε με ένα. Βέβαια, τώρα προσπαθώ να αποκρυπτογραφήσω πίσω από τις δύσκολες διπλωματικές λέξεις.
1: Να το πούμε ακριβώς και θα κλείσουμε. Λέει, τα ζητήματα αυτά. Για το καλώδιο. Τα ζητήματα αυτά που με ρωτήσατε σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Εμπεριέχουν κάποια ευαίσθητα θέματα και θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε σωστά, διπλωματικά κλπ. Στην ουσία είναι ότι αφού δεν το κάνατε μέχρι τώρα. Βρείτε, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτό που λες, ότι αφού δεν δείξατε αποφασιστικότητα να το κάνετε, τώρα τι να σας πω.
0: Μένα επειδή είχε προηγηθεί το υπάρχουν προκλήσεις που δεν πρέπει να δείξει τα δάνεια, το συνδέω σαν μήνυμα όχι τόσο προς εμάς, mm-hmm, όλο όσο προς την Τουρκία. Ένα συνδυαστικό μήνυμα, mm-hmm, θετικό για μας. Εγώ έτσι το ανέγνωσα.
1: Ωραία, το κρατάμε.
0: Σαλμός,
1: το κρατάμε, ναι, το κρατάμε, το κρατάμε. Ούτως ή άλλως, από ό,τι φαίνεται, μέχρι τέλειο Οκτωβρίου το πράγμα θα έχει φανεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ. Πάντα χαίρομαι να τα λέμε, Λαμπρό, κύριε Καλαρίτη.
1: Και εγώ πολύ. Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, ο γνωστός διεθνολόγος. Πάμε να ακούσουμε πεντάλεπτο για το αυτοκίνητο. Σύντομο δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
3: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, το ημερολόγιο δείχνει 7 Οκτωβρίου. Μετράμε αντίστροφα για την έναρξη της Διεθνούς Εκθέσεως Αυτοκινήτου στο Παρίσι την ερχόμενη Δευτέρα, 12 του μήνα. Εκεί έχει το βλέμμα της στραμμένο η Διεθνής Αυτοκινητοβιομηχανία. Ωστόσο, εδώ στην Ελλάδα βιώνουμε μια άλλη διοργάνωση αυτές τις μέρες, η οποία θα διαρκέσει έως την ερχόμενη Κυριακή, 11 Οκτωβρίου. Σε αυτή τη διοργάνωση κάνει πρεμιέρα μια καινούργια κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία. Το όνομά της είναι iCar και στην Ελλάδα εκπροσωπείται από τον όμιλο Emil Frey, συγκεκριμένα από την εταιρεία ONJ Automotive. Ζήτησα λοιπόν για αυτό το λόγο, για αυτή την πρεμιέρα, από τον κύριο Στρατή Μπατσολάκη, Managing Director της ONJ Automotive στην Ελλάδα, να μας διαφωτίσει για το προϊόν, τους στόχους και κυρίως το πώς πρόκειται να εξελιχθεί η παρουσία της στη χώρα μας. Κύριε Μπατσολάκη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
4: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κιούση. Καλό απόγευμα σε εσάς και τους ακροατές.
3: Η iCar είναι το νεότερο μέλος στην εταιρεία σας μετά τη Σομόντα και Τζαϊκού. Θα ήθελα λίγο να μου δώσετε ένα στίγμα. Τι εταιρεία είναι αυτή, τι αυτοκίνητα παράγει, πώς την βλέπετε στην Ελλάδα?
4: Πολύ ωραία. Η iCar όντως είναι μια μάρκα που έχετε να καλύψει ένα πιο lifestyle κομμάτι της αγοράς αυτοκινήτου και απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι τους αρέσουν η περιπέτεια. Άρα απευθύνεται σε ανθρώπους που θέλουν ένα σύγχρονο, τεχνολογικά προηγμένο SUV, το οποίο όμως έχει και παράλληλα μια πολύ έντονη σχεδιαστική ταυτότητα. Και ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν περισσότερη ελευθερία και τη δυνατότητα να κινηθούν πέρα από την καθημερινότητα της πόλης. Mm-hmm. Νομίζω ότι μόλις το δει το κοινό, το αυτοκίνητο θα το καταλάβει αμέσως με την πρώτη ματιά. Στην έκθεση λοιπόν αυτοκίνητου που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, παρουσιάσαμε το πρώτο μοντέλο της μάρκας, το V27. Είναι ένα μοντέλο το οποίο έχει τεχνολογία Range Extended EV και πραγματικά έχει κερδίσει αυτή τη στιγμή όλα τα βλέμματα.
3: Αυτό είναι το πρώτο αυτοκίνητο το οποίο θα διατίθεται στην ελληνική αγορά. Πότε και πώς, κύριε Μπατσολάκη?
4: Αναμένονται τα πρώτα αυτοκίνητα να αφαιρθούν στην ελληνική αγορά στις αρχές του 2027, ενώ λίγο μετά, προς τα μέσα ή στο τέλος του πρώτου τριμήνου, αναμένεται να γίνουν και οι πρώτες παραδόσεις σε πελάτες.
3: Οι τιμές του αυτοκίνητου που βλέπει τώρα το κοινό της έκθεσης, πότε πρόκειται να ανακοινωθούν?
4: Η τιμή, η επίσημη τιμή, θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια του λαντσαρίσματος στην ελληνική αγορά, στις αρχές του 2027, ενώ αυτή τη στιγμή έχουμε μία τιμή για τις προπαραγγελίες, για τους πρώτους πελάτες οι οποίοι ενδιαφέρονται επομένως να παραγγείλουν το αυτοκίνητο, στα 54.900 ευρώ.
3: 54.900 ευρώ. Και τα επόμενα μοντέλα από την iCar στην Ελλάδα θα είναι και αυτά το 27 εδώ, ή θα πρέπει να περιμένουμε το 2028?
4: Αναμένουμε και άλλα μοντέλα και το 2027 και το 2028 βάσει του προγραμματισμού που έχουμε. Αναμένουμε το V25, ένα αντίστοιχο μοντέλο, λίγο μικρότερο σε διαστάσεις, το καλοκαίρι του 2027. Ενώ αργότερα θα ακολουθήσει και το V23.
3: Πέρα λοιπόν από την iCar, σε αυτή την διοργάνωση έχετε και το Jaiku 5, νέο μοντέλο στην ελληνική αγορά, και το Jaiku 8 πρεμιέρα επίσης.
4: Σωστά, στο περίπτερό μας, στο χώρο μας στην έκθεση, και η Omoda και η Jaiku ουσιαστικά έχουν όλη την πλήρη γκάμα των μοντέλων. Το Jaiku 5 βέβαια είναι το πιο εμπορικό και το πιο νέο όχημα στην γκάμα της Jaiku. Μιλάμε για ένα compact SUV, ευέλικτο και αντίστοιχα πολύ προσιτό, που απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό. Ξεχωρίζει για το μοντέρνο σχεδιασμό, την τεχνολογία και τις διάφορες επιλογές κινητήρων, καθότι διατίθεται σε έκδοση και αμυγός ηλεκτρική, αλλά και σε full υβριδική έκδοση, ώστε ο πελάτης να μπορεί να επιλέξει αυτό που ταιριάζει καλύτερα για τις ανάγκες του.
3: Στο σημείο αυτό θα σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία και θα επανέλθω σε επόμενο πεντάλεπτο για τα Jaiku 8. Καλό απόγευμα, κύριε Μπατσολάκη, σας ευχαριστώ.
4: Καλό απόγευμα.
3: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Σταρτής Μπατσολάκης, Γενικός Διευθυντής, Managing Director της ONJ Automotive στην Ελλάδα, μιλώντας για την iCar, τη νέα μάρκα από την Κίνα, η οποία διατίθεται πλέον υπό την αιγίδα του ομίλου Emil Frey. Και για το νέο Jaiku 5, το οποίο ούτως ή άλλως βρίσκεται στα σημεία πώλησης της εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα. Αυτά για σήμερα στα 5 λεπτά στο δρόμο. Μέχρι αύριο θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
5: 2000 FM.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσά μου και στο skopelitis-earthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
9: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
10: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
9: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
10: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
9: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
10: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
9: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
10: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
9: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
10: Γευστική περιπλάνηση.
11: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νηφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
12: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
13: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
14: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
13: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
14: Απ' τη ζωή μου.
13: ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εξτασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρεφη.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Φάμε σήμερα.
16: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
5: Δηλαδή.
16: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού.
16: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
16: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
16: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
16: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
16: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
17: Ήλιος. Βροχή. Αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
18: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
17: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
18: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
17: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
18: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
17: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
18: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
17: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
18: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
17: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
19: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
20: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
19: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
20: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
19: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
21: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
22: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
23: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
22: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
23: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
24: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
0: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Πάμε.
0: Θα πάμε στα γνωστά.
1: Θα πάμε στο δικό μας.
0: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
1: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
0: Α, πες έτσι. Και ποιο είναι?
1: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
0: Εκεί θα πάμε.
1: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
0: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
1: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
0: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
3: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
2: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
25: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
26: Χαμογέλα! Στα μπαζάρι τιμές είναι μια τρέλα. Βόλιο πάλα ή ελιά 11,99. Ροδούλα 3,99. Χρυσά αυγά μείον 35%. Μπανάνες 1,45. Γιαούρτι κομπλέ 2,29. Soft Kings τα 2 τεμάχια μείον 35%. Φέρι 2,19. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
27: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
28: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88-300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
29: 2000.

0: 92.000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
0: 2000

0: 2000 FM.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη.

0: μετανάστευσης και εσωτερικών υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
2: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
1: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
2: Πάρτο!
3: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
4: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
6: Απ' τη ζωή μου εισαγών και γελικών.
4: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές, ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Χαμογέλα! Στα μπαζάρι τιμές είναι μια τρέλα. Βόλιο, σπάλα ή ελιά 11,99. Ροδούλα 3,99. Χρυσά αυγά μείον 35%. Μπανάνες 1,45. Γιαούρτι κομπλέ 2,29. Soft Kings τα δύο τεμάχια μείον 35%. Φέρι 2,19. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
8: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
8: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
8: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
8: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
8: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Βλέπω
12: εργασίες κυπουργής.
11: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
12: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
11: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
12: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
13: Αντλίες θερμότητα Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
14: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
15: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
15: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
16: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
17: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
18: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
19: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
18: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
19: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
18: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
19: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
18: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
19: Πανουράκης.
20: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
21: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
20: Έχω εκστασιαστεί.
21: Είσαι πανέτοιμη.
20: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
21: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
20: Εξαιρετικό.
21: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
20: Τι λέρε.
21: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
22: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
23: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
24: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
0: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
3: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
2: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
23: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
25: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
26: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
27: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
26: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
27: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
26: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
27: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
26: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
27: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
26: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
27: Τηλέφωνα 2273-104-874 και 6970-305-966.
26: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
28: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
29: 2000 FM.
24: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
30: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε?
1: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό Steel GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
24: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
9: Τι θα φάμε σήμερα?
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
9: Δηλαδή?
10: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
9: Τι έχει το μενού?
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
9: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
11: Στέφανε.
12: Ναι.
11: Πάω σούπερ μάρκετ.
12: Στο τάδε.
11: Όχι.
12: Στο άλλο τάδε.
11: Μπα, όχι.
12: Ε, πού θα πας?
11: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
12: VKD Market, λοιπόν.
11: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
12: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
24: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
13: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
24: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
14: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Καλείτε στο 22730 88 80 89 678 2000FM.samos@gmail.com το mail μας, αλλά και μέσω της πλατφόρμας του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας. Μια συννεφιασμένη Τετάρτη σήμερα. Θα βγει ο ήλιος σε λίγο. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στην Αθήνα, που είναι βέβαια αστακός, αστυνομία, με την έλευση εδώ του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Μάρκο Ρούμπιο. Βρίσκεται από εχθές το βράδυ στην Αθήνα, προκειμένου να ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας κατά τη σημερινή διεξαγωγή του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Αυτή την ώρα ο Μάρκο Ρούμπιο συναντάται με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και η συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, αναφέρει ο κύριος Γεραπετρίτης. Η Ελλάδα είναι άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Καθώς προετοιμαζόμαστε να αναλάβουμε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τονίζουμε τη σημασία του διεθνούς δικαίου, τονίζει ο Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τις κοινές δηλώσεις με τον Αμερικανό ομόλογό του. Υπάρχει ικανότητα να αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις. Η Αλεξανδρούπολη είναι πιο σημαντικό παράδειγμα. Η συλλογική ασφάλεια απαιτεί από κάθε σύμμαχο να αναλάβει τις δικές του ευθύνες. Ο Μάρκο Ρούμπι, όπως είπαμε, ηγείται αυτής της αντιπροσωπείας και ο στρατηγικός αυτός διάλογος θα ξεκινήσει με τη θεματική που αφορά στα περιφερειακά ζητήματα, θα ακολουθήσει αυτή που αφορά στους δεσμούς των δύο λαών και θα υπογραφεί επιστολή προθέσεων για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Ελλάδα-ΗΠΑ θα ανανεώσουν το μνημόνιο συνεργασίας για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού έως το 15ο αιώνα μετά Χριστό. Επίσης, θα υπογράψουν μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητων ναυτικών βάσει της Διεθνούς Σύμβασης του 1978. Στόχος του Μνημονίου είναι η διευκόλυνση της απασχόλησης των ναυτικών και η ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης. Πάμε τώρα και βέβαια κατά τη διάρκεια της ημέρας θα υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες. Πάμε όμως να δούμε πώς έχουμε αντιδράσεις για αυτή την επίσκεψη. Ήδη εχθές υπήρξε πικετοφορία από την Πανσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης στην Σάμο. 6:30 δόθηκε το ραντεβού στην πλατεία του Δημαρχείου. Από εκεί έφυγαν και πήγαν στους δύο κεντρικούς πεζοδρόμους της πόλης, τους εμπορικούς, στην παραλιακή. Έκαναν στάσεις στην πλατεία Πυθαγόρα, φωνάζοντας βέβαια συνθήματα για την συγκεκριμένη αυτή επίσκεψη και σχετικά με τις θέσεις της διεθνής της οργάνωσης της Ένωσης για την διεθνή ύφεση και ειρήνη, να θυμάμαι ακριβώς τα αρχικά, για την εξωτερική και αμυντική πολιτική της χώρας. Μεταξύ αυτών βέβαια είναι η απεμπλοκή της Ελλάδας από πολεμικές επιχειρήσεις και στρατιωτικούς σχεδιασμούς, το κλείσιμο των αμερικανικών και νατοϊκών βάσεων στη χώρα, καθώς και η επιστροφή των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων από αποστολές εκτός συνόρων. Αυτά λοιπόν ήταν τα βασικά συνθήματα που ακούστηκαν από τις 6:30 περίπου για μία ώρα. Ξανά κατέληξαν στην πλατεία Δημαρχείου από όπου και διαλύθηκε η συγκέντρωση. Και πρέπει να πούμε ότι το Σάββατο είχε μία πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δήμου Ανατολικής Σάμου, στην αίθουσα εκδηλώσεων. Δυστυχώς υπήρξε κάτι που με ανάγκασε να μην μπορώ να παρευρεθώ. Ήταν όμως μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στο επίκεντρο και συγκεκριμένα ο τίτλος αυτής που διοργανώθηκε από την Τομεακή Επιτροπή ΣΑΜ του ΚΚΕ ήταν «Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις στη μέγενη των αντιθέσεων». Πραγματικά μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση που συγκέντρωσε αρκετό κόσμο και με κεντρικό ομιλητή τον Γιώργο Μαρίνο, μέλος της πολιτικής γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Στην ομιλία του ο κύριος Μαρίνος κατήγγειλε τις προκλητικές συλλήψεις μαθητών γυμνασίου στο νησί που αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους, καταδίκασε τον κυβερνητικό κρατικό αυταρχισμό και χαιρέτησε τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις μαθητών και γονιών. Αναφέρθηκε στην αγωνιστική κληρονομιά του Σαμιώτικου λαού, στην αντίσταση και στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, στους ακατάλληλους δεσμούς με το ΚΚΕ που πρωταγωνιστεί όλα τα χρόνια στην πάλη για τα λαϊκά συμφέροντα. Τίμησε την προσφορά και τη μνήμη των αγωνιστών Γιάννη Σαλά και Γιάννη Μαλαγάρη που μέσα στον Οκτώβρη συμπληρώνονται 77 χρόνια από το θάνατό τους και όλους τους μαχητές που έπεσαν στα πεδία της μάχης και στο εκτελεστικό απόσπασμα. Ο Γιώργος Μαρίνος στάθηκε στο πλαίσιο και την πάλη του ΚΚΕ ενάντια στην ενεργειακή ακρίβεια και στα άλλα λαϊκά προβλήματα, στους εργατικούς αγώνες που είναι σε εξέλιξη και στις κινητοποίησεις ενάντια στην επίσκεψη στην Αθήνα του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Μακελάρη Ρούμπιο, ανέπτυξε τις θέσεις του κόμματος για τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην εμπλοκή της, χώρας και την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία ανάμεσα στη ΣΥΠΑ, τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση με την καπιταλιστική Ρωσία κλείνει τα 5 χρόνια και δεν διεξάγεται μόνο με τις επίγειες δυνάμεις, τα άρματα μάχης, το πυροβολικό στο μέτωπο, διεξάγεται με πυράβλους, μη επανδρομένα σκάφη drones, με τις λεγόμενες υβριδικές επιθέσεις με δολιοφθορές. Οι Αμερικανοί και το κράτος, ανέφερε σε άλλο σημείο, σε άλλη αποστροφή του λόγου του, και το κράτος του Ισραήλ βομβαρδίζουν το Ιράν, δολοφονούν το λαό του και οι Ιρανικοί πύραυλοι καταστρέφουν αμερικανικές βάσεις, ενεργειακούς αγωγούς και υποδομές στα κράτη του Περσικού κόλπου. Ο πόλεμος των Χούθη με τη Σαουδική Αραβία μένεται, η Ερυθρά Θάλασσα βγάζει φίδια, το κλείσιμο των στενών του Ορμούς οδηγεί τη διεθνή καπιταλιστική οικονομία σε ενεργειακή κρίση που την πληρώνουν οι λαοί. Ο κόσμος του καπιταλισμού φλέγεται και όσοι αναζητούν λύσεις στο διάτριτο διεθνές δίκαιο και σε μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας ψάχνουν ψήλους στάχυρα, εμπέζουν τους λαούς, ανέφερε. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον του τρόμου εμπλέκεται η χώρα μας για τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης, την αναβάθμιση του ρόλου της και τη διεκδίκηση μεγαλύτερου κομματιού της λίας των υπεριαλιστικών πολέμων. Αυτή, λέει, τη στρατηγική υλοποιεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος του Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ, του Βελόπουλου και των άλλων κομμάτων, μετατρέποντας την Ελλάδα σε ορμητήριο πολέμου, ΗΠΑ του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ισραήλ και στόχο αντιπίδευση του Ιράν και της Ρωσίας. Αναφέρθηκε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που οξύνονται. Αυτές οι σχέσεις που οξύνονται και αυτή την όξυση την προκαλεί ο ανταγωνισμός της ελληνικής και της τουρκικής αστικής τάξης, η αντιπαράθεση των δύο νατοϊκών κρατών που διεκδικούν τη μετατροπή τους σε ενεργειακό στρατιωτικό κόμβο και την αναβάθμιση της θέσης τους σε Ανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολή, Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή. Αυτά είναι τα αίτια της έντασης ή θερμού επεισοδίου που μπορεί, είπε, να εξελιχθεί. Ο λαός της Σάμου και των άλλων νησιών έχει βιώσει εντάσεις και κρίσεις, είπε. Οι κομμουνιστές και οι φίλοι του κόμματος και της ΝΕΓ μαζί με το λαό στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την απεμπλοκή από τους υπεριαλιστικούς πολέμους και τους νατοϊκούς σχεδιασμούς για την προάσπιση των συνόρων και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, γνωρίζοντας καλά ότι η καπιταλιστική εξουσία στα δύο κράτη και η νατοϊκή συμμαχία δεν μπορούν να εγγυηθούν το δικαίωμα των λαών να ζήσουν ειρηνικά. Καμία βάση δεν έχει η προσπάθεια της αστικής τάξης να παρουσιαστεί ως αθώα περιστερά, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Μαρίνος. Και κατέληξε ότι είμαστε σε ετοιμότητα. Οι δηλώσεις εκπροσώπων και των δύο κρατών θέτουν το ζήτημα της προβολής ισχύως στο πεδίο, προετοιμάζουν το έδαφος και ο λαός με τον αγώνα θα αντισταθεί στα σχέδια που τον σέρνουν στο πολεμικό σφαγείο για τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας. Αυτά και άλλα πολλά, γιατί ήταν μια μεγάλη ομιλία. Εγώ τώρα σας ανέφερα κάποια από τα σημεία, όπως αυτά είναι αποτυπωμένα και στο σχετικό δελτίο τύπου. Πάμε τώρα να συναντήσουμε... Ναι, πες μου αν είμαστε έτοιμοι, για να μην τον προαναγγείλω και υπάρξει πάλι κάποιο θέμα. Για την ανακοίνωση του δικηγορικού συλλόγου ΣΑΜΟΥ σχετικά με τους 6 μαθητές... να δούμε λοιπόν πώς και ο δικηγορικός σύλλογος βλέπει αυτή την, το περιστατικό, το γεγονός, αυτό που συνέβη τέλος πάντων πριν από μία εβδομάδα και πραγματικά τάραξε την τοπική κοινωνία και την προβλημάτισε. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου ΣΑΜΟΥ και αναπληρωτή Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, βέβαια, τον κύριο Ιωάννη Καλτάκη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, ο Δικηγορικός Σύλλογος, είδαμε ότι έβγαλε μία ανακοίνωση και ζητά να πάρει στα χέρια του και τη δικογραφία της υπόθεσης. Εσείς πού εστιάζετε έτσι κάποια σημεία που... σαν δικηγόρος προβληματιστήκατε με την εφαρμογή του νόμου, το πώς μάλλον έγινε όλη η διαδικασία, να το πούμε καλύτερα.
1: Δεν μπορώ να κάνω καμία διαπίστωση αν δεν έρθει στα χέρια μας η δικογραφία. Ο σύλλογος, ο δικηγορικός, ό,τι είπε, το είπε με τρεις γραμμές. Καταδικάζει την πρακτική, τη λαϊκή ανακοίνωση.
0: Μάλιστα.
1: Συμπαρίσταται στους ανηλίκους.
0: Θέλετε να διαβάσω την ανακοίνωση, δηλαδή αυτό,
1: όχι.
0: Ναι. Γιατί την έχω ήδη διαβάσει την ανακοίνωση, όχι σήμερα. Οπότε...
1: Μισό λεπτό, αν έχετε την τελοσύνη.
0: Ναι, βεβαίως. Μιλάμε λοιπόν με τον...
1: Είπαμε.
0: Ναι.
1: Καταδικάζουμε και την ολονύχτια κράτησή του. Παραστεκόμαστε στους ανηλίκους. Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά των για ένα καλύτερο μέλλον της νεολαίας. Εδώ τα πάμε όλα.
0: Mm-hmm.
1: Η ολονύχτια κράτηση των ανηλίκων, σύμφωνα με τον νόμο, δεν υπάρχει απαγόρευση. Το ζητούμενο είναι, στη δικογραφία τι υπάρχει. Η προσαγωγή που είχαν δικαίωμα να κάνουν τα όργανα μετατρέπει σε απαγγελία κατηγορίας και σε κράτηση. Υπάρχει δικαίωμα αυτό. Οι ώρες που έγιναν, αλλά σε ένα σημείο, και να λέμε και τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη, λέμε ότι η παραμονή των ανηλίκων όλη τη νύχτα το αστυνομικό τμήμα δημιουργεί εξαντλητικές συνθήκες κόπωσης, αναστάτωσης, τρομοκράτησης και διαταράσσει τον ψυχισμό τους. Με συνέπεια να μην μπορούν να καταθέσουν με την απαιτούμενη νυφαλιότητα και καθαρό μυαλό. Άρα, άσκη προδικασία, λέμε στην ανακοίνωση, στο επίπεδο αναζήτησης της ουσιαστικής αλήθειας. Έτσι, είναι ξεκάθαρη η ανακοίνωση.
0: Μάλιστα. Σας ακούω με προσοχή.
1: Ναι. Είναι ξεκάθαρη η ανακοίνωση.
0: Οπότε, εδώ, κύριε Καλτάκη, το θέμα είναι πώς χειρίστηκε την υπόθεση αυτή και η αστυνομία, η οποία βέβαια δηλώνει απ' την άλλη ότι εκτελεί εντολές άνωθεν, γιατί είδαμε το τι...
1: Γιατί χρειαζόταν αυτό να το πει η αστυνομία, δεν το ξέρουμε.
0: Ενδεχομένως οι απλοί πολίτες δεν ξέρουν ακριβώς.
1: Τα καθήκοντα της αστυνομίας τι είναι. Να παίρνει εντολή από τον εισαγγελέα και να εκτελεί. Έγινε κανένα παράπονο για την αστυνομία. Δεν είναι κανένα παράπονο για την αστυνομία να γίνει. Ούτε η ανακοίνωση του συλλόγου στρέφεται κατά της αστυνομίας. Ο νόμος που διέπει τη λειτουργία της αστυνομίας είναι ακριβώς αυτό.
0: Ήταν
1: αυτονόητο.
0: Ναι, δεν υπόθηκε για την ανακοίνωση της αστυνομίας. Απλά ήταν το θέμα της διευκρίνησης, γι' αυτό και υπήρξε η ανακοίνωση, ότι δεν κρατήθηκαν τα παιδιά στα κρατητήρια.
1: Η διευκρίνηση κανένας από το Διοικητικό Συμβούλιο και κανείς δικηγόρος δεν μου υπέβαλε για τα πραγματικά περιστατικά αναφορά. Ο δικηγορικός σύλλογος παίρνει θέση με τα πραγματικά περιστατικά. Λοιπόν, εμείς εντοπίσαμε χωρίς να έχουμε τη δικογραφία και είπαμε για την προδικασία για ανηλίκους με κόπωση. Βέβαια δεν ξέρω αν εάν καταθέτουν 2 τα μεσάνυχτα ή 3 τα μεσάνυχτα. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό θα φανεί από τις καταθέσεις που έχουν πάρθει. Όπου πιστεύουμε ότι θέλει διόρθωση ο νόμος και αυτή η οριζόντια εκτίμηση με τη διαδικασία του αυτοφόρου, προσέξτε, διαδικασία αυτοφόρου δεν δικάζονται με το αυτόφορο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το δεν δικάζεται με το αυτόφορο σημαίνει ότι δεν μπορείς να τον δικάσεις την άλλη μέρα. Μέσα στις 48 ώρες που έγινε το αδίκημα, 47 ώρες και, κάτι, και κάποια λεπτά που λέει η νομολογία και η νομοθεσία, δεν μπορείς να τον δικάσεις. Άρα πώς θα τον πας σε μία δικάσιμο. Η προδικασία όμως του αυτοφόρου είναι ίδια με την προδικασία της κοινής προκαταρκτικής εξέτασης. Καταλάβατε?
0: Μάλιστα.
1: Αλλά να μην μπερδεύουμε τώρα, να μην μπερδεύουμε τ' άλλο. Η οριζόντια τώρα τοποθέτηση του νομοθέτη για, χωρίς διαβάθμιση της επαπειλούμενης ποινής, γιατί ένας μπορεί να κάνει ληστεία, αυτό θα τον κρατήσει. Ο άλλος μπορεί να κάνει κάτι άλλο που είναι ελαφρύτερη η ποινή. Πρέπει να αποφανθείς επί μερικών ζητημάτων.
0: Αυτό νομίζω ότι... Αυτό νομίζω ότι είναι... το κατάλαβα όσο μπορώ και εγώ, δεν έχω τη σχέση του, της γνώσης νομικού.
1: Επαναλαμβάνω. Μπαίνω, είμαι ανήλικος. Μπαίνω στην τράπεζα να κάνω ληστεία με κουκούλα. Σε αυτή την περίπτωση, κατά τη γνώμη μας, δικαιολογείται να τον κρατήσεις. Δικαιολογείται. Όταν όμως σκουντήσει το συμμαθητή, πέσει και χτυπήσει ο συμμαθητής και τον πας πάλι με την αυτόφορη, σε αυτή την περίπτωση δεν έχει την ίδια βαρύτητα το ένα δίκημα με το άλλο. Έτσι δεν είναι?
0: Αυτό νομίζω ότι είναι το πολύ σημαντικό που αναφέρεται στην ανακοίνωση, να δουν ξανά τον νόμο και να μην υπάρχει αυτή η οριζόντια αντιμετώπιση που δυστυχώς υπάρχει σε όλα τα επίπεδα. Όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση.
1: Συμφωνώ. Είναι... Αυτό υπάρχει, ναι, και στη σύλληψη. Ναι, θα βγάλει ανακοίνωση
0: σχετικά
1: για τη σύλληψη των επαγγελματιών.
0: Έτσι.
1: Άστο να δουλέψει. Τι είναι, τι αδίκημα, έχει τη μουσική και κάνει του τη μήνυση. Μόλις κλείσει το μαγαζί, κάλεσε τον, θα έρθει. Εδώ είναι όλοι γνωστοί. Θα έρθει να σου καταθέσει και πάρει το σε μια ρητή δικάσιμο. Τον κρατάς όλη τη νύχτα, τον πας την επόμενη μέρα. Δηλαδή εδώ δεν πάσχει η διαδικασία. Προσέξτε, λέω δεν πάσχει η διαδικασία, δεν έχω δει τη δικογραφία.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι και στο θέμα του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν μπορεί να το ξέρετε αυτό και το τονίζω αυτό. Το καταλάβει ο κόσμος. Έχουν υπερασπιστές δικηγόρους, θαυμάσιους. Θαυμάσιους. Δεν μπορώ να έρθω εγώ σύλλογος να επισκιάσω το ρόλο του υπερασπιστή. Το καταλάβατε?
0: Βεβαίως.
1: Δεν μπορώ. Εάν θέλει απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου και αν θέλει όχι. Το καταλάβατε? Δεν μου επιτρέπεται με βάση τη δεοντολογία να επισκιάσω τον υπερασπιστή. Ο οποίος ο υπερασπιστής είναι άριστος. Εντάξει.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, μπορώ όμως να εκφέρω γνώμη για την διαδικασία. Έτσι, και είναι πάγια η νομολογία και η ερμηνεία των καθηγητών πανεπιστημίου, της βιβλιογραφίας κλπ. Ότι είναι στο δικαίωμα του εισαγγελέα να πει κρατηθείτε και να οδηγηθούν μπροστά του. Έτσι. Τώρα, το τι έχει δικογραφία μέσα, σε ποια ζητήματα κλπ. Δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Εννοείται. Ναι.
1: Εφόσον δεν μου κατατέθει, διότι υπάρχει και το απόρριτο μεταξύ κατηγορουμένου και δικηγόρου, του υπερασπιστή. Μπορεί ο κύριος κατηγορούμενος να μην θέλει να λάβει γνώση τρίτων. Είναι σεβαστό το δικαίωμά του, έτσι. Υπάρχει απόρριτο, είναι προσωπικά δεδομένα.
0: Σωστά.
1: Έτσι, άρα η ανακοίνωση στάθμισε πρώτον την επαπειλούμενη ποινή στα αδικήματα. που αφήνει αποτυπώματα κατά τη γνώμη μας στον ψυχισμό των ανηλίκων. Και το διευκρινίζουμε, διαφορετικό να κάνεις ληστεία, διαφορετικό να σκουντήσεις ή να βρίσεις το συμμαθητή σου, θα σου κάνει μήνυση και να πας αυτό. Διαφορετικά, αυτά πρέπει να διευκρινιστούν στον νόμο, κατά τη γνώμη τη δική μας, έτσι. Με βάση τους κανόνες της επιστήμης. Εμείς δεν είμαστε παιδαγωγοί, όμως ακούμε και τους παιδαγωγούς, γιατί δεν είναι η επιστήμη η δική μας. Έτσι, ο νομοθέτης έχει σύμβουλους οι οποίοι να έχουν γνώση παιδαγωγική κλπ. Και να πάρει ανάλογη θέση. Δεύτερο, δεν μπορούμε να επισκιάσουμε τον υπερασπιστή. Ο υπερασπιστής έκανε θαυμάσια τη δουλειά του. Τρίτον, η θέση μας είναι τα κενά που διαπιστώσαμε να τα στείλουμε στην Ολομέλεια, η οποία να πάρει θέση, γιατί δεν είναι. Πανελλαδικό είναι το φαινόμενο. Και το τέταρτο ερώτημα το οποίο αναρωτιέμαι προσωπικά εγώ είναι έγινε αυτό. Τι λένε οι καταθέσεις. Γιατί πήγε ο Α, ο Β, ο Γ και δεν πήγε ο Δ.
0: Αυτό είναι ένα
1: γιατί
0: ερώτημα.
1: Γιατί πήγε ο Α, Β, Γ, Δ και δεν πήγε ο Ε, Ζ ή τα Θ. Δεν το ξέρω. Προβληματίζομαι δηλαδή, καταλάβατε.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό
1: είναι... προβληματιστήκαμε.
0: Και η κοινωνία νομίζω ότι προβληματίστηκε ως προς αυτό. Γιατί για τα συγκεκριμένα άτομα.
1: Εγώ θα ήθελα, αν θεωρεί κάποιος παράλογο αυτό που λέω, να βγει τώρα στον αέρα. Δεύτερον, και πολύ σημαντικό, τώρα με διακόψετε και το ξέχασα. Εμείς, η ανακοίνωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πενταμελές. Μελετήθηκε και από τους πέντε. Και αρχίσαμε λοιπόν, όταν εγγράφει το σχέδιο, και οι πέντε να λέμε τη γνώμη μας και λοιπά και να συμφωνούμε επιλέξεις αυτά που γράφαμε. Έτσι βγήκε η ανακοίνωση. Γιατί δεν βιαστήκαμε. Γιατί στις ανακοινώσεις αυτές ποτέ δεν βιάζεσαι. Γιατί θα αδικήσεις κάποιον. Περιμέναμε να δούμε πραγματικά γεγονότα. Θα τεθούν υπόψη. Όταν εξαντλήθηκε το όριο των 48 ώρων, πήρα τηλέφωνο και λέω θα βγάλουμε την ανακοίνωση. Η γνώμη μου είναι αυτή, ελάτε να τη συντάξουμε. Καταλάβατε πώς λειτουργήσε ο σύλλογος. Ο σύλλογος δεν είναι ιδιοκτησία δική μου ή ιδιοκτησία του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκφράζει και 50 άτομα. Άρα πρέπει να είναι προσεκτικός, να βλέπει το πρόβλημα, να μην κάνει πολιτική. Ήταν εύκολο να κάνουμε πολιτική. Δεν ήταν εύκολο. Αναφερθήκαμε όμως στην ουσία. Ήταν πολύ εύκολο να κάνουμε. Δεν θέλουμε να κάνουμε πολιτική. Ο Δικηγορικός Σύλλογος δεν κάνει πολιτική. Πάντα υπάρχουν... Ορίστε.
0: Όχι, αν έχετε ολοκληρώσει θα πάω κάπου αλλού τώρα.
1: Λέω,
0: αν έχετε
1: πάντα,
0: χρόνο, ναι.
1: Πάντα θα υπάρχουν και αντίθετες απόψεις σε ένα σύλλογο.
0: Εννοείται. Αυτό είναι δημοκρατία και υγεία. Υγιές είναι αυτό. Έτσι είναι. Εγώ θέλω να πάω και σε μία...
1: Να ολοκληρώσω. Έτσι ο Δικηγορικός Σύλλογος έπρεπε να είναι προσεκτικός. Και βέβαια να ξέρετε, περιμένετε να κλείσω και αυτό, ότι η δικαιοσύνη φέρεται με αγάπη στους ανηλίκους. Εκτός και αν έχουν τελέσει κάτι πολύ βαρύ. Αυτό είναι από την εμπειρία μου 41 χρόνια. Ρωτήστε με τώρα τι θέλετε.
0: Λοιπόν, θέλω να πάω και σε μία άλλη υπόθεση που δεν είχαμε καταφέρει να μιλήσουμε για αυτή. Είναι μια δικαστική δικαίωση για 8 εργαζόμενους στους παιδικούς και βροχονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν μέσω κάποιων... Μέσω ΕΣΠΑ. Για πόσα χρόνια...
1: Που απαγορευότανε. Να μετατραπεί η σύμβασή τους σε αορίστου χρόνου, είχαν συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Ορισμένου, δηλαδή έλεγε ο Δήμος από το Μάιο του 25 ως τον Μάιο του 26 θα δουλεύει για ένα χρόνο. Αυτό έγινε καμιά δεκαριά φορές. Όμως, προσέξτε τη λεπτομέρεια, μέσα στη δικογραφία υπήρχαν και διάδικοι, δηλαδή φυσικά πρόσωπα, ο Α για παράδειγμα και ο Β, που είχαν δουλέψει από το 2003-2002. Καταλαβαίνετε το μέγεθος της αδικίας. Να δουλεύεις σε ένα παιδικό σταθμό και να σκοντάφτεις στην ομολογία του Αρείου Πάγου, η οποία είναι αντίθετη. Η ομολογία δε του Αρείου Πάγου, και το έχω πει αυτό και έχω ζητήσει σε υποθέσει προδικαστικό ερώτημα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο δεν παραπέμπουν τα δικαστήρια, εντάξει, είναι θέμα δικό τους. Ο κάθε δικαστής χειρίζεται όπως λέει. Όμως, όταν τελειώσεις από τον Άριο Πάγο η υπόθεση, μπορείς να προσφύγεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ήταν λοιπόν μια υπόθεση η οποία είχαν δίκιο οι εργαζόμενοι 100%, δικαιώθηκαν και μετά από 7-8 χρόνια νομίζω ήρθε η ώρα που έπρεπε να μονιμοποιηθούν.
0: Μάλιστα. Μιλάμε
1: αυτό,
0: για τους...
1: αυτό είναι το ιστορικό.
0: Ναι, ναι, για τους βρεφονιπιακούς σταθμούς.
1: Να ξέρει ο κόσμος, να ξέρει ο κόσμος, και το λεπτό ζήτημα είναι το παρακάτω που θα πω. Είμαστε μια παραμεθόρια περιοχή. Αν δεν μου κάνεις προσλήψεις σε όλες τις υπηρεσίες, ποιος θα μείνει στην παραμεθόριο περιοχή? Αν μου άρεις τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, ποιος θα μείνει σε αυτή την περιοχή? Αυτά πρέπει να τα σκεφτόμαστε. Αυτά είναι κοινωνικά ζητήματα. Mm-hmm. Η οικογένεια, κάθε οικογένεια που περιμένει από τη μάνα και από τον πατέρα που είναι δημόσιος υπάλληλος να φέρει ένα κομμάτι ψωμί στο σπίτι και λείπω την προστασία του συντάγματος. Βέβαια, η ερμηνεία του συντάγματος, να ξέρετε, γίνεται κατά το δοκούν. Όμως αυτές οι περιπτώσεις είναι ιδιαίτερες, όπως ιδιαίτερες είναι να είσαι κοντά στη σύνταξη, να θες 2-3 χρόνια να βγεις στη σύνταξη, να πάρεις ένα κομμάτι ψωμί, να απασχολείσαι και μετά τη λήξη της σύμβασης φύγει. Δεν είναι αυτά πράγματα.
0: Δυστυχώς.
1: Η οικογένεια, επαναλαμβάνω, τελεί υπό την προστασία του κράτου. Αυτό ισχύει για όλους. Καταλάβατε που είναι το ευαίσθητο σημείο?
0: Βέβαια.
1: Εκεί είναι η διαφωνία. Το θέμα της ερμηνείας, διότι επικαλεστήκαμε σε όλες τις περιπτώσεις και συμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τα λέει αυτά, δεν μπορείς να είσαι ο ισχυρός σε μια σύμβαση εργασίας και να διώχνεις τον εργαζόμενο. Έτσι λέει μέσα η οδηγία του 99. Mm-hmm. Δεν είναι αυτά τα πράγματα, πρέπει είναι ιδιαίτερα λεπτά και πρέπει να υπάρχει ευαισθησία και από τη δικαιοσύνη. Κατά τη γνώμη μου, έτσι. Εγώ τέτοια πράγματα τα διεκδικώ.
0: Και αυτό είναι το σωστό. Πρέπει να τα
1: διεκδικώ.
0: Αλίμονο.
1: Είναι προσωπική μου επιλογή, προσωπική μου άποψη.
0: Και αυτή γιατί... είναι μια επιτυχία του γραφείου σας, να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι και να...
1: Όχι, μη λέτε για το γραφείο, δεν θέλω να διαφημιστώ.
0: Καλά, εντάξει,
1: δεν θέλω.
0: Εντάξει, εσύ είσαι
1: όλοι είναι άξιοι.
0: Όλοι,
1: είναι άξιοι,
0: λέω για αυτή την περίπτωση τώρα. Ναι.
1: Αλλά για μένα το συμπέρασμα είναι η οικογένεια του κάθε συμπολίτη, πολλό μάλλον όταν είναι σε μια παραμεθόρια περιοχή, τελεί υπό την προστασία του κράτου. Δεν μπορείτε, έχει δικαίωμα να ζήσει, έχει δικαίωμα και λάθος να κάνει, έχει δικαίωμα να παραμείνει στον τόπο του αυτός και τα παιδιά του. Εκτός και αν δεν θέλουμε να μείνουμε στις παραμεθόριες περιοχές.
0: Αλίμονο.
1: Αυτό είναι άλλο. Δεν νομίζω όμως.
0: Αλίμονο, ναι,
1: ο καθένας γονιός θέλει το παιδί του, θέλει ο ίδιος να μείνει στον τόπο του, να βλέπει τους συγγενείς του, αγαπάει τον τόπο του, αγαπάει τον συμπολίτη του κλπ.
0: Κύριε Καλτάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά.
1: Πιστεύω να τα κατάλαβε ο κόσμος.
0: Βεβαίως. Απλά κατανοητά, για να μπορεί και ο καθένας, ο κάθε πολίτης που μπορεί να μην έχει ιδιαίτερες γνώσεις ούτε νομικής, αλλά γενικότερα να μπορεί να καταλάβει το τι γίνεται τέλος πάντων. Και για το πρώτο θέμα.
1: Επαναλαμβάνω, ναι, να ξέρετε, από τη διαδικασία των ανηλίκων, ο δικαστής που ανεβαίνει έχει ευαισθησίες. Εντάξει.
0: Βεβαίως.
1: Άλλο να διαπιστώνεται η τέλεση μιας πράξης και να παρέμβει, έτσι. Και άλλο όταν έρχεται η εκδίκαση. Εκεί γίνονται περισσότερα πράγματα και λέγονται αλήθειες, διευκρινίζονται οι περιστάσεις, διευκρινίζονται πολλά.
0: Έτσι είναι.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε.
1: Μου δώσατε την δυνατότητα και εμείς πάντα, και το λέω, συμπαραστεκόμαστε στους νέους. Συμπαραστεκόμαστε.
0: Και
1: όλα τα κινήματα και οι διεκδικήσεις από τους νέους άρχισαν.
0: Έτσι. Αυτή είναι το μέλλον της χώρας μας, οι νέοι. Έτσι είναι.
1: Και το κυριότερο, και πρέπει να ενσκύψει το κράτος και να διορίσει και κάποιους εκπαιδευτικούς. Δεν μπορεί να τελειώνει ένα στη φιλοσοφική σχολή το μαθηματικό κλπ. Και να μην διορίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του και να έχουμε και νέες θέσεις.
0: Τώρα εδώ, μιας και μου το λέτε αυτό, σας διακόπτω, συγγνώμη, υπάρχουν περιπτώσεις στους Φούρνους, παραδείγματος χάρη. Ένα μικρό νησί, που ξέρω περίπτωση, φιλόλογος, θέλει να παραμείνει στον τόπο του και γι' αυτό δηλώνει μόνο τους Φούρνους. Έχει δουλέψει 2 χρόνια αναπληρωτής, περιμένει, ενώ υπάρχουν κενά. Τι πιο φυσιολογικό σε αυτά τα μικρά ακριτικά νησιά, δεν ξέρω αν υπάρχει παράθυράκι του νόμου, και έχει ο άνθρωπος εκεί παντρευτεί, εκεί είναι το σπίτι του, 2 παιδιά, να μείνει και να υπηρετήσει τον τόπο του αφού υπάρχει κενό. Γιατί να μην υπάρχει ένα παραθυράκι στον νόμο? Τώρα, επειδή μου δίνετε την αφορμή να το σχολιάσω λίγο αυτό και μπορεί εσείς να ξέρετε κάτι περισσότερο.
1: Να σχολιάσω κι εγώ το εξής. Παίρνεις τον αναπληρωτή. Γιατί δεν τον πληρώνεις το καλοκαίρι? Δεν είναι άνθρωπος αυτός, δεν έχει ανάγκες. Δεν έχει οικογένεια.
0: Είναι με την ανεργία ή όχι?
1: Δεν
0: ούτε ανεργία.
1: Χωριστά.
0: Έχει νομίζω μόνο ανεργία, ταμείο ανεργίας.
1: Δεν ξέρω τι έχει. Έπρεπε να του δίνει το μισθό, κατά τη γνώμη. Άποψή μου, έτσι.
0: Ναι.
1: Άποψή μου είναι. Δεν είναι δέσμευση η πολιτική θέση. Η άποψή μου. Ότι και η εργασία και όλα πρέπει να είναι ανθρώπινα. Διότι έχουμε ξεφύγει πια. Το βλέπετε. Έχουμε ξεφύγει. Δεν είναι σωστό μια πολιτεία να υπάρχει, σε μια πολιτεία να υπάρξει τέτοια πόλωση, να υπάρχει τέτοιο μίσος, να υπάρχει τέτοια ακρότητα στις σχέσεις των κομμάτων. Οι θέσεις είναι ιδεολογικές, είναι και ο ένας λέει το σωστό και ο άλλος, και πρέπει να υπάρχει κριτική αντίληψη. Βέβαια, η Ελλάδα, ξέρετε ότι χρόνια από την πόλωση ταλαιπωρήθηκε. Χρόνια. Μιλάμε εδώ και 100 χρόνια. Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Γι' αυτό δεν θέλω να βγαίνω στα ραδιόφωνα, γιατί είμαι φλίαρος.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καθόλου.
0: Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Καλτάκη, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου ΣΑΜΟΥ και αναπληρωτή περιφερειάρχη. Βέβαια, εδώ με την ιδιότητα του νομικού τον καλέσαμε. Πάμε λίγο, μήπως μπορέσουμε και ολοκληρώσουμε σήμερα μία συνέντευξη που ξεκινήσαμε χθες για τη διαδρομή της Μαρκέλλας Παπαγεωργίου. Ένα κορίτσι δικό μας, μία σαμιώτισσα που ξεκίνησε δειλά εδώ στο βόλεϊ, βρέθηκε στην Εθνική Ομάδα βόλεϊ με πολλές επιτυχίες. Ταυτόχρονα ολοκλήρωσε και τις σπουδές της στην ιατρική. Ελπίζουμε να μην έχουμε σήμερα, Μαρκέλλα, καλημέρα, πρόβλημα με το τηλέφωνο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο, να σε αφήσω μόνη σου να μας πεις λίγο έτσι τη διαδρομή σου. Ένα σεμνό δρόμο που έχεις ακολουθήσει από την Τρίτη Δημοτικού, που ξεκίνησες εντελώς τυχαία, μας έλεγε, στο βόλεϊ από την ομάδα του Ερμή στη Σάμο.
2: Ναι, ήταν. Ξεκίνησα τυχαίο σαν μικρό παιδί κι εγώ, που με πήγαν οι γονείς μου σε ένα άθλημα, έτυχε να είναι το βόλεϊ. Μετά για αρκετά χρόνια ήμουνα στον Πολυκράτη στη Σάμο, όπου και πήρα πολύ καλές βάσεις από εκεί. Και μετά, λόγω σπουδών και αυτά, πήγα στην Αθήνα, οπότε και ξεκίνησε η πιο επαγγελματική μορφή του βόλεϊ. Ήμουνα στον Πανιόνιο, μετά ήμουνα στην Άρτεμις Κορυδαλλού, στον Ηλυσιακό, στην Θέτη Δαβούλας για αρκετά χρόνια. Μετά πήγα στη Σαντορίνη, στον Αοφύρας, και τώρα είναι ο δεύτερος μου χρόνος στον Παναθηναϊκό.
0: Σαντορίνη, πώς βρέθηκες?

0: να συνδυαστούν σε επίπεδο σπουδών. Μπορούν, αν και υπάρχουν κάποιες δυσκολίες όσο αφορά προφανώς σε απαιτήσεις των ωραρίων, του διαβάσματος και όλα αυτά, αλλά με μικρές υποχωρήσεις και πρόγραμμα μπορούν να συνδυαστούν. Από εκεί και πέρα τώρα σε επαγγελματικό επίπεδο δεν θεωρώ ότι είναι εφικτό να συνδυάσει και τα δύο, ώστε να είσαι και σωστός στη δουλειά σου ως γιατρός, γιατί δεν είναι κάτι απλό, αλλά να μπορείς να είσαι και στον αθλητισμό όσο αφορά σε επαγγελματικό πρωταθλητισμό, σε επαγγελματική μορφή.
1: Θα σκεφτώσουν ποτέ να επιλέξεις μια ειδικότητα που έχει σχέση με τον αθλητισμό?
0: Κοιτάξτε να δείτε, τα πρώτα χρόνια σκεφτόμουν αρκετά για την ορθοπαιδική που είναι αρκετά κοντά. Τώρα τα τελευταία χρόνια, να είμαι ειλικρινή, σκέφτομαι ότι μόλις ολοκληρωθεί για μένα ο κύκλος του αθλητισμού, νομίζω ότι θα μείνει εκεί. Δηλαδή, νομίζω η ιατρική δεν θα έχει άμεση σχέση με τον αθλητισμό.
1: Είναι πάντως μία... Είπαμε, η ιατρική είναι η πιο απαιτητική και η νομική βέβαια. Από τις πιο απαιτητικές, για να μην αδικήσω και άλλες σχολές υψηλής ζήτησης, σχολές έτσι που θέλει πολύ διάβασμα. Και πραγματικά πολλοί θα αναρωτιούνται πώς κατάφερες να τα συνδυάσεις και τα δύο και τελείωσες, από ό,τι διάβασα σε μία συνέντευξη, στα 7 χρόνια αντί για 6, γιατί
0: εντάξει. Ναι, χρειάζεται ένα χρόνο. Κοιτάξτε, κάθε σχολή έχει τις δυσκολίες της. Δεν είναι μόνο το θέμα μορίων, ας πούμε, όταν είμαστε στο λύκειο, το πόσο δύσκολη είναι μια σχολή. Κάθε σχολή έχει δικές δυσκολίες και απαιτεί το ανάλογο διάβασμα. Κοιτάξτε, υπήρχε ένας ρυθμός, ήθελα να... και ένας εγωισμός, ας πούμε, ότι δεν ήθελα να αφήσω κανένα από τα δύο πίσω. Οπότε συνδυάστηκε κάποιες φορές, κάποια μαθήματα, γι' αυτό και μου έμεινε, χρειάστηκε άλλο ένα χρόνο, δεν κατάφερα να τα περνάω. Από εκεί και πέρα, με βοήθησε πολύ το ότι ήμουν σε ένα σωματείο τότε στη Βούλα που είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία, οπότε ήταν αρκετά κατανοητική και σε κάποιες προπονήσεις που χρειαζόταν να λείψω ή να είμαι πιο αργά.
1: Πιο ευέλικτη.
0: Ναι, ήταν λίγο πιο ευέλικτη, ας πούμε, οπότε και... και ήταν κάποιες πολύ ζόρικες χρονιές, κατάφερα να την τελειώσω.
1: Πες μας λίγο για την εμπειρία σου τώρα των τριών τελευταίων ετών, στο Παναθηναϊκό, στην Εθνική, που εμείς τα ακούμε και μας φαίνεται κάτι πολύ μεγάλο.
0: Λοιπόν, όσο αφορά την Εθνική, με τα τελευταία τρία χρόνια είμαι στην Εθνική. Φέτος είχαμε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο ήταν μια μεγάλη επιτυχία για μας, γιατί βγήκαμε έκτες, κάτι που... μπορεί να μην ακούγεται τόσο μεγάλο, ας πούμε, σε σχέση με ένα μετάλλιο, αλλά για την Εθνική Βόλεϊ ήταν η πρώτη φορά που κατέκτησε τέτοια θέση. Και πήραμε και δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρόκριση για το Παγκόσμιο του χρόνου, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Οπότε ήταν μια πολύ πετυχημένη, ας πούμε, τριετία ή διετία, όπως θέλετε πείτε το, γιατί ο ένας χρόνος έφερνε τον άλλον στη σειρά. Και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός, εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία κάνει πρωταθλητισμό, άρα και οι απαιτήσεις της είναι ανάλογες. Πέρυσι πήραμε το πρωτάθλημα και πήγαμε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, οπότε ήταν μια αρκετά πετυχημένη χρονιά και από εκεί. Φέτος τώρα είναι ακόμη πολύ νωρίς, οπότε ευελπιστούμε και για φέτος να έχουμε μια ακόμη το ίδιο πετυχημένη χρονιά.
1: Στις συνεντεύξεις που έδωσες και στα ξένα μέσα, όταν αναφέρεσαι στο νησί σου, τους είναι γνώριμο, το ξέρουν, το γνωρίζουν, που βρίσκεται η Σάμος?
0: Κοιτάξτε να δείτε, κάποιοι ναι, κάποιοι όχι, τους εξηγώ στο περίπου που βρίσκεται, όσοι δεν ξέρουν.
1: Έτσι μας κάνει εντύπωση, γιατί νομίζω ότι έχει τη σημασία του να ακουστεί και αυτό, γιατί θεωρούμε ότι η Σάμος είναι από τα νησιά που λέμε ότι είναι στις πρώτες προτιμήσεις πολλών Ευρωπαίων, Σκανδιναβών κλπ. Και όμως υπάρχουν άτομα που το συνάντησαν και τα παιδιά μου στις σπουδές από την Ελλάδα, που όταν τους λες ότι είσαι από τη Σάμο, το πιο γνωστό, έτσι, το πιο συχνό μάλλον ήταν, είναι το νησί δίπλα στην Ικαρία. Και ξέρετε, όταν είσαι και Σαμιώτης, κάπως σου κάνει όλο αυτό και λέει δεν είναι δυνατόν να μην μας ξέρουν. Μας πιάνει και αυτό το τοπικιστικό, τέλος πάντων.
0: Κοιτάξτε, στο εξωτερικό υπάρχουν κάποιοι που παραδόξως ξέρουν το νησί, είτε γιατί το έχουν επισκεφτεί ήδη, είτε γιατί κάποιος γνωστός τους το έχει επισκεφτεί. Τώρα όσο αφορά τον εγχώριο τουρισμό, μπορεί να είμαστε λίγο πιο πίσω, αλλά δεν ξέρω ακριβώς να σας το κρίνω αυτό.
1: Εντάξει.
0: Μπορεί να μην είναι και στις προτιμήσεις της ηλικίας μας ίσως.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή μπορεί να μην είναι στις πρώτες προτιμήσεις.

0: τιμής ενός φοιτητή, όπως αντίστοιχα, ας πούμε, η Καρία που μπορεί να είναι λίγο πιο...
1: Είναι για με τα πανηγύρια, τη διασκέδαση, τους ρυθμούς.
0: Ναι, είναι λίγο διαφορετικός ο τουρισμός που προσφέρει το κάθε νησί.
1: Βέβαια.
0: Από εκεί και πέρα, εγώ πάντα αναφέρω το νησί από που, το οποίο κατάγομαι. Mm-hmm. Γιατί ασχέτως αν το γνωρίζουν ή όχι, είναι ο τόπος καταγωγής μου, οπότε και θεωρώ ότι πρέπει να αναφερθεί.
1: Βέβαια. Οι γονείς σου σε όλο αυτό, έτσι τι ρόλο διαδραμάτισαν, δηλαδή ήταν από ό,τι μας είπες και χθες υποστηρικτικοί σε όλα ή κάποια στιγμή σου είπαν πρέπει Μαρκέλα να επιλέξεις, μήπως δεν τα καταφέρεις να τα κάνεις και τα δύο μαζί, είχαν μια αγωνία.
0: Κοιτάξτε να δείτε, οι γονείς μου ήταν υποστηρικτικοί πάντα και με προωθούσαν προς τον αθλητισμό όσο αφορά το να μην τον αφήσω, αλλά προτεραιότητα για εκείνους ήταν η σχολή. Και αυτό ίσως να με έκανε και να μην σκεφτώ καθόλου το να την αφήσω πιο πίσω, ας πούμε. Από εκεί και πέρα δεν μου είπανε ποτέ να παρατήσω τον αθλητισμό και σίγουρα είναι περήφανη, θεωρώ, για την ως τώρα πορεία.
1: Δεν ξέρω, υπάρχει άλλη Σαμιώτησα, συγγνώμη που σε διακόπτω, άλλο, ή Σαμιώτη στο βόλεϊ, νομίζω υπάρχει...
0: Υπάρχει ο Άγγελος.
1: Ο Άγγελος, μπράβο,
0: επίσης,
1: ναι.
0: Έχει περάσει και από Παναθηναϊκό και από μεγάλες ομάδες και επίσης φέτος έκανα μια πολύ καλή πορεία με την εθνική ομάδα. Mm-hmm.
1: Άρα ναι, γιατί είδα ένα δημοσίευμα, δεν ήμουν σίγουρη αν ήταν στο βόλεϊ και το παιδί αυτό.
0: Ναι, στο βόλεϊ. Γενικά... Το νησί έχει, θεωρώ ότι έχει αρκετά παιδιά τα οποία εξελίσσονται στον αθλητισμό, το καθένα εκεί που το επιτρέπεται ή που το κυνηγάει, οπότε θεωρώ ότι και αντίστοιχη στήριξη όλων των φορέων γύρω-γύρω και η βελτίωση των εγκαταστάσεων θα βοηθούσε ακόμη περισσότερο.
1: Σωστά. Στερούμαστε λίγο των υποδομών.
0: Κοιτάξτε, σε σχέση με την Ελληνική δεν είμαστε τόσο πίσω, αλλά σίγουρα σε σχέση με μεγάλα κέντρα όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, άλλες... περιοχές εντός Στερεάς Ελλάδας, ας πούμε, δεν είμαστε το ίδιο αναπτυγμένοι.
1: Σωστά. Εδώ είπαμε, νομίζω ο μπαμπάς και ο θείος έπαιζαν μπάσκετ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Σωστά.
1: Αλλά δεν...
0: Ο θείος πιο πολύ, ο μπαμπάς έχει περάσει και λίγο από πόλη. Εντάξει, ένα λίγο από όλα.
1: Δεν σε επηρέασαν όμως ποτέ να πας, που ήσουν και ψηλό παιδί από ό,τι μας έλεγες χθες, στο μπάσκετ.
0: Κοιτάξτε, προφανώς όταν ήμουν μικρούλα μου έλεγε και ο θείος μου ότι έλαβε να παίξεις, αλλά να παίξεις. Από εκεί και πέρα μου άρεσε πιο πολύ το βόλεϊ, οπότε δεν προσπάθησαν ποτέ να μου αλλάξουν γνώμη για το ποια θα είναι η επιλογή μου. Γι' αυτό και αντίστοιχα μεγαλώνοντας, όταν έφτασε να είναι πλέον σε η σχολή συνδυαστικά με το βόλεϊ, από τη στιγμή που μπορούσα μετά από ένα σημείο να με ανεξάρτητη λόγω του βόλεϊ και να ανταπεξέλθω μες στη σχολή, δεν προσπάθησαν να μου πούνε τι να βάλω σε περιθωριότητα και τι όχι, προσπαθούσαν να με στηρίζουν όσο γίνεται και αυτό συνεχίζουν να κάνουν.
1: Πολύ ωραία. Έτσι κλείνοντας, τι μήνυμα θέλεις να δώσεις σε όσους μας ακούν εδώ, Σαμιώτες, συμπατριώτες σου που αισθάνονται πολύ περήφανοι βέβαια.
0: Κοιτάξτε, πιο πολύ θα ήθελα να απευθυνθώ στα πιο μικρά παιδιά. Γιατί καλώς ή κακώς οι μεγάλοι έχουν πάρει τον δρόμο τους. Θα ήθελα να πω ότι να κυνηγάνε αυτό που θέλουν, είτε είναι στις σχολές, είτε είναι στον αθλητισμό. Και να μην σκέφτονται τα εμπόδια πρώτα απ' όλα, να σκέφτονται ότι αν θέλουν κάτι πραγματικά μπορούν να προσπαθούν και να φτάσουν σε αυτό που θέλουν.
1: Έτσι βέβαια. Και είσαι παράδειγμα προς μίμηση ότι μπορεί ο καθένας όταν θέλει να τα καταφέρει όλα, αρκεί αυτό που λέμε, να υπάρχει θέληση και να σταθμίζεις λίγο και να έχεις
0: σίγουρα,
1: μια ισορροπία.
0: Σε καμία ηλικία και κανένα στόχος δεν έρχεται εύκολα. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι αν μέρα με τη μέρα προσπαθούμε για κάτι θα έρθει στο τέλος.
1: Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Μαρκέλα, και ευχόμαστε
0: πολύ.
1: Πάντα νίκες και πρωτιές στη ζωή σου να έχεις.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, Μαρκέλα Παπαγεωργίου, δικό μας παιδί εδώ, από την Σάμο. Πραγματικά η πορεία ενός παιδιού που μπορεί να συνδυάσει και μια πολύ απαιτητική σχολή, αλλά και πρωταθλητισμό, έτσι. Άμα μιλάμε τώρα για πρωταθλήτρια ομάδα, στην εθνική ομάδα και με επιτυχίες στην εθνική ομάδα, γιατί από ό,τι διάβαζα και σε... έτσι, μέσα ξένα, μετά και την ήταν με τη Σερβία, σε αυτή την πρώτη φάση ομίλων, στους 16, με τη Γαλλία. Ήταν δηλαδή μία αγωνιστική περίοδο όπου εκεί η Μαρκέλα ξεχώρισε στα συγκεκριμένα μάτς. Τώρα δεν θα αναφερθώ έτσι σε λεπτομέρειες. Κρατάμε αυτό και μπράβο στα παιδιά και στον Άγγελο που θα κάνουμε ένα αφιέρωμα και σε εκείνον, γιατί νομίζω ότι τα παιδιά της ΣΑΜΟ που διαπρέπουν πρέπει να τα επιδοκιμάζουμε, να τα επιβραβεύουμε. Μπράβο, γιατί προσπαθώ να βρω το κατάλληλο ρήμα, Δημήτρη. Για να συνεχίζουν, να ξέρουν να είναι και αυτά υπερήφανα και να νιώθουν αυτή την ηθική ικανοποίηση ότι έκαναν κάτι καλό και ότι οι συμπατριώτες τους αυτό το αναγνωρίζουν. Θα μου πείτε, κάνεις κάτι για να σου πει ο άλλος μπράβο? Όχι. Αλλά δεν είναι κακό να λέμε και το μπράβο και να πενεύουμε κάποια στιγμή έτσι κάποια παιδιά που διαπρέπουν, είτε στον αθλητισμό, στις επιστήμες. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια παιδιά από τη ΣΑΜΟ και μπράβο, γιατί είμαστε υπερήφανοι για αυτά. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
3: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την ΣΑΜΟ Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Πάμε.
4: Θα πάμε στα γνωστά.
5: Θα πάμε στο δικό μας.
4: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
5: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
4: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
5: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
4: Εκεί θα πάμε.
5: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
4: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
5: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
4: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
9: Πεινάω.
10: Τι
6: θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
6: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
9: Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί. Τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
11: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
12: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
13: 2000 FM.
14: Χαμογέλα! Στα μπαζάρι τιμές είναι μια τρέλα. Βόλιο πάλι.

0: 35%. Φέρι 2,19. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
3: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
4: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
3: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
4: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
3: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
5: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
6: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
7: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
7: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
8: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
9: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
10: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Bazaar Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα Bazaar.
12: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
13: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
12: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
13: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
12: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
13: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
12: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
13: Πανουράκης.
14: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
15: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
14: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
16: Yes. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
17: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
18: Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στο νοσοκομείο της Σάμου, που είναι προς την αποχώρηση, τέλος πάντων, ο κύριος Σταμάτης Φιλιππής, αλλά εμείς θα τον έχουμε εδώ κοντά μας όσο χρειαστεί. Καλή σας ημέρα.
19: Καλημέρα κυρία Τρυπόδη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
18: Σας ακούσαμε και στην τηλεοπτική εκπομπή της Καθαρές Κουβέντες, όπου υπήρξαν, δεν κάνω λάθος, και παρέμβαση του διοικητή του νοσοκομείου.
19: Όχι. Σήμερα.
18: Μάλιστα.
19: Γίνει η εκπομπή με παρέμβαση του διοικητή, ναι.
18: Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει μία ανακοίνωση από την πλευρά του διοικητή, τον οποίο και εμείς φιλοξενήσαμε χθες. Αποτυπώνει, κάνει έναν απολογισμό σύντομο, το τι έχει γίνει μέσα αυτό το χρόνο που έχει αναλάβει τα ηνία ουσιαστικά στην διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος. Κάνει τον απολογισμό, αναφέρεται σε κάποια πράγματα που έχουν γίνει, παραδέχεται βέβαια ότι υπάρχει δρόμος και δεν υπάρχει και μαγικό ραβδί για να λύσει τα θέματα. Εσείς από την άλλη αναφέρετε ότι δεν είναι ο απολογισμός με θετικό πρόστιμο.
19: Σε καμία περίπτωση.
18: Η διοίκηση του νοσοκομείου, λέει τα χαρακτηριστικά, ρίχνει στάχτη στα μάτια του σαμιακού λαού, ενώ συνεχίζεται και την συλλογή υπογραφών.
19: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή, γιατί λέμε ότι ρίχνει στάχτη στα μάτια του σαμιακού λαού. Από τη στιγμή που πανηγυρίζει, φωτογραφίζεται και δημοσιεύει και ευχαριστεί τους πάντες, γιατί πήρε ένα προβολέα στο χειρουργείο, και το αυτονόητο, γιατί πήρε χθες 3-4 αναρωφήσεις, το αυτονόητο, γιατί πήρε ένα κρεβάτι ή ένα κρεβάτι ανάνυψης νεογνών κτλ. Αυτό δεν λέει τίποτα. Αυτό δεν λέει τίποτα απολύτως για τον κόσμο. Αυτό πραγματικά είναι ένας αποπροσανατολισμός. Ο κόσμος όμως ο ίδιος, δεν θα το πω εμείς, δεν θα το πω εγώ. Ο κόσμος ο ίδιος γνωρίζει το τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στο νοσοκομείο. Όταν αύριο το πρωί, σήμερα, τώρα που μιλάμε, σηκώσει το τηλέφωνο και ζητήσει να κλείσει μια σειρά ραντεβού σε μια σειρά ιατρικές ειδικότητες, δεν υπάρχουν καν στο νοσοκομείο. Και αυτές που υπάρχουν, αν βρεις ραντεβού, θα σε πάει μετά από 5-6 μήνες ίσως και ένα χρόνο. Τώρα τι να λέμε για θετικό πρόσημο και θετικό απολογισμό και δεν ξέρω τι. Κοιτάξτε να δείτε, η διοίκηση έχει συνέχεια. Οι διοικήσεις διορίζονται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Αυτή τη στιγμή η ίδια είναι η κυβέρνηση, η ίδια είναι η κυβερνητική πολιτική στον τομέα της υγείας. Δεν έχει αλλάξει. Ο διοικητής δεν μπορεί να κάνει πραγματικά τίποτα και εμείς τα βάζουμε με την κεντρική εξουσία, δεν τα βάζουμε με τον διοικητή. Αλλά αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση και το Υπουργείο, ο ίδιος ο διοικητής είναι εκπροσωπή από τη στιγμή που τον έχει διορίσει. Άρα εγώ δεν βρίσκω μπροστά μου τον Άδωνη Γεωργιάδη να διαμαρτυρηθώ ή να του κάνω κριτική. Βρίσκω τον εκπρόσωπό του που είναι ο κύριος Καμπούρης. Mm-hmm. Άρα γιατί αυτή είναι η αλήθεια και αυτή είναι η πραγματικότητα. σήμερα, όχι σήμερα, εδώ και 2 χρόνια το νοσοκομείο χρειάζεται έκτακτα μέτρα, επίγοντα, διότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο, ο εκπρόσωπός της είναι εδώ ο διοικητής, έχουν εγκαταλείψει το σαμιακό λαό στη μοίρα του. Σε ένα άκρος επικίνδυνο νοσοκομείο, γιατί έχει αδειάσει από προσωπικό και αυτό όχι για τίποτα άλλο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκεί πέρα ελάχιστοι γιατροί, ελάχιστο προσωπικό, ελάχιστοι νοσηλευτές που μέρα νύχτα μοχθούν, ας πούμε, για να τα βγάλουν πέρα, αλλά δεν φτάνει αυτό. Ποια είναι τα έκτακτα μέτρα, και η διοίκηση έχει συντέχει, ήταν και η προχθεσινή και η παραπροχθεσινή, όπως ευθύνες έχουν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις για την κατάσταση που έχει επέλθει σήμερα το νοσοκομείο, και δεν είναι θέμα αστοχίας ή αποτυχίας της εκάστοτε διοίκησης. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το έχουμε τονίσει σε όλους τους τόνους, κυρία Τρυπόδη, ας πούμε. Τώρα ο απολογισμός γιατί ήρθαν να κάνουν πρακτική, δηλαδή κάποιοι γιατροί, κάποιοι νοσηλευτές, αυτό δεν μας λέει τίποτα. Αυτό είναι μια κοροϊδία και μισή, ή ότι όταν πανηγυρίζει ότι κάτι παίρνει, κάτι αγοράζει ή κάτι εξοικονομεί από την περιφέρεια ή από το Δήμο ή από το Υπουργείο Μεταναστευτικής. Ανθρώπινο δυναμικό έχει, μαγνητικό θα φέρει. Άλλα απλά μηχανήματα που χρειάζονται θα έρθουν στο νοσοκομείο. Το θεωρούμε επιτυχία.
18: Το μαγνητικό, από ό,τι ξέρουμε, υπάρχει μια ένσταση. Λέτε ότι όταν αυτό ξεκαθαριστεί δεν θα προχωρήσουν διαδικασίες.
19: Οφθαλμίατρο έχει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχω μπροστά μου έναν άνθρωπο που έχει κάνει 500 ταξίδια στοιχείο και άλλα τόσα στην Ικαρία. Για να δει το φως του.
18: Γιατί και στην Ικαρία πάνε. Στην Ικαρία έχει... έχει 2 οφθαλμιάτρους. Σωστά το λέτε. Και στην Ικαρία πάνε πολύ.
19: Και είπα για την Ικαρία. Όχι. Καλά κάνει και έχει η Ικαρία 2 οφθαλμιάτρους.
18: Όχι, θέλω να πω πάνε και εκεί. Μου το είπε με ένα οφθαλμίατρος της Ικαρίας. Ότι έχει σανιώτες.
19: Εμείς έχουμε ξεπεράσει τα 10 χρόνια που δεν έχουμε. Γιατί... Τι ευθύνονται γι' αυτό? Βεβαίως και δεν ευθύνεται η σημερινή διοίκηση. Γι' αυτό σας λέμε ότι το πρόβλημα είναι διαχρονικό και φταίνε και όλοι οι προηγούμενοι που κυβέρνησαν και διοίκησαν.
18: Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι. Κάνετε μία έκκληση τέλος πάντων στον διοικητή να δώσει τη δημοσιότητα την πλήρη εικόνα των 2 τελευταίων ιατρών. Εσείς έχετε από μόνοι σας στοιχεία.
19: Εμείς έχουμε, αλλά επειδή βγαίνει η διοίκηση και πανηγυρίζει, και ο διοικητής δεν είναι μόνος, υπάρχει και διοικητικό συμβούλιο. Και σε αυτό το διοικητικό συμβούλιο, για να ξέρετε κι εσείς αν δεν ξέρετε και να ξέρει και ο σαμιακός λαός που ψηφίζει τους τοπικούς άρχοντες, συνεχίζει και συμμετέχει ο προηγούμενος διοικητής που είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Χατζηκωνσταντής. Συμμετέχει στη διοίκηση ο αντιπεριφερειάρχης του νομού Σάμου, ο κύριος Ελισσαίος ο Μαυρατζώτης. Είναι συνυπεύθυνοι και αυτοί που μπαίνουν εκεί και διαχειρίζονται όλη αυτή την κατάσταση. Το ερώτημά σας.
18: Ναι.
19: Συγγνώμη.
18: Όχι, το καταλαβαίνω ότι έχετε την αγανάκτησή σας, γιατί έχετε πάνω από 40 χρόνια, είστε στην σύνταξη, ξέρετε τι γίνεται στο νοσηλευτικό ίδρυμα καλύτερα από τον καθέναν, και μιας και το αναφέρω, το λέτε και μέσα, κανονική άδεια και ρεπό. Αυτά εσείς τα έχετε πάρει, δεν τα έχετε...
19: Εμείς τα έχουμε τα στοιχεία και δικά μας στοιχεία και επίσημα από την υπηρεσία, από το Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού.
18: Εγώ νομίζω ότι είναι καλό να δημοσιοποιούν
19: βεβαίως,
18: τα στοιχεία
19: ξέρουμε,
18: αυτά.
19: Κύριε Τρυπόδη, τα έχουμε δημοσιοποιήσει.
18: Ναι, αυτό λέω. Τώρα
19: κύριε
18: τα τελευταία...
19: Τρυπόδη, το έγγραφο που έχουν αναρτηθεί παντού και κυκλοφορεί και που μαζεύουμε τις υπογραφές, λέμε τι έχουμε και τι δεν έχουμε αριθμητικά.
18: Σωστά,
19: στο θέμα των γιατρών. Και μιλάμε και για όλο το υπόλοιπο προσωπικό. Εμείς τα έχουμε. Αυτός ο κύριος, ο διοικητής, που βγαίνει και πανηγυρίζει για τα αυτονόητα, για προσπαθώντας έτσι να στρέψει λίγο και αλλού την κατάσταση. Λοιπόν, ζητάμε να τα πει αυτός. Mm-hmm. Εμείς τα ξέρουμε και τα έχουμε δώσει.
18: Κατανοητό, ναι, ναι, ναι.
19: Εμείς έχουμε δώσει δημόσια και στο Πανελλήνιο, όχι μόνο στα τοπικά μέσα, ότι οι κενές θέσεις των ιατρών είναι 46. Λοιπόν, 46 γιατροί και 31 ειδικευόμενοι. Αυτά τα έχουμε δώσει. Να μας πει ο κύριος διοικητής πόσοι έχουν αποχωρήσει και πόσοι έχουν φύγει τα δύο τελευταία χρόνια, γιατί η διοίκηση έχει συνέχεια, κοινός κάνει απολογισμό και βάζει και άλλα από πριν, εν πάση περιπτώσει, επειδή η διοίκηση έχει συνέχεια, τα δύο τελευταία χρόνια αποχώρησαν 22 νοσηλευτές και πήρε δύο. Ένα πέρσι και μία νοσηλευτή φέτος. Αυτά να βγει και να τα πει και να μας πει τι έκανε στη θητεία του. Βεβαίως, εάν δεν εισακούγεται προς τα πάνω, εάν δεν εισακούγεται στο Υπουργείο και στην κυβέρνηση και δεν του δίνουν θέσεις, ας παραιτηθεί. Ας παραιτηθεί. Θα μου πεις θα λυθεί το πρόβλημα αν παραιτηθεί αυτός ο διοικητής. Όχι. Η κυβερνητική πολιτική πρέπει να αλλάξει, κυρία Τρυπόδη. Γιατί το βασικό πρόβλημα είναι από εκεί. Ολόκληρο δεν είναι φαινόμενο το νοσοκομείο της Σάμου. Δεν είναι φαινόμενο. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, όλο το δημόσιο σύστημα εκεί είναι. Απλά σε εμάς φαίνεται πολύ περισσότερο, γιατί υπάρχει πληθυσμός, εξυπηρετούμε και άλλα νησιά, υπάρχει μεταναστευτικό, και εδώ να πούμε, να σημειώσουμε κιόλας, ότι υπάρχει μια δομή, μέσα στη δομή των μεταναστών, που είναι ένα πολυιατρείο, σε μια άριστη κατάσταση, που έγινε αυτό εκεί πέρα το ΚΙΤ, ουδέποτε στελεχώθηκε και ουδέποτε λειτουργήσε, είναι κλειδωμένο και έχει μέσα και μηχανήματα και εξοπλισμό κτλ. Υπάρχει πολλές μεταναστευτικό, υπάρχει στρατός, υπάρχουν φοιτητές στο νησί, υπάρχουν τεράστιες ανάγκες και το νοσοκομείο είναι εντελώς αποδυναμωμένο. Και δεν πρόκειται να έρθει γιατρός εάν δεν προκυρηθούν όλες οι καινές οργανικές θέσεις μαζί.
18: Ναι.
19: Διότι οι συνθήκες εργασίας είναι αφόρητες. Και αυτοί που έχουν παραμείνει θα φύγουν το επόμενο διάστημα. Δεν υπάρχει παθολόγος. Μπορεί να το διανοηθεί οποιοδήποτε. Εσύ, κυρία Βιολέτα, το διανοείστε. Δεν υπάρχει παθολόγος. Και έχουμε έναν εντατικό λόγο. Αυτό πρέπει να είναι πανελλήνια εξαίρεση. Έναν εντατικό λόγο. Σε μονάδα εντατικής θεραπείας με 6 κρεβάτια. Και βγαίνει ο διοικητής και λέει: έχω παθολόγο, έχω, λέει, το κύριο Τζαρντίνα. Θυπότε, κύριο
18: Τζέρντι. Ναι.
19: Παθολογική κλινική δεν υφίσταται πλέον. Δεν υπάρχει.
18: Δεν υπάρχει που δεν υπάρχει γιατρός. Όμως το ξέρω ότι ο κόσμος εξυπηρετείται, γιατί κάποιοι τρέχουν περισσότερο από ό,τι μπορούν μέσα εκεί.
19: Και σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει αντιποίηση ειδικότητας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όταν έχεις τον γαστρεντερολόγο και εφημερεύεις την παθολογική, παράδειγμα.
18: Ναι. Κύριε Φιλιππή, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι ενώ προσπαθούμε, κάνουμε μάλλον προσπάθειες να φέρουμε κόσμο, φεύγουν και κάποιοι που τους είχαμε... Εμείς λέγαμε έχουμε μια παθολογική με 4 γιατρούς. Μια καρδιολογική πριν από χρόνια με 5 γιατρούς. Το θυμόσαστε καλύτερα από μένα.
19: Ναι.
18: Χειρουργική, ορθοπαιδική με 5 γιατρούς.
19: Όταν φεύγουν πρέπει να αντικαθιστούνται. Για
18: αλλά δεν έρχονται. Τώρα σήμερα έμαθα και κάτι άλλο που με βάζει βέβαια σε σκέψεις. Εκεί στον οίκο των γιατρών που βρίσκεται στην παραλιακή, υπάρχει μία γιατρός που μένει αρκετά χρόνια. Της ήρθε λοιπόν ένα μήνυμα να φύγει μέχρι τα τέλη του Οκτώβρη, γιατί πρέπει, έληξε λέει η σύμβαση, δεν ξέρω τι. Και βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω, η συγκεκριμένη, δεν ξέρω αν θα θελήσει να παραμείνει αν δεν υπάρχει αυτό το κίνητρο. Δηλαδή εκεί που προσπαθούμε να κρατήσουμε, χάνουμε και κάποιους, δεν ξέρω, κάτι
19: κοιτάξτε
18: φταίει.
19: Να δείτε, κοιτάξτε να δείτε, αν έχεις 10 διαμερίσματα, διαμερίσματα που δεν είναι για οικογένειες, είναι για
18: ενώσεις
19: το πολύ δύο ατόμων. Λοιπόν, αυτά τα δίνει και μένουν μέσα γιατροί. Είτε οι επικουρικοί, είτε αυτοί που έρχονται για λίγο καιρό για να εξυπηρετηθούν, είτε για κάποιοι μόνιμοι. Και δεν είναι όλα για τους γιατρούς, είναι και για νοσηλευτές. Τα οποία έχουν κατακλειστεί όλα από γιατρούς αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό υπάρχει η διοίκηση και υπάρχει και η Επιτροπή Διαχείρισης. Και αυτό το κτίριο.
18: Ναι.
19: Τώρα εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω τι.
18: Όχι,
19: γίνεται,
18: λέω. Μία περίπτωση πείτε... που καταλαβαίνω ότι η συγκεκριμένη, εάν τη βγάλουν από εκεί, θα φύγει. Αυτό λοιπόν, θέλω να πω.
19: Πιθανόν να είναι και έτσι. Αυτές οι λύσεις εμείς λέμε ότι είναι μόνιμες, δεν είναι μόνιμες, είναι προσωρινές και για λίγο χρονικό διάστημα. Εάν δεν δοθούν ουσιαστικά κίνητρα, που το μοναδικό κίνητρο το πρώτο και το κύριο είναι να φτιάξουν οι συνθήκες εργασίας μέσα στο ίδιο το νοσοκομείο. Εάν δεν δοθούν πραγματικές αυξήσεις πάνω στους μισθούς, γιατί το οποιοδήποτε επίδομα δοθεί είτε από το Δήμο είτε από την Περιφέρεια, λες και δεν υπάρχει κράτος, πρέπει μέσω Δήμου ή μέσω Περιφέρειας να δίνονται τα επιδόματα και οι στέγη στους γιατρούς, δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει Υπουργείο, δεν πληρώνουμε εμείς φόρους. Και πού τους πληρώνουμε τους φόρους μας? Λοιπόν, αν δεν γίνουν όλα αυτά δηλαδή, δεν πρόκειται να έρθει. Πρώτα και κύρια είναι αντικίνητρο οι συνθήκες εργασίας. Λοιπόν, ότι πρέπει να προκηρυχθούν όλες οι θέσεις μαζί. Πρέπει να δοθούν ουσιαστικές αυξήσεις πάνω στους μισθούς και μετά, αν υπάρχουν σπιτάκια, πραγματικά να δοθούν και τα σπιτάκια. Είναι και αυτό ένα κίνητρο, ας πούμε. Και κατά τα άλλα, πρέπει να κατεργηθούν όλοι οι νόμοι που έχουν ψηφιστεί τα τελευταία χρόνια που ιδιωτικοποιούν την υγεία. Πρώτα και κύριο, να καταργηθεί ο νόμος που έβαλε την ταφόπλακα στο δημόσιο σύστημα υγείας, που ήταν πριν από 2 χρόνια το λεγόμενο νόμος για το λεγόμενο νέο ΕΣΥ, που έπαψε τον γιατρό να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης μέσα στο ΕΣΥ. Ότι μπορεί να ιδιωτεύσει ή να κάνει και ιδιωτικό
18: που σύμφωνα
19: έργο
18: με το απέξω. Υπουργείο,
19: δεν στρώνουν αυτά τα πράγματα. Είναι ζήτημα κεντρικής πολιτικής. Αυτή τη στιγμή εμείς διεκδικούμε και παλεύουμε, γιατί δεν θα περιμένουμε αν θα αλλαχτεί ο νόμος και πότε θα αλλαχτεί, και ζητάμε από την κεντρική εξουσία. Εκπρόσωπός της, ξαναλέω, στη ΣΑΜΟ είναι ο κύριος Καμπούρης. Λοιπόν, γι' αυτό απευθυνόμαστε και σε αυτόν και του κριτική. Αν δεν παρθούν έκτακτα μέτρα. Έκτακτα μέτρα το φωνάζουμε 2 χρόνια. Επίγοντα. Στην νοσηλευτική υπηρεσία, στα παραϊατρικά επαγγέλματα, στη διοικητική, σε όλες τις βοηθητικές υπηρεσίες, στην ιατρική. Έκτακτα μέτρα. Ποια θα είναι αυτά τα έκτακτα μέτρα που εδώ και 2 χρόνια τα ζητάμε, τα διεκδικεί ουσιαστικά ο σαμιακός λαός, γιατί έχουμε χιλιάδες υπογραφές συγκεντρώσει και συνεχίζουμε, δεν προλαβαίνουμε δηλαδή να συγκεντρώνουμε υπογραφές, τα ζητάει και τα διεκδικεί μαζί με τους υγειονομικούς ο ίδιος ο σαμιακός λαός. Εάν δεν πάρθουν έκτακτα μέτρα, να έρθουν αύριο 30 νοσηλευτές, να έρθουν οι 46 γιατροί που λείπουν, γιατί δεν έγιναν αυτά μέσα σε μια μέρα, έγιναν επί σειρά ετών. Να ρουν, δεν πρόκειται να σταματήσουμε και δεν θα πάψει ποτέ η υγειονομική και ο σαμιακός λαός να διεκδικεί και να παλεύει τα αυτονόητα, όλα αυτά που τα έχουμε πληρώσει μέσα από τα ασφαλιστικά μας ταμεία, μέσα από τη φορολογία μας, και τα πληρώνουμε καθημερινά. Και παροχές δεν έχουμε. Και μπαίνουν ανθρώπινες ζωές καθημερινά σε κίνδυνο. Γιατί, κυρία Τρυπόδη, πεσολαβεί θάλασσα. Οι αεροδικομιδές, το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι λύση. Υπάρχει επικινδυνότητα. Δεν κινδυνολογούμε. Είναι η πραγματικότητα και πολλοί από τους ακροατές σας που μας ακούν αυτή τη στιγμή το έχουν βιώσει στο πετσί τους.
18: Κύριε Φιλιππή, σας ακούω με προσοχή και καταλαβαίνω και από τον τόνο της φωνής σας ότι έχετε φτάσει στα όρια σας, γιατί σίγουρα η κατάσταση είναι στο μη παρέκει. Αυτό.
19: Ακριβώς. Μέρα με τη μέρα χειροτερεύει.
18: Τώρα, όσο αυτό που λέτε, 46 γιατρούς, δεν ξέρω αν οι παιδόν της χώρας έχουν το πρόβλημα. Βέβαια, αυτό εμάς δεν μας αφορά. Εμείς θέλουμε τους γιατρούς και καλά κάνουμε.
19: Είναι μια πολιτική συγκεκριμένη για τον τομέα της υγείας που ασκείται τα τελευταία χρόνια και παίρνει η μπάλα και τα νησιά που έχουν ιδιαιτερότητες, και ιδιαίτερα τη ΣΑΜΟ που έχει πολύ πιο μεγάλες ιδιαιτερότητες.
18: Σκέφτομαι βέβαια, το Υπουργείο λέει ότι έδωσα τη δυνατότητα στο γιατρό του ΕΣΥ να έχει και ιδιωτικό ιατρείο, και το θεωρεί αυτό ότι είναι ένα κίνητρο. Δηλαδή μπορεί το απόγευμα να έχει ένα ιατρείο, όμως φάνηκε ότι κάποιοι δεν το είδαν έτσι και εγκατέλειψαν εντελώς το ΕΣΥ. Μάλλον
19: ακριβώς,
18: αυτό λέτε.
19: Όταν η υγεία γίνεται εμπόρευμα και όλα αγοράζονται και όλα πουλούνται και όλα, ακόμα και αυτό τον έρμο, τον ευαίσθητο χώρο της υγείας, ειδικά τις τελευταίες μέρες παρακολουθούμε όλοι μας και βλέπουμε τι γίνεται με την ασυδοσία των ιδιωτικών ιατρίων που υπάρχει σε όλη τη χώρα.
18: Μεγάλο πρόβλημα. Τώρα, και μάλιστα διάβαζα τώρα, μιας και το αναφέρετε, στη Μυτιλήνη ο Ιατρικός Σύλλογος ξεκίνησε να κάνει έλεγχο σε όλα τα ιατρία, και ίσως θα έπρεπε και εδώ Εντάξει, βέβαια, είμαστε ένα μικρό μέρος, αλλά ίσως θα πρέπει να είναι λίγο πιο αυστηροποιημένο το πλαίσιο και να μην κάνει ο καθένας
19: ό,τι
18: θέλει.
19: Και όχι μόνο, καταρχήν οι ίδιοι οι νόμοι που έχουν ψηφιστεί οδηγούν τον κόσμο στον ιδιωτικό τομέα, κυρία Τρυπόη. Mm-hmm. Πρέπει να γίνει αλλαγές νομοθεσίας. Οι ιατρικοί σύλλογοι, όσους ελέγχους και να κάνουν, ό,τι και να κάνουν, δεν υπάρχει, δεν μαζεύεται αυτό το πράγμα. Πρέπει, γιατί κοντά στα συστήματα, στα ιατρία και στις κλινικές ευεξίας και δεν ξέρω τι άλλο, ξέρω εγώ, εκεί πέρα πουλάνε για αναζωογόνηση και ομορφιά κτλ. Υπάρχουν
18: πρέπει
19: τα σοβαρότατα προβλήματα του κόσμου που πρέπει να αντιμετωπιστούν και ο κόσμος δεν πρέπει να πέφτει σε παγίδες όταν ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει, όταν ο κόσμος οδηγείται στον ιδιωτικό τομέα, γιατί δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Όταν ο κόσμος ξεπουλιέται, θα πρέπει να ξέρει πού πηγαίνει και πού δεν πηγαίνει. Και δεν υπάρχει άλλο από το δημόσιο σύστημα υγείας που ελέγχεται, που δουλεύει και που λειτουργεί και την αναγκαιότητά του να λειτουργεί και να είναι εξοπλισμένο και στελεχωμένο. Και αυτό αποδείχτηκε περίτρανα πριν λίγα χρόνια μέσα στην πανδημία,
18: βέβαια,
19: που από τις ιδιωτικές κλινικές πετάγανε τον κόσμο έξω που είχε κορονοϊό και τον στέλνανε στο δημόσιο σύστημα, σε ένα δημόσιο σύστημα που ήταν τυγκαρισμένο.
18: Βγήκαμε, τους χειροκροτήσαμε όμως τους γιατρούς τότε.
19: Τα χειροκροτήματα μας περισσέψανε και οι κλάδες. Δεν θέλουμε τέτοια. Θέλουμε ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και αυξήσεις πάνω στους μισθούς μας. Όχι επιδόματα, τα επιδόματα κόβονται.
18: Μιας και το είπατε, γιατί θέλω και με αυτό να κλείσουμε. Λέτε αύξηση. Θεωρείτε ότι αν έμπαινε, και να δούμε δηλαδή, μία αύξηση της τάξης των 500 ευρώ καθαρά θα ήταν ένα κίνητρο? Γιατί λέμε αύξηση. Ποια θα είναι αυτή η αύξηση?
19: Αλλά πάνω στο μισθό, όχι μέσω του Δήμου.
18: Ναι, κατάλαβα. Καθαρά, καθαρά.
19: Μέσω επιδόματος. Ναι. Γιατί έχουμε δει τα επιδόματα να κόβονται. Έχουν ξαναδοθεί από την περιφέρεια χρήματα και λένε τέλειωσε το κονδύλι. Δόθηκαν χρήματα για τα απογευματινά χειρουργία. Τέλειωσε το κονδύλι. Αυτά είναι.
18: Ναι, ναι. 500 ευρώ στο
19: μήνα,
18: μισθό.
19: Ενός έτους.
18: Θεωρείτε ότι θα ήταν ένα καλό. Δηλαδή, συζητώντας με γιατρούς, δεν ξέρω, λέω τώρα ένα παράδειγμα.
19: Ναι, και με όλο τον κόσμο και με όλους τους εργαζόμενους και με τους υπόλοιπους.
18: Ναι.
19: Γιατί και όλοι μας το ζωούμε, δεν είναι μόνο οι γιατροί, όλοι.
18: Μάλιστα.
19: Όλοι, βεβαίως, βεβαίως. Κίνητρα πάνω αυξήσεις και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κενά. Τεράστια κενά.
18: Οι ανθρώπινες συνθήκες εργασίας έχουν να κάνουν.
19: Τη μονάδα εντατικής θεραπείας που είναι μόνος του και πώς θα καλύψει ο άνθρωπος, ο καρδιολόγος, η παιδίατρος. Και δεν συζητάμε για όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες που δεν υπάρχουν καθόλου. Είναι τραγική η κατάσταση. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε όλοι οι σαμιώτες να πάει πιο κάτω. Δεν υπάρχει πιο κάτω δηλαδή να πάει. Το πιο κάτω είναι το λουκέτο.
18: Λοιπόν, κύριε Φιλιππή, τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά με όλα αυτά που ακούμε και όπως και ο καθένας, γιατί και στις παρέες προσπαθούμε να εξηγήσουμε ή μάλλον να δούμε πώς μπορεί να αλλάξει η κατάσταση. Δηλαδή, οι ανθρώπινες συνθήκες εργασίας θα πρέπει να διαμορφωθούν ενώ υπάρχει στελέχωση. Η στελέχωση πώς θα έρθει,
19: ακριβώς,
18: αφού δεν υπάρχουν
19: αυτά
18: οι συνθήκες?
19: Ακριβώς.
18: Δηλαδή, η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα? Εγώ κάπως έτσι το βλέπω όλο αυτό το σύστημα. Προσπαθώντας και με γιατρούς.
19: Αυτό σημαίνει στελέχωση.
18: Ναι.
19: Μπορούν να βγουν εφημερίες για την κάλυψη και την ασφάλεια των ασθενών και για τις ανθρώπινες συνθήκες των εργαζομένων.
18: Δύο παθολόγια άκουσα ότι...
19: Να μπορούμε να παίρνουμε την ώρα μας, τα ρεπό μας και τις άδειές μας. Οφείλει η υπηρεσία, γι' αυτό εγκαλούμε το διοίκητη και θα συνεχίσουμε να τον εγκαλούμε, να τα δώσει δημόσια και να μας πει τι έχει κάνει γι' αυτό. Από το 2000 εκατοντάδες είναι τα ρεπό. Τι θα κάνει γι' αυτό?
18: Μάλιστα.
19: Θα κάνει για να μην παραιτείται ο κόσμος. Για να μπορεί να πάρει μια ανάσα, για να μην πεθαίνει καθημερινά.
18: Και να μην οδηγούνται κάποιοι και στην πρόορη συνταξιοδότηση και γενικώς
19: να μην γίνει λάθος,
18: όπου φύγει, φύγει.
19: Να μην
18: και
19: γίνει
18: μετά
19: λάθος.
18: Είναι το θέμα της επισφάλειας, δεν το συζητάμε αυτό βέβαια. Λοιπόν, κύριε Φιλιππή, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και καλό κουράγιο, καλή δύναμη.
19: Αυτό. Σε όλους μας.
18: Σε όλους. Να είστε καλά. Πραγματικά είναι ένα θέμα πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ σοβαρό. Προσπαθούμε τόσο καιρό και εμείς εδώ, φιλοξενώντας όλους, ο καθένας από την πλευρά του έχει το δίκιο του, μαχικά ραβιά δεν υπάρχουν, όμως κάτι φταίει που δεν θέλουν να έρθουν γιατροί. Αυτό είναι το θέμα της υποστελέχωσης. Πώς θα το λύσουμε αυτό? Βγάζει προκήρυξη δύο παθολόγους, δεν θέλει να έρθει κανένας. Πραγματικά δεν ξέρω, κάτι πάντως πρέπει να γίνει. Λοιπόν, πάμε πολύ σύντομα, σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
20: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
21: 2000 FM.
22: Παρακαλώ.
23: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
24: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
23: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
25: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
26: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
10: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
27: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
28: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
27: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
28: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
27: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
28: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
27: Χασαποταβέρνα κρεοπολείο Διόνυσος.
28: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
27: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
28: Γευστική περιπλάνηση. Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
29: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
28: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
29: Πάρτο!
30: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 227-34-00693.
0: Όσοι θέλετε να μας βρείτε, μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πω διακοπές.
2: Περίμενε, μπάστα.
18: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
1: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
1: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
1: Έτσι.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
6: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
5: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
7: 2000 FM.
8: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
18: Εδώ συνεχίζουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής και θα πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε τον φιλόλογο ιστορικό, τον κύριο Χρήστο Λάνθρου, ένας από τους προτεργάτες της έκδοσης του και τους συντάκτες της συντακτικής ομάδας του Απόπλου και βέβαια γνωστός για την πορεία του και στο ιστορικό αρχείο. Ο κύριος Χρήστο Λάνθρου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
9: Καλημέρα σας.
18: Λοιπόν, κύριε Λάνθρου, σήμερα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, εκεί στον Αύλιο χώρο, θα παρουσιαστεί το βιβλίο του Γιώργου Μακρύ με τίτλο «Τότε στο χωριό μας». Έκδοση του Απόπλου, ξεφυλίζοντας, γιατί ο κύριος Γιώργος Μακρύς μας το έστειλε εδώ στο σταθμό, πραγματικά λίγο που πρόλαβα να διαβάσω, είναι πολύ περιγραφικό και σε ταξιδεύει νοερά σε εκείνη την εποχή στις ομορφιές ενός χωριού, το οποίο μέχρι και σήμερα αποτελεί, νομίζω, από τα ωραιότερα, είναι μάλλον από τα ωραιότερα χωριά, αλλά αποτελεί και έναν από τα βασικά χωριά που θα επισκεφθεί κάποιος ερχόμενος στη Σάμο ή από τα χωριά τα οποία τα προτείνουμε σε κάποιους όταν κάνουν τη βόλτα τους έτσι στην περιήγηση από την Αθήνα, από κάποιο άλλο σημείο της χώρας μας.
9: Μάλιστα. Πρώτα-πρώτα θέλω να ευχαριστήσω το σταθμό σας και εσάς προσωπικά για τα καλά σας λόγια και να σας πω ότι είναι αυτή η εκδήλωση μια πολύ καλή συνεργασία του Ιστορικού Αρχείου με το Περιοδικό Απόπλους, που είναι συγκινητική αυτή η συνεργασία και οφείλεται στους ανθρώπους που υπηρετούν αυτή τη στιγμή στο ιστορικό αρχείο τον Μανώλη Γιαννούτσο και την κυρία Αλεξία Φυσφή. Mm-hmm. Ένα αυτό. Δεύτερον, η εκδήλωση θα γίνει το βράδυ, η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει το βράδυ, όχι όμως το αίθριο που είπατε.
18: Επειδή είπατε, στην αρχή κατάλαβα από την πρόσκληση, θα είναι στον εσωτερικό χώρο.
9: Θα είναι στο αναγνωστήριο.
18: Ωραία.
9: Στον ανόρφο του αρχείου. Σε εκείνο το χώρο, γιατί είναι, κάνει κρύο τώρα. Mm-hmm. Και θα είναι δύσκολο να
18: είναι έξω, σωστά.
9: Μακάρι
18: βέβαια
9: να ήταν ζεστός ο καιρός, να γινόταν η παρουσίαση στο αίθριο. Mm-hmm. Και πολύ καλά το είπατε, ήταν ένα εξαιρετικό βιβλίο, γραμμένο από τον κύριο Γιώργο Μακρύ, για ένα χωριό που είναι μέχρι σήμερα ένα από τα διαμάντια χωριά της Σάμου.
18: Mm-hmm. Να πούμε δύο λόγια για το συγγραφέα, αν θέλετε να αναφερθείτε.
9: Ναι. Ο κύριος Μακρύς είναι ένας από τους μεγάλους και ικανότερους διδασκάλους της Σάμου. Ανήλθε σε όλη την διδασκαλική ιεραρχία και αφυπηρέτησε τα τελευταία χρόνια, υπηρέτησε ως σχολικός σύμβουλος, αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις και δίνοντας πολύ σημαντικές συμβουλές στους νεότερους δασκάλους. Συνεργαζόμενος με όλους, ήπιος, ευγενικός. Τι να πω, είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και εξαιρετικός δάσκαλος.
18: Και αυτό πραγματικά που μου έχει κάνει εντύπωση πηγαίνοντας σε κάποια χωριά της Σάμου, πόσο με πόση αγάπη αναφέρονται στους δασκάλους που είχαν, οι μεγαλύτεροι, εμείς και μεγαλύτεροι από μένα και μικρότεροι, τότε ο δάσκαλος ήταν κάτι ιερό, θα το πω, θα μου πείτε σήμερα δεν είναι, μπορεί να μην το εκφράζω σωστά, αλλά υπήρχε ένας άλλος σεβασμός, ίσως επειδή και στο χωριό ήταν από τα άτομα που ήταν ο πρόεδρος, ο δάσκαλος, ο ιερέας του χωριού, τα σημαίνοντα πρόσωπα, όπως είναι μια λέξη που την έχω ακούσει πολλές φορές σε κάποιες από τις παλιές ελληνικές ταινίες κλπ. Είναι πραγματικά έτσι και ο κύριος Μακρύς, ο οποίος είναι γεννημένος βέβαια ο ίδιος στο χωριό Άμπελο, Νενέδες, να το πούμε και αυτό, όπως αλλιώς λέγεται, και έχει τα βιώματα τα προσωπικά του και περιγράφει έτσι, τα περιγράφει μέσα στο βιβλίο. Είναι από τους ανθρώπους που πραγματικά θυμούνται οι μαθητές για το ήθος, την ευγένεια, αυτή την πραότητα που τη συναντούσαμε τότε στους δασκάλους.
9: Πολύ σωστά το λέτε. Πρέπει να ξέρετε ότι το χωριό Νενέδες έχει βγάλει πολλούς δασκάλους. Και ο κύριος Μακρύς αποτεί φόρον τιμής και στον πρώτο διδάσκαλο του χωριού τους, τον Ιωάννη Σεϊρλή, για τον οποίο θα πούμε δύο λόγια.
18: Μάλιστα.
9: Το βράδυ. Mm-hmm. Και εκτός από αυτόν τον πρώτο δάσκαλο, το οποίο και απόγονος κατά κάποιον τρόπο είναι ο κύριος Μακρύς, υπάρχουν και άλλοι δάσκαλοι οι οποίοι έχουν τιμήσει το χωριό τους Νενέδες. Αναφέρω τον Νίκο τον Λιμπέρη, αναφέρω τον Νίκο τον Ορφανό, τον Αριστίδη Βουγιούκα, αλλά και άλλες προσωπικότητες, αλλά και από την οικογένεια του Γιώργου Μακρύ υπάρχει και άλλος δάσκαλος, ο Κώστας Μακρύς και ο καθηγητής Γιάννης Μακρύς, mm-hmm. ο φιλόλογος. Άρα λοιπόν το χωριό έχει βγάλει δασκάλους

0: είμαι Σαμιώδης και ομιλώ Τίτο πιο λαλιά, αλλά είναι ένα γλωσσικό ιδίωμα, μια ντοπιο λαλιά, η οποία όταν μιλιέται σωστά είναι πολύ ωραία και βασίζεται σε κανόνες. Mm-hmm. Δεν είναι αυθαίρετη.
1: Να πούμε ότι το συγκεκριμένο βιβλίο κινείται εκεί στα τέλη του 19ου αιώνα, από ό,τι διαβάζω.
0: Λοιπόν, το συγκεκριμένο βιβλίο έχει ορισμένες ενότητες. Η μία ενότητα είναι η βιωματική εμπειρία του ίδιου του συγγραφέα. Αυτά τα οποία έζησε. Άρα κινείται στην εποχή του. Και η εποχή του είναι των νεανικών του χρόνων, είναι μεταπολεμική κατά κάποιο τρόπο ή και λίγο προπολεμική. Η άλλη ενότητα όμως είναι αυτές οι ιστορίες που έχει ακούσει ο ίδιος ή έχει ακούσει κάποιος άλλος και μεταφέρονται στο βιβλίο. Γι' αυτό έχει το τίτλο «Αξτάμ τα χακικό». Ακουστά μου δηλαδή τα
1: χακικό. Ναι, ναι, βέβαια.
0: Ναι. Η τρίτη ενότητα αναφέρεται στις ρίζες, στις οικογένειες του κύριου Μακρύ, αλλά και άλλων οργανών. Υπάρχει στο τέλος και ένα επίμετρο με παραμύθια τα οποία λεγόντουσαν στους συνενέδες. Και παρατσούκλια και άλλα τέτοια.
1: Μα τότε αν δεν έλεγες κάποιον με το παρατσούκλι του, το παραγκόμι όπως λέμε, δεν καταλάβαινες. Μάλλον πολλούς δεν τους γνωρίζανε με το επίθετό τους, το κανονικό.
0: Προσέχανε όμως.
1: Τι εννοείται?
0: Προσέχανε όμως να μην εκθέτουν κάποιους ανθρώπους.
1: Βέβαια,
0: να τους λένε με το παρατσούκλι τους, γιατί σήμερα το παρακάνουν.
1: Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση πολλές φορές, το λέω σαν βιωματική έτσι, σαν εμπειρία δική μου, είναι το πόσο σεβασμός υπήρχε από αυτούς τους ανθρώπους που δεν ήταν χαμηλού μορφωτικού επίπεδου. Οι περισσότεροι άντε να είχαν τελειώσει το δημοτικό, κάποιοι ίσως να μην το είχαν τελειώσει το δημοτικό, μέχρι την τρίτη, τετάρτη τάξη. Και είχαν τέτοιο σεβασμό, αλλά και απέναντι στις γυναίκες, τα μικρά παιδιά, να προσέχουν τι λένε. Κάτι που δυστυχώς έχει χαθεί στις μέρες μας, ή και τότε κάποιοι μορφωμένοι υποτίθεται άνθρωποι που είχαν τελειώσει το πανεπιστήμιο, γιατί η γιαγιά μου έλεγε η μόρφωση δεν έρχεται μόνο από τα πανεπιστήμια, είναι και η κοινωνική μόρφωση. Δεν το συναντούσαμε αυτό. Και μου είχε κάνει εντύπωση. Άνθρωποι της οικοδομής, λιμενεργάτες, το σεβασμό που είχαν και την ευγένεια μεταξύ τους και αυτό που λέτε στο χαρακτηρισμό, να μην προσβάλλουν το διπλανό τους.
0: Έτσι ακριβώς. Υπήρχε και υπάρχει ακόμα στα χωριά, νομίζω, μία καλλιέργεια, μία κοινωνική καλλιέργεια, mm-hmm. η οποία μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Τώρα τα καινούργιες εξελίξεις και ο κόσμος ο οποίος μεταδίδεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή από τις
1: τηλεοράσεις μας, ναι, παντού.
0: Μπορεί να αλλάζουν κάποια ήθη, αλλά τα ήθη τα οποία υπήρχαν στην ελληνική κοινωνία δημιουργούσαν μία πνευματική καλλιέργεια, γιατί δεν χρειάζονταν ο άλλος να έχει τελειώσει ένα πανεπιστήμιο για να είναι ευγενής. Μεταδίδονταν από την οικογένεια. Μεταδίδονταν από τη μικρή κοινωνία. Mm-hmm. Και στη μικρή κοινωνία υπήρχαν κάποιες αξίες. Αναφέρεται ήδη το σεβασμό των μικρών προς τους μεγαλύτερους. Αναφέρεται το σεβασμό προς τους δασκάλους. Να αναφέρω εγώ την αλληλεγγύη που υπήρχε
1: και αυτό,
0: στα
1: βέβαια.
0: Χωριά, mm-hmm. ανάμεσα στους κατοίκους και ορισμένες συνήθειες οι οποίες οδηγούσαν τους εφήβους στην ενηλικίωση, την κοινωνική ενηλικίωση. Δεν χρειαζόταν να διαβάσουν ιδιαίτερα βιβλία.
1: Έτσι βέβαια. Τώρα κύριε Λάνδρου, στην απόψινή εκδήλωση, η οποία επαναλάβουμε ότι είναι 7 το απόγευμα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, να πούμε

0: λίγο ποιοι θα μιλήσουν για το βιβλίο, πώς είναι δηλαδή πλαισιωμένη αυτή η εκδήλωση.
1: Θα μιλήσει ο κύριος Βαγγέλης Δημητριάδης, θα μιλήσω εγώ και θα μιλήσω οι δύο συγγραφές και θα διαβαστεί ένα ή δύο κείμενα από το βιβλίο.
0: Μάλιστα.
1: Ιστορίες αυτές.
0: Βέβαια. Είπαμε ότι είναι έκδοση από τον Απόπλου.
1: Έκδοση του Απόπλου και είναι συνεργασία των Γενικών Αρχείων με τον Απόπλου η εκδήλωση.
0: Και η φωτογραφία στο εξώφυλλο είναι της Καλλιόπης Μακρύ Μαρκάκη. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η σύζυγος του Γιώργου Μακρύ. Επίσης εκπαιδευτικός. Έτσι.
1: Εκπαιδευτικός, δεν σκάνω. Mm-hmm.
0: Λοιπόν,
1: είναι μεγάλη τιμή να σε ονομάζουν δάσκαλο.
0: Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Το έχω βιώσει, επειδή ήταν ο πεθερός μου δάσκαλος, ο κουνιάδος μου, τέλος πάντων. Βλέπω πόσο το μεταφέρουν αυτό, τις εμπειρίες, τις όμορφες, αλλά και το σεβασμό. Ήταν και, δεν ξέρω...
1: Για τους δασκάλους του Δημοτικού, τους αγαπούν πάρα πολύ τα παιδιά, διότι είναι οι πρώτοι που τους μαθαίνουν τα γράμματα, οι πρώτοι που τους μαθαίνουν γραφή, ανάγνωση και αριθμητική, mm-hmm. βασικά δηλαδή, οι πρώτοι που τους μαθαίνουν μουσική και είναι η ηλικία που δεν έχει τα προβλήματα της εφηβικής ηλικίας και της αμφισβήτησης που έχουν τα παιδιά του γυμνασίου μετά και του λυκείου, mm-hmm. τα οποία έχουν τις δικές τους δυσκολίες προσαρμογής για τον κόσμο ο οποίος έρχεται ακάθεκτος και πρέπει να τον αντιμετωπίσουν με τα προβλήματα που σέρνει μαζί του.
0: Έτσι. Λοιπόν, απόψε η παρουσίαση του βιβλίου τότε στο χωριό μας και μιλάμε για το χωριό Άμπελο Νενέδες. Ένα υπέροχο χωριό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και ευχόμαστε καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά. Πολύ σύντομα να πω ότι έχουμε μισό λεπτάκι. Να το ανοίξω ένα δελτίο τύπου που μας έρχεται από το νοσοκομείο ΣΑΜΟ. Είναι αυτό για το οποίο λίγο νωρίτερα βέβαια αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, ο κύριος Σταμάτης Φιλιππής. Είναι η προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Η διοίκηση λέει, αναφέρει ότι είναι στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει τους κατοίκους του νησιού ότι ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία και παρελήφθησαν 3 τροχύλατες αναρωφήσεις για το αναισθησιολογικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου από ιδίους πόρους του νοσοκομείου αξίας 12.987 ευρώ. Πρόκειται για αναρωφήσεις υψηλού κενού στο πλαίσιο αντικατάσταση των παλαιών τύπου αναρωφήσεων που διάθετο ο φορέας. Οι νέες αναρωφήσεις είναι σύγχρονες τεχνολογίες με προσαρμοσμένους ρυθμούς αναρωφητικής ικανότητας και ταχυτήτων ροής, τροχύλατες που τις καθιστούν ιδανικές για μεταφορά αθόρυβες έως 40 dB για την αποφυγή όχλησης της χειρουργικής ομάδας, σχεδιασμένες για χειρουργικές επεμβάσεις και για κάθε είδος τεχνικές που απαιτούν διαφορετικές επιλογές αναρωφητικής ικανότητας. Διαθέτουν σύστημα ασφαλείας για τη χρήση από κάθε και τον ασθενή. Για τον χρήστη και τον ασθενή, συγγνώμη. Τα ανωτέρω, αναφέρει η διοίκηση, αποτελούν ένα ακόμη συμβατικό βήμα στην προσπάθεια συνεχούς αναβάθμισης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του νοσοκομείου με αποκλειστικό γνώμονα την παροχή ποιοτικών ασφαλών και σύγχρονων υπηρεσιών υγείας προς τους κατοίκους της ΣΑΜΟ και των γύρω νησιών. Παραμένει προσιλωμένη η διοίκηση στο στόχο της συνεχούς βελτίωσης του νοσοκομείου και θα συνεχίσει την προσπάθεια για την περαιτέρω αναβάθμιση του εξοπλισμού και των παρεχόμενων υπηρεσιών με συνέπεια, σχέδιο και όραμα. Επίσης να πούμε ότι Έχουμε ένα δελτίο τύπου από το Κέντρο Υγείας της Σάμου ότι θα ξεκινήσει από τον Νοέμβριο να λειτουργεί ιατρείο για το ζαχαρόδι διαβήτη. Θα σας τα πω όμως αυτά όλα αύριο πιο αναλυτικά. Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις σχετικά με τους αλλοιείς. Έχουμε ένα δελτίο τύπου που μας ήρθε από από το Υπουργείο Οικονομίας αλλά και του Υπουργείου θα το ανοίξω και αυτό μισό λεπτάκι είναι για μια επιδότηση για τη διπλασίαση επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου έως 32 λεπτά το λίτρο. Όπως σας είπα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρει και τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, ανακοίνωσε σήμερα τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλοιείς. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στο τομέα της αλλοίας το πετρέλαιο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παραγωγής, η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο, αντί για 16 λεπτά για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο και Μάιο του 2026, 24 λεπτά αντί για 12 για τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο και Αύγουστο, μέσω ενίσχυσης de minimis ίσονος σημασίας, με στόχο την ενίσχυση των αλλιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Με αυτή τη νέα παρέμβαση εξασφαλίζεται για τον κλάδο στήριξη ανάλογη με εκείνη των αγροτών, οι οποίοι ελάμβαναν ενίσχυση για τα λοιπάσματα που αποτελούν το μεγαλύτερο κόστος παραγωγής της γεωργίας. Διερευνά, λέει η κυβέρνηση, την ενεργοποίηση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση των αλλιέων για τους επόμενους μήνες και θα προβεί σχετικές ανακοινώσεις εντός του Οκτωβρίου. Και επίσης αναφέρει ότι η κυβέρνηση έχει σταθεί έμπρακτα στους αλλοιείς τα τελευταία χρόνια, δηλώνοντας ότι έχει 41 εκατομμύρια ευρώ καταβάλει το 2024 και το 2025 σε περίπου 9.500 επαγγελματίες αλλοιείς για ζημιές που προκλήθηκαν στα δίχτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη, όπως δελφίνια, φώκες και θαλάσσιες χελώνες για τρία έτη 2022-2024. Κατά την αρχική περίοδο της Ουκρανικής κρίσης το 2022 καταβλήθηκαν 25 εκατομμύρια ευρώ σε 9.391 επαγγελματίες αλλοιείς για αποζημίωση στο πρόσθετο κόστος και το χαμένο εισόδημα που προκάλεσε η διατάρρηξη της αγοράς της και της εφοδιαστικής αλυσίδας. 16 Οκτωβρίου του 2026 λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων επαγγελματιών αλλιέων για τον εξυγχρονισμό των σκαφών του συνολικού προϋπολογισμού 16 εκατομμυρίων ευρώ και για πρώτη φορά, λέει, μετά από 12 χρόνια, στο πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλλοιείας της Βρυξέλλες, συμφωνήθηκε καταρχήν το νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τη στήριξη της αλλοιείας την περίοδο 2028-2034, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα στήριξης για την ανανέωση και αναβάθμιση του αλλοιευτικού στόχου, κάτι που αποτελούσε πάγιο αίτημα του κλάδου. Αυτά. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, 7 η ώρα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους σήμερα έχουμε την εκδήλωση για το βιβλίο «Τότε στο χωριό μας». 7 του μήνα παραμονή της Αγίας Πελαγίας στα ομώνυμα εκκλησάκια και στην Γλυφάδα έχει σήμερα λειτουργία και αύριο το πρωί, εσπερινό σήμερα, αύριο θεία λειτουργία και μοίρασμα της πατροπαράδοτης γιορτής. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10 και βέβαια μας ακούτε σε επανάληψη 6 με 8 το απόγευμα.
2: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Στρογγυλοκαθίσαμε. Στο μέσο της εβδομάδας στρογγυλοκαθίσαμε.
1: Στρογγυλά, στρογγυλά.
0: Και στο στούντιο στρογγυλοκαθίσαμε.
1: Λοιπόν,
0: καλωσορίσατε.
1: Καλώς ορίσατε βεβαίως στην παρέα μας. Κοσμάς Καδραμάδος Έβιβαλη, τεταρτιάτικος σήμερα 7 του μηνός, και γιορτάζουν ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία, ο Σεριανός, η Σεριανή, ο Σέργιος και η Σεργία.
0: Είναι αυτό που...
1: Πολυχρόνη.
0: Πολυχρόνη που αυτό, δεν γίναμε, ναι. Ευζώνη, έτσι.
1: Παγκόσμια ημέρα, δώσε βάση, για την αξιοπρεπή εργασία. Ωραίο ακούγεται.
0: Υπάρχει και αυτή η παγκόσμια ημέρα μόνο.
1: Ωραία ακούγεται όμως.
0: Χωρίς τους υπόλοιπους που κάνουν αυτή την παγκόσμια ημέρα. Αλλά εντάξει, τι να γίνει τώρα. Το τι συμβαίνει πάνω σε αυτή τη γη, έτσι, τι κόσμος υπάρχει, τι γίνεται. Δεν το πιστεύεις.
1: Είναι μια αλήθεια κι αυτό.
0: Είναι. Έβιβαλη, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ, κάθε μέρα μαζί 2 ώρες. Συντονίσου από Δευτέρα ως Παρασκευή. Αυτή είναι εδώ την ώρα. Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε.

0: θέλω να γκρινιάξω σήμερα. Έτσι, κάνε υπομονή. Έτσι, γιατί δεν ξέρεις.
1: Γιατί το κάνεις αυτό.
0: Δεν ξέρεις, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Άμα δεν γκρινιάζεις, δεν βελτιώνεις τη ζωή γενικότερα. Λες, ωραία είναι, καλά πάμε, μείνε εδώ πέρα που είσαι και δεν προχωράς. Λοιπόν, μετά από τόσες εβδομάδες, κλείνουμε και μήνα με το Μαζονάκι, θα έλεγα. Πόσες εκπομπές έχουν ζήσει με το Μαζονάκι τον τελευταίο μήνα? Έτσι, το έχουν πάρει το θέμα και το έχουν ξεψαχνίσει όσο δεν πάει άλλο. Και αυτό που πρέπει να αναρωτιέσαι εσύ που μας ακούς είναι το εξής: τι μου προσφέρει αυτή η ενημέρωση? Δηλαδή,
1: όμως,
0: πραγματικά, τι μου προσφέρει αυτή η ενημέρωση?
1: Και δεις τις τηλεθεάσεις των εκπομπών που ασχολούνται με αυτό το θέμα, και θα σου πω, των εκπομπών που δεν το προσεγγίζουν με μια πιο σοβαρή ματιά, αλλά εκείνο που το κάνουν λάστιχο.
0: Κατηνίστικη.
1: Που
0: είναι
1: το κάνουν
0: καλύτερα.
1: Λάστιχο, θα σου πω.
0: Ναι, ναι.
1: Σου δείχνει τι θέλει ο κόσμος, έτσι.
0: Ναι, αλλά όμως το ζήτημα δεν είναι τι θέλει ο κόσμος. Το ζήτημα είναι είσαι επαγγελματίας και πρέπει να κάνεις σωστά δουλειά σου. Αλλά μου πεις, ποια είναι η σωστή δουλειά σου? Έτσι, ποια είναι η σωστή δουλειά σου ακριβώς? Ειδικά αυτό το χρονικό διάστημα να μην ασχολείται κανείς με τα σοβαρά θέματα τα οποία θα σε πάνε στις εκλογές. Έτσι, τα Τέμπη δηλαδή, π.χ. Ο Πεκεπέδες.
1: Έχω δει θέμα. Για τα Τέμπη έχω δει θέματα να πω.
0: Ναι, αλλά όμως όχι από όλα τα μέσα.
1: Αλλά
0: και όχι με τέτοια
1: θέμα.
0: Έκταση τις περισσότερες φορές. Έτσι, ας πούμε, θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω λεπτομέρειες για την Ισπανία. Δηλαδή, μια εκπομπή ολόκληρη δημοσιογραφική βραδινή από αυτές που φαίνονται από τις 10 και μετά το βράδυ, να μας λέει τι γίνεται στην Ισπανία. Μόνο αυτό, να βγάλει ζωντανά ανταποκρίσεις, σοβαρούς ανθρώπους από εκεί, ξέρω και εγώ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τι γίνεται στο Παρίσι αυτό το καιρό και γιατί γίνεται και πού οδηγούνται όλα αυτά, πάλι το ίδιο. Δεν ξέρουμε
1: στην
0: τίποτα.
1: Στην Ισπανία δεν είδαμε τη συνέχεια γενικότερα. Είδαμε ότι γύρισε η γυναίκα στο σπίτι της.
0: Γύρισε και πάνε για εκλογές. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Αλλά το ζήτημα είναι άλλο. Εντάξει, είναι το ζήτημα άλλο. Ότι λίγο νομίζουμε ότι κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, γιατί τα περισσότερα πράγματα δεν τα μαθαίνουμε από το ραδιόφωνο και από την τηλεόραση τα επίσημα. Τα μαθαίνουμε από social media πλέον. Και νομίζουμε ότι ενημερωνόμαστε.
1: Είναι επικίνδυνα όμως τα social media. Έτσι.
0: Είναι επικίνδυνα, αλλά όμως από εκεί πέρα τα μαθαίνουμε. Προς το παρόν κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας ότι μάθαμε. Αν δεν υπήρχαν αυτά τα podcast ή τα βιντεάκια ή αμέσως τα ζωντανά κατευθείαν που τα βλέπεις, κατευθείαν από το Παρίσι τι γίνεται ή από τη Μαδρίτη, δεν θα ξέρεις και τίποτα. Λοιπόν, ναι, παιδιά, η ενημέρωση είναι ενημέρωση. Δεν πρόκειται να γίνεις καλύτερος άνθρωπος, να μάθεις κάτι τέλος πάντων, αν έχεις ξεψαχνίσει ένα μήνα την ιστορία του Μαζονάκη. Θα μπορούσες να αφιέρωνες μισή ώρα τώρα, μισή ώρα την άλλη εβδομάδα και να ήξερες όλες τις λεπτομέρειες του τι γίνεται. Ποιος φταίει και ποιος θα φυλακιστεί. Μέχρι εκεί ναι. Αλλά ολόκληρες εκπομπές, αυτό είναι τύφλωση. Έχουμε τόσα προβλήματα σε αυτόν τον κόσμο. Εντάξει, μη μου πεις τώρα για την υγεία. Έτσι, μη μου πεις για την υγεία, γιατί και αυτό μπορείς να το μάθεις σε μισή ώρα. Δεν χρειάζονται ολόκληρες εκπομπές. Κάθε μέρα, δεν ξέρω και εγώ πόσα κανάλια, μα βάλεις την ίδια ώρα, λένε το ίδιο πράγμα. Αν δεν είναι αυτό τύφλωση, τι είναι? Και μετά ξεκινάνε, μόλις τελειώσει αυτό, να ξεφουσκώσει, που είδανε ότι ο κόσμος τραβάει και το βλέπει, όπως είπες και εσύ, θα βρίσκουν κάθε εβδομάδα και ένα άλλο θέμα, μία άλλη δολοφονία, ένα άλλο σκάνδαλο που τραβάει τον κόσμο. Κάθε εβδομάδα γίνεται και ένα άλλο θέμα. Αν προσέξετε, αυτή η εβδομάδα θα πάει με αυτό το θέμα. Yeah. Το οποίο το νομίζεις ότι είναι σημαντικό για σένα, που είσαι αυτός που πρέπει να ενημερωθεί για τον κόσμο και για τη χώρα σου, δεν ενημερώνεσαι. Οχ, τα είπα.
1: Ηρέμησες.

0: Σε λίγο διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τετάρτης εδώ μαζί. Κάθε μέρα εδώ πέρα παρεούλα, όσο χειμουνιάζει για μας καλύτερα. Έτσι, γιατί σας κάνουμε παρέα.
1: Για σένα καλύτερα. Γιατί... Εμένα δεν μου αρέσει που χειμουνιάζει.
0: Δεν ξέραμε τώρα να έχουμε την αιώρα συνεχώς και το ποτό στο χέρι και να είμαστε στην παραλία, ας πούμε, να κάνουμε μπάνιο με ζέστες.
1: Δεν σας αρέσει?
0: Μ' αρέσει. Αν είχα κερδίσει 2 εκατομμύρια και πάνω, ναι. Ωραία θα ήταν.
1: Με ένα δεν θα ήσουν ευχαριστημένος, δηλαδή.
0: Με ένα, ναι. Αλλά θα ήθελα περισσότερα. Όπως αυτός που κέρδισε πριν από κάτι εβδομάδες 9,5 εκατομμύρια. Έτσι. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα. Μην το κουνήσεις.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Ευηβαλίκος μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Στο Intervet & Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Επιστρέψαμε. Δεύτερη ημιώρα Τετάρτης, εδώ είμαστε 7 Οκτώβρη.
1: 7 Οκτωβρίου λοιπόν σήμερα και εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή, όσοι μας ακούτε το ξέρετε ότι έχουμε αυτή την κακιά συνήθεια να ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Πας και μας μείνει τίποτα, γιατί πολλές φορές βλέπουμε τα γεγονότα να επαναλαμβάνονται. Σαν σήμερα λοιπόν 7 Οκτωβρίου το 1571 ο χριστιανικός στόλος υπό τον Δον Χουάν ντε Αύστρια καταστρέφει στην Αύπακτο τον τουρκικό του Σουλτάνου Σελίμ του Δεύτερου, σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση. Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας σκοτώνεται ο ναύαρχος των τουρκικών δυνάμεων Αλί Πασά. 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 1955 ο Άλαν Γκίνσμπεργκ διαβάζει το ποίημά του το «Ουρλιαχτό» σε βραδιαπίεση στο Σαν Φρανσίσκο, ξεκινώντας το κίνημα Beat. 1979, αεροπλάνο DC-8 της Swiss Air που εκτελούσε το δρομολόγιο Ζυρίχη-Πεκίνο βγήκε εκτός αεροδιαδρόμου κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και πήρε φωτιά. Τότε από τους 156 επιβάτες, οι 14 είχαν χάσει τη ζωή τους. 2015, με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. 2020, ιστορική απόφαση, όπου το τριμελές εφετείο κακουργημάτων είχε κρίνει ως εγκληματική οργάνωση τη Χρυσή Αυγή. Ένοχος ανθρωποκτονίας, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, Γιώργος Ρουπακιάς. 2023, η Παλαιστινιακή Ένοπλη Οργάνωση Χαμάς, που κυριαρχεί στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, σε μια ευνηδιαστική στρατιωτική επίθεση εκτόξευσε χιλιάδες ρουκέτες κατά της Ισραηλινής επικράτειας, ενώ μαχητές οργάνωσης διείσδυσαν στο Ισραηλινό έδαφος, σκοτώνοντας περί τους 1.200 Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 7 Οκτωβρίου.

0: Βόλτα σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο κάνουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν βλέπω τις διάφορες ανακαλύψεις που γίνονται από αρχαιολόγους, παλαιοντολόγους και παίρνεις λίγο μια ιδέα για το πώς ήταν κάποτε ο κόσμος μας.
0: Ναι, εντάξει, okay.
1: Και αναφέρομαι στην ανακάλυψη του κρανίου ενός ρινόκερου στην Κρήτη. Mm-hmm. Μιλάμε για ένα είδος που ζούσε πριν από περισσότερα από 8 εκατομμύρια χρόνια, πώς φαίνεται. Στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο της Σιτίας βρέθηκε το συγκεκριμένο κρανίο από ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών. Το απολίθωμα, λέει, ανήκει στο είδος Diplodocus pikermiensis. Έτσι, για να ξέρεις κιόλας τι βρέθηκε.
0: Τώρα το θυμάμαι εγώ, δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Δεν σου θύμισε όμως κάτι το όνομα?
0: Το πικέρμι.
1: Ακριβώς, γιατί είναι ένα είδος το οποίο είχε βρεθεί αρχικά σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως το πικέρμι. Κατάλαβες? Παιδί μου, είχαμε ρινόκερους εδώ κάποτε.
0: Ευτυχώς που δεν έχουμε τώρα.
1: Γιατί δεν μπορεί και να μπορούσαμε να ζήσουμε αρμονικά?
0: Τι αρμονικά, εδώ πέρα βλέπεις αγριογόρου νομία στις χίλιες και φοβάσαι. Βλέπεις αλεπού και τις φωτογραφίζουν, τις αλεπούδες, και τις ανεβάζουν σε site για είδηση. Ποιος ρινόκερος?
1: Αχ, ποιος, πες μου.
0: Αυτά τα ωραία.
1: Ναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Αυτό με τις ανακαλύψεις.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Και μετά η ιστορία, ξέρεις, λίγο έτσι αλλάζει λίγο όσο περνά τα χρόνια και στην αλλάζουν την ιστορία. Άμα θέλουν την κάνουν αχταρμά μετά. Είναι ένα θέμα και αυτό. Έτσι να ανακαλύψεις, ας πούμε, αρχαία στη γη σου και στη χώρα σου με το σήμα έτσι, της Μακεδονίας, και λίγο μετά η διπλανή σου χώρα να βάζει αυτό το σήμα και να μην μιλάει κανείς. Και να λέει εμείς είμαστε Μακεδόνες. Γελάνε και οι πέτρες. Πώς δεν έχουν σηκωθεί από τον τάφο τους οι αρχαίοι? Τι να σου πω τώρα, περιμένουν εμάς. Σωθήκανε.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη, μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις που έρχονται. Θυμήσου ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε TikTok, έχουμε και Facebook.
1: Από όλα έχει ο Μπαξές μας.
0: Επιβαλή, οίκος μας Κατραμάδος, με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι μας βρίσκεις.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά, μη φύγει.

0: 2000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του 2000 FM. Στο μικρόφωνο η Βιολέτα Τρυπόδη. Τη δυσαρέσκειά του εκφράζει ο Σύλλογος Εργαζομένων στο νοσοκομείο της Σάμου σχετικά με τα όσα αναφέρει στον απολογισμό της θητείας του ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Καμπούρης. Για άλλη μια φορά, ο διορισμένος από την κυβέρνηση διοικητής προσπαθεί να παρουσιάσει το άσπρο μαύρο. Με ένα μακροσκελή απολογισμό, προσπαθεί να ωρεοποιήσει την κατάσταση και να ρίξει στάχτη στα μάτια του σαμιακού λαού, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Ενώ σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων, η κατάσταση στο νοσοκομείο Σάμου είναι ξεκάθαρη. Συνεχείς αποχωρήσεις και μηδενικές ουσιαστικές προσλήψεις. Ο Σύλλογος προκαλεί τη διοίκηση να δώσει τη δημοσιότητα την πλήρη εικόνα των δύο τελευταίων ετών, δηλαδή πόσοι γιατροί, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό αποχώρησαν, πόσες μόνιμες προσλήψεις έχουν γίνει, καθώς και πόσα ρεπό και ημέρες κανονικής άδειας οφείλονται συνολικά στο προσωπικό. Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του 2000 FM στις 10 μετόνο, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, Σταμάτης Φιλιππής, ανέφερε ότι η διοίκηση είναι το μακρύ χέρι της κυβέρνησης που ουσιαστικά έχει επιλέξει να ιδιωτικοποιήσει την υγεία. Η λύση τους είναι το ξεζούμισμα του προσωπικού με εξαντλητικά ωράρια, υπερεφημέρευση και μετακινήσεις μπαλώματα, δήλωσε χαρακτηριστικά. Σημειώνοντας, ο κάθε διοικητής υπηρετεί πιστά την πολιτική που αντιμετωπίζει την υγεία του λαού ως κόστος, αφήνοντας τις δομές υγείας να λειτουργούν κάτω από το όριο ασφάλειας για εργαζομένους και ασθενείς. Με ανακοίνωσή του, ο Δικηγορικός Σύλλογος Σάμου και με αφορμή την κράτηση ανηλίκων μαθητών στην αστυνομική διεύθυνση, ζητά από την πολιτεία να επανεξετάσει το νομοθετικό πλαίσιο για την παραβατικότητα των ανηλίκων. Μιλώντας στον 2000 FM, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Σάμου, Ιωάννης Καλτάκης, δήλωσε ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις αναφορικά με την προσαγωγή και την ολονύχτια παραμονή μαθητών στην αστυνομική διεύθυνση, ενώ έχει ζητήσει να περιέλθει στα χέρια του η ποινική δικογραφία από τους συναδέλφους που χειρίζονται την υπόθεση ή να υποβληθεί έγγραφο με παρατηρήσεις τους αυτών, δίχως αυτό να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τώρα. Αναφορικά με την ολονύχτια κράτηση των ανηλίκων για διερεύνηση ενδεχόμενης τέλεσης αδικημάτων από αυτούς, ο κύριος Καλτάκης είπε ότι σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και τον αιτιώδη σύνδεσμο μεταξύ διερεύνησης από την εισαγγελική αρχή διαμέσου της αστυνομικής αρχής, ενδεχόμενης τέλεσης αδικημάτων από ανηλίκους και την επαπειλούμενη ποινή που ορίζει ο νόμος, πρέπει να αξιολογούνται πρωτίστως και να λαμβάνονται υπόψη η θέση της επιστήμης για την προστασία της ανηλικότητας και τον ψυχισμό των ανηλίκων, έστω και αν ο νομοθέτης παραλείπει να τοποθετηθεί με βάση αυτές. Ο κύριος Καλτάκης δήλωσε ότι τόσο εκείνος όσο και τα υπόλοιπα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου καταδικάζουν την πρακτική που ακολουθήθηκε για την ολονύχτια κράτηση των μαθητών και στηρίζει τα δίκαια αιτήματά τους για ένα καλύτερο μέλλον της νεολαίας. Τέλος, απαιτούν από την πολιτεία να επανεξετάσει το νομοθετικό πλαίσιο αντιμετώπισης της παραβατικότητας των ανηλίκων ανάλογα με την επαπειλούμενη ποινή του νόμου και τη διαβάθμιση της προβλεπόμενης ποινής. Η οριζόντια εφαρμογή του νόμου, αναφέρουν, υπό την τωρινή του μορφή πάσχει στο δικαιοπροληπτικό χαρακτήρα του αφού προσβάλλει ανέτια και αδικαιολόγητα τον ψυχισμό των ανηλίκων. Ολοκληρώθηκε διαγωνιστική διαδικασία και παρελήφθησαν 3.000 αναρωφήσεις για το αναισθησιολογικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου, όπως αναφέρει η διοίκηση, από ιδίους πόρους αξίας 12.987 ευρώ. Πρόκειται για αναρωφήσεις υψηλού κενού στο πλαίσιο αντικατάστασης των παλαιών τύπου αναρωφήσεων που διέθεται ο φορέας. Οι νέες αναρωφήσεις είναι σύγχρονης τεχνολογίας με προσαρμοσμένους ρυθμούς αναρωφητικής ικανότητας και ταχυτήτων ροής, τροχύλατες που τις καθιστούν ιδανικές για μεταφορά. Είναι σχεδιασμένες για χειρουργικές επεμβάσεις και για κάθε είδος τεχνικές που απαιτούν διαφορετικές επιλογές αναρωφητικής ικανότητας, διαθέτουν σύστημα ασφαλείας για τον χρήστη και τον ασθενή. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και κατόπιν της συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ανακοινώθηκε σήμερα ο διπλασιασμός της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλίες. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα της αλλίας το πετρέλαιο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παραγωγής, η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο αντί για 16 για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά αντί για 12 για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο μέσω ενίσχυσης de minimis με στόχο την ενίσχυση των αλλιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Με αυτή τη νέα παρέμβαση εξασφαλίζεται για τον κλάδο στήριξη ανάλογη με κίνη των αγροτών οι οποίοι έλαβαν ενίσχυση για τα λοιπάσματα που αποτελούν το μεγαλύτερο κόστος παραγωγής. Η κυβέρνηση διερευνά επίσης την ενεργοποίηση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση των αλλιέων για τους επόμενους μήνες και θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις εντός του Οκτωβρίου. Ξεκινά από τις 9 Οκτωβρίου το πρόγραμμα του 5ου ψεκασμού καταπολέμησης κουνουπιών στο νομό της Σάμου, ενώ οι ψεκασμοί θα ξεκινούν από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τη δύση του ηλίου, αν χρειαστεί για να ολοκληρωθεί το έργο σε μια περιοχή. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ανατολικής Σάμου ανακοινώνει την έναρξη δωρεάν μαθημάτων ενίσχυσης διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2026-2027. Τα μαθήματα απευθύνονται σε μαθητές δημοτικού, γλώσσα και μαθηματικά και γυμνασίου αρχαία ελληνικά. Είναι ατομικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες των παιδιών και στόχο έχουν τη βοήθεια στη σχολική μελέτη και την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών. Προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας του Κέντρου Κοινότητας είναι τα παρακάτω. Οφελούμενοι επιδομάτων ΟΠΕΚΑ, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα επίδομα στέγας ανεπηρικά επιδόματα, χαμηλά εισοδήματα, μονογονεϊκή οικογένεια, ανεργία, Ρωμά. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά από τις 8.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι με το Κέντρο Κοινότητας στην Πατριάρχου Δαμιανού 1 στο γραφείο της Παιδαγωγού ή να καλείτε στο τηλέφωνο 22730 27661. Απαραίτητο δικαιολογητικό η φετινή φορολογική δήλωση Ε1 του 2025. Όσον αφορά στην επιλεξιμότητα, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση τα προαναφερόμενα κοινωνικά κριτήρια λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων. Εδώ ολοκληρώθηκε το Δελτίο Ειδήσεων του 2000 FM.
2: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: 2000 FM.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους.
0: Οι καινούργιες, εδώ στην παρέα μας. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ. Έβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες μαζί. Έχουμε θέματα.
1: Πολλά θέματα.
0: Βεβαίως.
1: Θα πεις εκείνο το πράγμα που μου το συζήτηγες.
0: Είναι επειδή, ρε παιδί μου, την πρώτη ώρα το πήγα λίγο γκρίνια. Προσπαθώ να το αποθήσω αυτό. Να μιλήσουμε για χαζά και χαμένα. Να περάσει η ώρα ευχάριστα κι εσείς εκεί. Τι φταίτε να ακούτε τα ίδια από εμάς. Έτσι δεν είναι? Ακούστε καλύτερα κάτι χαζό και χαμένο. Η Χάλι Μπέρι, την ξέρετε. Πολλοί από εσάς την ξέρετε. Έτσι, πρώην μοντέλο, γιατί είναι 60 χρονών κιόλας. Έτσι, ηθοποιό τι λένε. Δεν ξέρω κι εγώ τι. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε νέα της. Έτσι, έχασε την επιμέλεια που είχε. Βασικά είχε... Καταρχήν έχει κάνει δύο γάμους. Από τον πρώτο γάμο έχει μια κόρη. Από το δεύτερο γάμο που έχει χωρίσει και από αυτόν, το γάμο είναι... Πώς το λένε, έχει ένα γιο. Αυτός ο γιος είναι γύρω στα 12, 13, κάπου εκεί. Έχασε την επιμέλεια, παρόλο που υπήρχε συνεπιμέλεια με τον πατέρα. Ευτυχώς υπάρχει αυτή η συνεπιμέλεια σιγά σιγά στον κόσμο. Γιατί ο πατέρας του παιδιού την πήγε στα δικαστήρια και παρουσίασε και μηνύματα ανταλλαγής με το γιο. Έτσι, που μιλούσε, έλα γρήγορα να με πάρεις από εδώ, ξέρω και εγώ, γιος. Και μαυρίλες πάνω στο σώμα του, στο δικαστήριο. Και ο εισαγγελέας το δέχτηκε αυτό και είπε προσωρινή παύση της παρουσίας του γιου με τη μάνα μέχρι να γίνει το δικαστήριο το τελικό. Και είναι ένα θέμα αυτό τώρα. Η ίδια σε μηνύματα του έλεγε του πρώην σύζυγου της ότι είναι άδικο αυτό, εγώ πληρώνω έτσι και δεν έχω τίποτα αυτή τη στιγμή, είναι άδικο αυτό, και πραγματικά αυτή πληρώνει. Λίγο στο εξωτερικό είναι λίγο πιο δίκαια τα πράγματα. Τι έγινε τώρα? Είχε ένα κούκλο, ένα πολύ ωραίο, δεν είναι, μην παρεξηγέστε, δεν είναι πραγματικά αντικειμενικά ένας ωραίος ο πρώην της, ρε παιδί μου.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, ο οποίος παράτησε την καριέρα του και επειδή το δικαστήριο του είπε ότι ναι μεν έχει συνεπιμέλεια, αλλά το παιδί δεν μπορεί να φύγει από εδώ πέρα, νομίζω Λος Άντζελες είναι και οι δύο, δεν μπορεί να φύγει από εδώ να πάει Ευρώπη ας πούμε, οπότε λέει ο πατέρας θα μείνω εγώ εδώ και δεν θα κάνω δουλειά στην Ευρώπη, θα μείνω δίπλα στο γιο μου. Και το δικαστήριο του έδωσε να παίρνει χρήματα από τη γυναίκα, 8.000 το μήνα. Το εισόδημά της είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια, εντάξει δεν το δίνει και πολλά. Επειδή ο ίδιος δεν μπορεί να δουλέψει κανονικά στην Ευρώπη ας πούμε, όπως ήταν μέχρι τώρα. Και συνεπιμέλεια και αυτό. Και τώρα περιμένουν. Αυτό όμως λέει το παράπονο, το εγώ πληρώνω και δεν έχω αυτά που πρέπει, που έχει πει η Χάλι Μπέρι στον τωρινό της, τον πρώην της τέλος πάντων, το είχε πει και στον προηγούμενο πρώην. Με την κόρη. Είναι στο στυλ της μάλλον. Αυτά. Τώρα περιμένουμε να γίνει το δικαστήριο τις επόμενες μέρες. Σε καμιά εβδομάδα, 10 μέρες είναι το δικαστήριο.
1: Και θα μάθουμε τι γίνεται.
0: Ναι, βέβαια.

0: Λοιπόν, σου έχω ένα κουιζάκι. Mm-hmm. Πόσο βαρύ μπορεί να είναι ένα τσαμπί με σταφύλια, το οποίο κέρδισε πρώτη θέση σε διαγωνισμό στο μπάρι της Ιταλίας?
1: Ξέρω εγώ, 6,5 κιλά.
0: 6,75. Το έχεις διαβάσει?
1: Ναι, εννοείται. Διαβασμένος
0: είμαι.
1: Αλλά δεν το θεωρώ ότι είναι και τόσο straight αυτό, γιατί πλέον με τα φυτοφάρμακα και όλα αυτά τα ενισχυτικά για να πουλάνε περισσότερο και να εξηγίζουν περισσότερο, δεν λες ότι αυτό είναι φυσικό πράγμα, δεν έγινε από τη φύση δηλαδή.
0: Από την άλλη όμως θα πρέπει κάπως να αντέχει και το φυτό τόσο βάρος.
1: Άμα έχει πάρει τα δρακοφάρμακα, προφανώς και αντέχει. Δεν ξέρω, δεν είναι φυσικό.
0: Δεν μου γράφει εδώ πέρα και τι ποικιλία είναι. Γράφει μόνο ότι ήταν από το αγρόκτημα Λαμαρόσα.
1: Ναι, εντάξει. Οι ειδικοί θα ξέρουν, αλλά εν πάση περιπτώσει αποκλείεται να είναι κάτι φυσικό. Δηλαδή έχει πάρει τα φάρμακά του, έχει πάρει τις βιταμίνες του να δυναμώσει, να μεγαλώσει, να γίνει καλό. Τέλος πάντων να μπέλει, οπότε...
0: Ενισχυμένο.
1: Ναι. Να πάει σχολείο, να μάθει γράμματα και διάφορα άλλα τέτοια, οπότε...
0: Κρίνοντας από το μέγεθός του θα μπορούσε.
1: Ναι. Θέλω να πω,
0: είναι ένα μεγάλο χορό.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι παλιά, πολύ παλιά που δεν υπήρχαν αυτά, να πεις ότι ναι, με φυσικό τρόπο ναι, έχουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Τώρα δεν μπορείς να το πεις.
0: Ναι. Τι να σου πω.
1: Τι να μου πεις εσύ.
0: Ναι, δεν ξέρω πώς βγαίνανε παλιά τα σταφύλια. Για να έχω ένα κριτήριο να σου πω.
1: Μικρά. Όσο ήταν παλιότερα χωρίς φυτοφάρμακα, μικρά βγαίνανε. Αλλά πιο γευστικά.
0: Τι έχουμε φάει κι εμείς.
1: Έτσι. Και ζούμε ακόμα, λέμε τώρα.

0: να αυτά συζητάμε εδώ πέρα στο στούντιο, την ώρα που εσείς ακούτε μουσική, ότι τρώγαμε εκείνες τις ντομάτες που είχαν πάνω γαλάζια σκόνη, ας πούμε, και έπρεπε να τις πλύνεις πολύ καλά. Το πολύ καλά είναι πολύ σχετικό για τον καθένα, ναι. Και ανέφευγε τέλος πάντων μετά το πλύσιμο αυτή η γαλάζια σκόνη. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα ωραία τα χημικά. Πάμε σε διάλειμμα. Έτσι, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστροφή εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης, παρακαλώ.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, ναι, θα μας βρείτε στα social media.
0: Είναι και αυτό, ναι.
1: Στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Σε λίγο και πάλι εδώ, μη φύγει κανείς.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στοκάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε για λίγο ακόμα. Εβιβαλή, εδώ στο στούντιο και σήμερα. Κοσμάς Κατραμάδος, επίσης εδώ. Κάθε μέρα μαζί 2 ώρες, από Δευτέρα στην Παρασκευή.
1: Παρεούλα της περνάμε.
0: Βεβαίως, τις Παρασκευές, σαν και αυτή που έρχεται, έχουμε προτάσεις για ταξίδια. Το έχουμε καθιερώσει τις τελευταίες 2 εβδομάδες.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Ό,τι μπορούμε κάνουμε, ναι. Και έχουμε και πάρα πολλά άλλα. Έχουμε επέτειο, βρε.
1: Τι επέτειο?
0: Δεν το έχεις δει αυτό. Πάει να φύγει δηλαδή η σημερινή μέρα. Και έχουμε επέτειο.
1: Τι έχω ξεχάσει?
0: Ένας χρόνος από εκείνη την ωραία μέρα που διαβάσαμε ότι πήρανε διάφορα πράγματα μέσα από το Λούβρο αξίας 88 εκατομμυρίων.
1: Κλείσαμε χρόνο από τότε, ναι.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Κλείσαμε χρόνο. Βέβαια, το γιορτάζουμε.
1: Να σου πω την αλήθεια, αρχικά αγχώθηκα. Λέω, θα έχουμε καμιά επέτειο στην εκπομπή, θα έχει γίνει κάτι και το έχω ξεχάσει.
0: Λοιπόν, έχουμε, λέμε, επέτειο από εκείνη την ωραία κλοπή που έγινε και που δεν έχουν βρεθεί οι υπεύθυνοι. Και όσοι έχουν βρεθεί δεν έχουν μιλήσει, λέει. Κορόιδο είναι. Κορόιδα είναι. 88 εκατομμύρια σε διάφορα έτσι εκθέματα, τα οποία, άκου τώρα να δεις τι παραδέχτηκε ο νέος διευθυντής του Λούβρου, ο οποίος μπήκε το Φεβρουάριο, ένα νέο παιδάκι σχετικά. Δηλαδή μην φανταστείς κάποιον τύπο 50, 60, 70, έτσι, νέο παιδάκι, μέχρι 40 παραπάνω δεν είναι. Μάλιστα. Ο οποίος βγήκε και είπε ότι εμείς έχουμε ουσιαστικά σε όλο το Λούβρο, που είναι πάρα πολλές αίθουσες, 25 κάμερες. Υπάρχουν δηλαδή και αίθουσες που δεν έχουν ούτε μία κάμερα.
1: Τέλειο.
0: Έτσι, γιατί αυτό ήταν ότι δεν πιστεύαμε ποτέ ότι τέτοια εκθέματα, τα οποία είναι διάσημα, θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα τα πάρει. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα είχε να τα πουλήσει κάπου, γιατί είναι διάσημα και θα τον βρίσκανε αμέσως. Οπότε δεν προσέχαμε και τόσο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, καλά έκανε ο άνθρωπος και τον παραδέχτηκε. Έτσι κι αλλιώς δεν φταίει αυτός. Τώρα ανέλαβε. Καινούριος διευθυντής στο Λούβρο. Αλλά τώρα, ας πούμε, και ένα σπίτι 100 τετραγωνικών σε οποιαδήποτε πόλη, ας πούμε, να πεις, έχει μια κάμερα μέσα στο σαλόνι, μια κάμερα στην κουζίνα, ξέρω κι εγώ, μπορεί να βάλει μια κάμερα να φαίνεται απ' έξω τι γίνεται στην αυλή, ξέρεις, στο μπαλκόνι, στην αυλή, οτιδήποτε. Και δεν έχει το Λούβρο τουλάχιστον μια κάμερα σε κάθε αίθουσα, δηλαδή το έλεος, δηλαδή.
1: Τι να σου πω, δεν έχω κάνει Λούβρο ακόμα.
0: Έχω πάει 2 φορές, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν περιμένεις τέτοια, που άλλος, ας πούμε, βγάζει λεφτά από αυτό σαν χώρα. Έτσι, το Παρίσι είναι η νούμερο ένα πόλη σε όλο τον κόσμο τουριστικά. Δεν περιμένεις τώρα το Λουβρό να μην έχει καλή φύλαξη.
1: Λαμούντε.
0: Ένας χρόνος από εκείνη την κλοπή, λοιπόν. Έχουμε γενέθλια. Γίνεται ένα.

0: Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω.
1: Το σκέφτεσαι.
0: Πού να τελειώσω. Γιατί λέγαμε προηγουμένως κάτι για τις ντομάτες. Έλεγες μάλλον εκείνες τις ντομάτες. Είπαμε και για τα σταφύλια, τι μπορεί να έχουν φάει. Θα σου πω λοιπόν τις νεότερες εξελίξεις. Δημιουργήθηκε, δώσε βάση στη λέξη, μπανάνα που διατηρείται φρέσκια και δεν μαυρίζει ακόμα και όταν έχει ξεφλουδιστεί και κοπεί.
1: Από μόνη της έγινε αυτό. Δημιουργήθηκε έτσι από μόνη της μια μέρα.
0: Δημιουργήθηκε.
1: Από μόνη της.
0: Η Γεωργική Βιοτεχνολογική Εταιρεία με έδρα το Norwich, που ανέπτυξε αυτή τη συγκεκριμένη μπανάνα, θεωρεί ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ την αγορά με το να μην χαλάνε οι μπανάνες. Έτσι.
1: Δεν μας ενδιαφέρει αν χαλάνε οι άνθρωποι εδώ, τις τρώνε τις μπανάνες αυτές. Μας ενδιαφέρει οι μπανάνες. Να μην χαλάνε, γιατί πώς θα γίνει η στίβαξη, ξέρω και εγώ, η αποθήκευση, η πώληση.
0: Το Βρετανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων ενέκρινε πριν από κάμια εβδομάδα μία γνωστοποίηση για την εμπορική διάθεση των μπανανών και αυτό αποτελεί, λέει, μία από τις δύο σημαντικές προϋποθέσεις για να μπορέσουν να κυκλοφορήσουν στην αγορά.
1: Εντάξει,
0: στη Μεγάλη Βρετανία τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι, μην αναζητάμε ευθύνες, από μόνοι μας βάζουμε το δάχτυλο στο μάτι και το βγάζουμε μετά.

0: Για τις δύο προηγούμενες ώρες έβιβαλε Κόσμος Κατραμάδος. Ήταν εδώ στο μικρόφωνο.
1: Ήμασταν παρεούλα και θα είμαστε και πάλι αύριο.
0: Αύριο, Πέμπτη κανονικότατα εδώ.
1: Αμέσως 22 ώρες από τώρα.
0: Η Πέμπτη τι είναι, μικρό Σάββατο, νομίζω το λένε. Κάπως έτσι.
1: Κάποιοι το λένε μικρό Σάββατο. Άλλοι το λένε ως η ιδανικότερη μέρα για σεξουαλικές επαφές. Άλλοι.
0: Όχι, ο και καθένας άλλοι, έχει... και εμείς το λέγαμε αυτό.
1: Ο καθένας έχει το δικό του για την ναι. Πέμπτη. Άλλοι το λένε προπαρασκευή.
0: Αυτό. Εσύ τα λέγεις αυτά.
1: Όποιος σου ταιριάζει περισσότερο, κράτα.
0: Έτσι.
1: Εμείς πάντως Πέμπτη, αύριο εδώ.
0: Βεβαίως. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε σε 22 ώρες και πάλι εδώ. Γεια χαρά.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
3: Περίμενε, μπάστα.
5: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
6: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
6: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
6: Έτσι.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
9: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
8: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273 027 011. Καλή σχολική χρονιά.
0: 2000

0: 92.000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: 2000 FM.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Και τώρα ο Γιώργος Βράτσος.
6: Σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και μαζί είμαστε για άλλη μία ραδιοφωνική ώρα με ευχάριστες και μόνο ειδήσεις. Ο Γιάννης Πάριος από τα παλιά και η Νατάσα Θεοδωρίδου από τα πιο πρόσφατα, αμέσως τώρα.

γεύση φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Στο τρίτο μας ημίωρο έχουμε μία έρευνα με πολύ ενδιαφέρον. Τα social media έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητας για εκατομμύρια ανθρώπους. Τα χρησιμοποιούμε για ενημέρωση, επικοινωνία και ψυχαγωγία συχνά χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Όμως τι συμβαίνει όταν αποφασίσουμε να απομακρυνθούμε για λίγες μόνο ώρες? Ακόμη και μία μικρή παύση μπορεί να επηρεάσει τη διάθεσή μας περισσότερο από όσο φανταζόμαστε, λένε οι επιστήμονες. Έρχονται στον αέρα μας ο Παντελής Παντελίδης και ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει.

0: 2000 FM.
1: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαμπετ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμπετ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Και τώρα ο Γιώργος Βράτσος.
6: Ξύπνα! Ξύπνα! Ελληνικά μιλάω!
7: Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Είμαστε μαζί στο τέταρτο ημίωρο για σήμερα με την καλύτερη μουσική από το παρόν και το παρελθόν, αλλά και μόνο με ευχάριστες ειδήσεις που μας κάνουν να αισιοδοξούμε. Μια διαφορετική εικόνα από εκείνες που έχουμε συνηθίσει να συνδέουμε με μια μονάδα εντατικής θεραπείας έρχεται από τη Βαρκελόνη. Στο Hospital Del Mar η θεραπεία δεν περιορίζεται στους 4 τοίχους της ΜΕΘ. Για ασθενείς που είναι αρκετά σταθεροί, οι γιατροί και οι νοσηλευτές οργανώνουν σύντομες εξόδους στην παραλία, μεταφέροντάς τους μαζί με τα κρεβάτια τους μέχρι τον παραλιακό δρόμο, ώστε να αντικρίσουν τη Μεσόγειο, να πάρουν καθαρό αέρα και να εκτεθούν στο φυσικό φως. Με Νίκο Βέρτη και Έλλη Κοκκίνου συνεχίζουμε πηγαίνοντας για το φινάλε.

υποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη

στα μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη.

Ελπίζω να περάσαμε καλά σήμερα με ωραίες μουσικές από το παρόν και το παρελθόν, αλλά και μόνο με ευχάριστες ειδήσεις. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Τα λέμε αύριο ίδια ώρα. Καλή συνέχεια.

0: 92.000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου τον δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: 2000 FM.